love. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα.

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

γαλάνη πλατεία, γύφτος δεν περπατά, σπαθί ο Θεός κρατάει, τη ζήση μας μετράει.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Σε τροχιά έντονης τοπικής αντίδρασης μπαίνει πλέον το ζήτημα της πιθανής δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες μετά και την αυτοψία κλιμακίου από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε παλαιό ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η παρουσία του κλιμακίου προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, ενώ άμεση ήταν και η παρέμβαση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος επικοινώνησε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων για πλήνη ενημέρωση σχετικά με τους χώρους που εξετάζονται, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική απόφαση για χωροθέτηση δομής στις Μαλάδες. Στο μεταξύ, κατά την Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα οι κάτοικοι Μαλάδων και Φοινικιάς, αποφασίστηκε η αποστολή τριών ξεχωριστών επιστολών προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού Ηρακλείου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και την αντίθεσή τους για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες βράδυ, λίγο μετά τις 10, έπειτα από τροχαίο, σοβαρό τροχαίο που καταγράφηκε στον δρόμο προς το αεροδρόμιο στο ακροτήρι Χανίων. Δύο γιοταχή συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, με συνέπεια να επικρατήσει μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο. Από την σύγκρουση, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα, ενώ το δεύτερο κατέληξε εκτός δρόμου μέσα σε χαντάκι. Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για εγκλωβισμένους επιβάτες, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Στο ένα όχημα επέβαινε οικογένεια με μικρό παιδί και σύμφωνα με πληροφορίες και οι τρεις τραυματίστηκαν, αλλά ευτυχώς ελαφρά. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να αναστείλει τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι κάνουν λόγο για ένα ακόμα σοβαρό πλήγμα σε έναν κλάδο που ήδη δοκιμάζεται από το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών. Όπως υποστηρίζουν, πολλοί επαγγελματίες είχαν προχωρήσει σε επενδύσεις, αγορές και επαγγελματικούς σχεδιασμούς βασιζόμενοι στις συγκεκριμένες ενισχύσεις, με συνέπεια τώρα να βρίσκονται σε οικονομική αβεβαιότητα. Στο χώρο της κτηνοτροφίας επικρατεί έντονος αναβρασμός, ενώ προς το τέλος του μήνα αναμένεται Γενική Συνέλευση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται δυναμικές αντιδράσεις. Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα του αντικαπνιστικού νόμου σε ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης αλλά και σε πελάτες στο Ηράκλειο στο πλαίσιο ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο. Το πρόστιμο για τους πελάτες κυμαίνεται από 50 έως 500 ευρώ για κάπνισμα σε εσωτερικούς

μη επιτρεπόμενους χώρους, ενώ για τους ιδιοκτήτες τα πρόστιμα ξεκινούν από 500 και φτάνουν μέχρι και τις 10.000 ευρώ. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα ξεμπλοκάρουν οι οικοδομικές άδειες στην Σιτία, καθώς όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης, η υπηρεσία μετά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί λόγω προσωπικού επιλύονται. Ο Γιώργος Ζερβάκης είπε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα λειτουργεί κανονικά η υπηρεσία δόμησης, επισημένοντας ότι η τοποθέτηση νέας προϊσταμένης στην υπηρεσία σηματοδοτεί την αρχή για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της και έχει στελεχωθεί με προσωπικό. Κρίσιμα προβλήματα υποστελέχωσης και παλαίωσης του εξοπλισμού παρουσιάζει η κατάσταση στο ΕΚΑΒ Κρήτης, σύμφωνα με τα όσα είπε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των εργαζομένων Νίκος Καλογιαννάκης. Η λειτουργία της υπηρεσίας δυσχεραίνεται σημαντικά από τον γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων και τις αυξημένες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης εν μέσω και τουριστικής περίοδου, όπου οι ανάγκες του νησιού πολλαπλασιάζονται. Κορυφαία επίδοση καταγράφει το νοσοκομείο Σιτίας στην πανελλαδική αξιολόγηση ασθενών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που βασίστηκε σε πάνω από 56.000 αξιολογήσεις πολιτών. Έκτακτες νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Μεγάλα Χωράφια Καλύβες στα Χανιά, από σήμερα μέχρι και τις 22 Μαΐου. Οι εργασίες θα εκτελούνται αποκλειστικά από τις 9.30 το βράδυ έως και τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, με σκοπό την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η κυκλοφορία των οχημάτων στα σημεία των έργων θα διεξάγεται εναλλάξ με την χρήση φωτεινών σηματοδοτών. Με το συνέδριό της που ξεκινά σήμερα, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και επίσημα την αυλαία του προεκλογικού της αγώνα. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το σήμα στα στελέχη της Γαλάζιας Παράταξης για πανστρατιά, με στόχο μια νέα τρίτη κυβερνητική θητεία. Ωστόσο, μόλις μερικές ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, 10 στελέχη του κόμματος, ανάμεσά τους και πρώην υπουργοί, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους. Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους και κατέρωθεν βαρύς χαρακτηρισμούς ξέσπασε ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσιεύματα για ακίνητο της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός άφησε αιχμές, υποστηρίζοντας ότι ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ανακαινίστηκε με δημόσιο χρήμα, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε σπράξει 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ κατέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τον Υπουργό επαγγελματία λασπολόγο και πανικόβλητο πολιτικό τυχοδιώκτη, με το κόμμα να ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αυστηρό μήνυμα προς το Κίεβο απίφθινε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, δηλώνοντας ότι αναμένει άμεσες και σαφείς εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Χαρακτήρισε το θέμα ως ιδιαίτερα σοβαρό, επισημένοντας τις πιθανές συνεπίες μιας ενδεχόμενης πρόσκρουσης με άλλο σκάφος. Τη μάχη για τη ζωή έχασε νωρίς χθες βράδυ και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηλιούπολης. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το νοσοκομείο με δελτίο τύπου που εξέδωσε. Σε έναν αγώνα δρόμου για την ίσπραξη διαφυγών των φόρων και την αποτροπή παραγραφών προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενός του έτους. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της φορολογικής διοίκησης, περίπου 12.000 φορολογούμενοι πρόκειται να λάβουν άμεσα ειδοποιητήρια, αφού εντοπίστηκαν μέσω στοχευμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων να έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή να μην έχουν υποβάλει καθόλου φορολογικές δηλώσεις. Στα αθλητικά τώρα, ξαφνική εξέλιξη στην ομάδα βόλεϊ του Όφη, καθώς αποχωρεί ο προπονητής Γιάννης Καλμαζίδης, αναλαμβάνοντας τα ενία της γυναικείας ομάδας του ΖΑΟΝ. Στον Εραστέχνη Όφη ρίχνει τις ευθύνες για την μη χορήγηση άδειας από την ΕΠΟ στη γυναική ομάδα του Συλλόγου η διοίκηση του τμήματος. Ο Νίκος Νόπλιας αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής των Χανίων. Τέλος, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81 για τα play-off της Basket League. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανή βροχή το μεσημέρι στη δυτική ορεινή Κρήτη, τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17
έως και 25 βαθμούς.

0: βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: 92,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Είμαστε ακριβώς στο μέσο του Μάη, που έχει βέβαια 31 ημέρες, μην το ξεχνούμε αυτό. 31 μέρες. Σήμερα βέβαια ξεκίνησε η μέρα με συννεφιά. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά η συννεφιά θα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά τουλάχιστον έχει δροσίσει λίγο. Σήμερα είναι δροσιά, κανονική δροσιά, δροσούλα το πρωί, δροσούλα και το βράδυ. Νομίζω ότι έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες μέρες, διότι θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Σε πολλές περιοχές του νησιού μας θα έχουμε αυτό το βοριαδάκι που θα διατηρεί τη θερμοκρασία στα επίπεδα των 26-25 βαθμών Κελσίου, όπως σήμερα παραδείγματος χάρη στο Ηράκλειο, που η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς, και κατά τη διάρκεια της ημέρας βέβαια θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Θα έχουμε όμως και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα ανέβει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα, διότι θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα με νότιους ανέμους που θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Η θερμοκρασία 31 βαθμοί και με αραιή συννεφιά και διαστήματα βέβαια με ηλιοφάνεια. Την Κυριακή 17 Μαΐου η θερμοκρασία θα ξαναπέσει στους 25 βαθμούς, καθώς μετά τις πρωινές ώρες της Κυριακής οι άνεμοι θα επιστρέψουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Πάντως από ουσιαστικά το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι και τα ξημερώματα της Κυριακής θα έχουμε νοτιάδες. Κατά τη διάρκεια δε της βραδιάς βλέπω ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω οι νοτιάδες και θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Θα είναι πρόσκαιρο όμως αυτό, όπως είπαμε, γιατί την Κυριακή το μεσημέρι αλλάζει η φορά των ανέμων. Τη Δευτέρα τώρα οι άνεμοι σχεδόν άπνια, βόρειοι με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Την Τρίτη η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, ενισχύονται οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, που γιορτάζουμε και τη μάχη της Κρήτης, η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς με βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και αραιή συννεφιά. Μέχρι την Τετάρτη λοιπόν έχουμε εικόνα. Ένα μικρό διάλειμμα βλέπουμε αυτές το Σάββατο τουλάχιστον, μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής με νότιους ανέμους, οπότε δεν θα μας ταλαιπωρήσουν και αυτό είναι θετικό. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή. Πάμε στην περιοχή της Σιτίας. Στη Σιτία το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 23 βαθμούς. Ενισχύονται οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ με λίγα σύννεφα αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Αύριο Σάββατο 32 βαθμοί, θα ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα η θερμοκρασία. Θα κυριαρχήσουν μετά το μεσημέρι και εκεί οι νότιοι άνεμοι, που θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς ξημερώματα.

τα Κυριακής, 7 μπουφόρ λοιπόν. Μετά όμως τις πρωινές ώρες οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς με ένταση 5 μπουφόρ και αραιή συννεφιά. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι θερμοκρασίες στους 25 βαθμούς, επίσης διατηρούνται οι βορειοδυτικοί άνεμοι στα 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Την Τρίτη 25 βαθμοί, πέφτει λίγο η ένταση των ανέμων στα 4 μποφόρ. Την Τετάρτη 20 Μαΐου η θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου με δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα στους 23 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη δυτική βορειοδυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 29 βαθμοί θα ανέβει η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς με αραιή συννεφιά και αρκετά σύννεφα βέβαια κατά τη διάρκεια της ημέρας που θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι και εκεί μετά το απόγευμα θα γυρίσουν σε νότιους, καθαρά νότιους ανέμους με ένταση έως 6 μποφόρ. Μετά τα ξημερώματα όμως αλλάζει η φορά των ανέμων, τα ξημερώματα της Κυριακής εννοώ, θα γυρίσουν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα 24 βαθμοί με διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ, την Τρίτη 25 βαθμοί με δυτικούς ανέμους επίσης με την ίδια ένταση και αραιή συννεφιά και την Τετάρτη 20 Μαΐου 25 βαθμοί η θερμοκρασία. Πάμε στην περιοχή της Ιεράπετρας να δούμε νότια του Λασιθίου τις θερμοκρασίες σήμερα 26 βαθμοί, η άνεμη σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ από ανατολικές διευθύνσεις με ηλιοφάνεια. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, μετά το μεσημέρι ενισχύονται και εκεί οι νότιοι άνεμοι, θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής. Την Κυριακή το πρωί τώρα αλλάζει φορά και εκεί στην Ιεράπετρα η φορά των ανέμων, θα γυρίσουν σε καθαρά βόρειους με ένταση 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τη διάρκεια της ημέρας στους 29 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 26 βαθμοί στην Ιεράπετρα με βόρειους ανέμους στα 4 μποφόρ, την Τρίτη 26 βαθμοί με σχεδόν άπνοια και την Τετάρτη ακριβώς το ίδιο, 27 βαθμοί Κελσίου. Πάμε νότια του Ηρακλείου να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 23 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας με ένταση 5 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Αύριο Σάββατο αρκετά σύννεφα με 26 βαθμούς θερμοκρασία και μεταβλητούς ανέμους. Δεν θα έχουμε νότιους ανέμους στην περιοχή των Μυρών, γιατί την Κυριακή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βορειοανατολικούς και στη συνέχεια σε βορειοδυτικούς με μικρή όμως ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία όμως θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα 27 βαθμοί με μεταβλητούς ανέμους και την Τρίτη ακριβώς το ίδιο. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρεθύμνο σήμερα το θερμόμετρο και εκεί θα δείξει 24 βαθμούς, άνεμη μεταβλητή κυρίως βόρειο όμως έως 3 μποφόρ με ηλιοφάνεια και ίσως να έχουμε αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, μετά το μεσημέρι, μάλλον μετά τις πρωινές ώρες καλύτερα, θα γυρίσουν οι άνεμοι σε καθαρά νοτιάδες και θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ. Θα διατηρηθούν οι νοτιάδες μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής, όπου θα γυρίσουν σε καθαρά βοριά με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο Ρέθυμνο. Τη Δευτέρα 23 βαθμοί επίσης με βόρειους ανέμους έως 3 μποφόρ και ηλιοφάνεια, την Τρίτη 27 βαθμοί Κελσίου με ενίσχυση των βοριάδων στα 4 με 5 μποφόρ και την Τετάρτη 24 βαθμοί Κελσίου με βόρειους πάλι ανέμους μικρής όμως έντασης. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα στους 24 βαθμούς, άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 28 βαθμοί Κελσίου ή μάλλον θα ανέβει η θερμοκρασία μετά το μεσημέρι σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. 28 είναι στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Μετά όμως που θα κυριαρχήσουν οι νοτιοδυτικοί άνεμοι, θα ανέβει η θερμοκρασία το απόγευμα στους 33 βαθμούς στην περιοχή των Χανίων. Την Κυριακή τώρα σταδιακά οι άνεμοι θα γυρίσουν σε καθαρά δυτικούς, αλλά θα διατηρηθούν
με ένταση ως

ψυμοφόρ και η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα 25 βαθμοί με βόρειους ανέμους έως 4 μποφόρ. Την Τρίτη 24 βαθμοί με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρ και αραιή συννεφιά. Και τέλος την Τετάρτη ακριβώς το ίδιο. Οι δυτικοί άνεμοι θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα το 5 μποφόρ. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις επόμενες ημέρες. Άρα μετά το μεσημέρι του Σαββάτου ουσιαστικά και μέχρι την Κυριακή τις πρωινές ώρες θα κυριαρχήσουν σε όλη σχεδόν την Κρήτη οι νότιοι άνεμοι. Να πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, γιορτάζουμε την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου και του πρώτου Επισκόπου της Κρήτης. Αύριο το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου και το απόγευμα της Κυριακής η λιτάνευση της Τιμίας Κάρας. Το Ηράκλειο ποτέ δεν ξέχασε τα ιερά κοιμήλια που έφυγαν από το νησί, αλλά στη συνέχεια επέστρεψαν. Και αν και η Παναγία η Μεσοπαντήτησα έμεινε στην Ιταλία, η Κάρα του Αποστόλου Τίτου στάθηκε δυνατόν να επιστρέψει στην Κρήτη έπειτα από τις άοπνες προσπάθειες του τότε Πατριάρχη Αθηναγόρα, του Μητροπολίτη τότε Κρήτης Ευγενίου και φυσικά με τη συνδρομή των ιεραρχών της Ρώμης και της Βενετίας. Ήταν στις 7.30 το πρωί της 15ης Μαΐου του 1966 όταν το αντιτορπιλικό Δόξα έμπαινε στο λιμάνι του Ηρακλείου μεταφέροντας το πολύτιμο φορτίο του επιτά από αιώνες. Οι μνήμες που ξαναζωντάνεψαν στο λιμάνι του Ηρακλείου εκείνο το πρωινό αποτυπώνονται στο φωτογραφικό υλικό και τις περιγραφές των τελετών που έλαβα χώρα, άλλωστε και πολλοί ακόμα και σήμερα οι παλιότεροι θυμούνται εκείνη τη λαμπρή ημέρα για το Ηράκλειο. Η αρχή για την επιστροφή της Τιμίας Κάρας στην Κρήτη στο Ηράκλειο έγινε με την ανταλλαγή δύο επιστολών από τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Κρήτης Βιένιο και τον καρδινάλιο της Βενετίας Ουρμπάνη για να ακολουθήσει η αποστολή της Εκκλησίας της Κρήτης στην Βενετία με επικεφαλής τον τότε Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου Ιρνέου για να συνοδεύσει έως την Κρήτη την Κάρα του Αποστόλου. Από εκεί ορίστηκε μια αποστολή καθολικών με επικεφαλής το Ρωμαιοκαθολικό Επίσκοπο Λιβώτη που μαζί με την Κρητική Αποστολή μετέφεραν το Ιερό Λείψανο στο Ιράκ. Ο Ευγένιος Ψαϊδάκης, ο τότε αρχιεπίσκοπος, υποδέχεται την Τιμία Κάρα του Αγίου Τίτου με δόξες και τιμές. Το πρωινό της 15ης Μαΐου, μόλις το αντιτορπιλικό δόξα έδεσε στο λιμάνι του Ηρακλείου, το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί, ο κόσμος, οι πιστοί, ξέσπασαν σε ζητοκραυγές. Ο επίσκοπος Σολιβώτη παρέδωσε τη χρυσοπίκυλτη λείψανοθήκη που είχε κατασκευαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Εκφωνήθηκαν οι απαραίτητοι λόγοι που επεσήμαναν τη σημασία του ιστορικού αυτού γεγονότος και ξεκίνησε η μεγάλη πομπή, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Ηρακλείου και η πέμπτη ημεραρχία ναυτικού απέδιδε τιμές. Η πομπή πέρασε από κεντρικούς δρόμους της πόλης για να καταλήξει στο ναό του Αγίου Τίτου. Η τελετή συνεχίστηκε με συλλειτουργία, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε επίσημη εκδήλωση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, ένα από τα πλέον σημαντικά μνημεία της πόλης. Άμεσα βέβαια συνδεδεμένο με την Ενετοκρατία στο Ηράκλειο, τη Λαρωτινή Κάντια, τον Περίλαμπρο Χάντακα. Ο Απόστολος Τίτος ήταν και για τους Βενετούς ένα πολύτιμο συμβολικό πρόσωπο στο πλαίσιο της αφομοίωσης του πληθυσμού του νησιού. Ακόμα και μετά την υιοθέτηση του Αγίου Μάρκου ως προστάτη της Κάντια, ο Άγιος Τίτος παρέμενε και προστάτης του νησιού. Για τη μεγάλη σημασία που αποδιδόταν από τη Γαλινοτάτη, την Βενετία δηλαδή, στον Άγιο Τίτο και άρα την προσπάθεια σωτηρίας της Κάρας του μετά την πτώση της πόλης τα 1669, είναι εξόχως χαρακτηριστική η υπόσχεση του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου στο 1209, ο οποίος μετέβαινε στην Κρήτη

0: Κρήτη για προσκυνηματικό ταξίδι στην Εκκλησία του Αποστόλου, που θα έχει και άφεση αμαρτιών. Ακόμα πιο χαρακτηριστικό είναι ίσως το γεγονός ότι ο ίδιος ο Μοροζίνη επέλεξε ώστε το λαβαρό του, το οποίο σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο Κορέρ της Βενετίας, να εικονίζεται τόσο ο Απόστολος Τίτος όσο και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μεσοπαντήτησας. Αυτά κυρίες και κύριοι, το Ηράκλειο θα αποδώσει και φέτος τις ανάλογες τιμές στον Απόστολό του, στον Απόστολο Όγης της Κρήτης, τον πρώτο ιδρυτή της Εκκλησίας της Κρήτης, Απόστολο Τίτο. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στην εκπομπή.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Φύγα τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Δυστυχώς η δεύτερη, το δεύτερο κορίτσι, η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα μαζί με τη φίλη της που έχασε ακαριέα τη ζωή της, άφησε και εκείνη την τελευταία της πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου που νοσηλευόταν με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Τι να πεις για αυτή την τραγωδία, κυρίες και κύριοι, ο επίλογος της οποίας γράφτηκε χθες το βράδυ, καθώς όπως είπα εξέπνευσε στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ νοσηλευόταν, η δεύτερη 17χρονη που έπεσε στο κενό. Το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλληπιτήρια στους οικείους του παιδιού. Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, οι δύο φίλες πήραν τη μοιραία απόφαση από κοινού, αφού είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας. Έγραψαν σημειώματα, εξηγώντας τους λόγους, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Τα αναλύσαμε χθες το πρωί εδώ στην εκπομπή με τον καθηγητή ψυχιατρικής, τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα. Πολύ χρήσιμη, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση που είχαμε μαζί με τον καθηγητή. Πολλά τα μηνύματά σας και από γονείς που είναι όλοι είναι προβληματισμένοι, οι συνειδητοποιημένοι γονείς, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι αδιάφοροι. Θα πρέπει να είμαστε συνεχώς, κυρίες και κύριοι, δίπλα στα παιδιά. Το λέγαμε και χθες, χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Ωστόσο όμως, επειδή έρχονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις, θα πρέπει με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα και με καλή διάθεση και χωρίς φόβο, αλλά με πάθος ενδεχομένως, να το πω έτσι απλά, οι γονείς αλλά και οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν σε αυτές τις εξετάσεις. Είναι μια μεγάλη δοκιμασία, κανένας δεν το αμφιβάλλει αυτό, ωστόσο δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Αλλά εδώ υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση και ξέρετε, άκουσα και χθες, από χθες ή μάλλον τις τελευταίες δύο μέρες, και σήμερα το πρωί βλέποντας την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό. Ξέρετε, δεν χρειάζεται οι πολιτικοί να διαγωνίζονται και να ανταλλάσσουν πολιτικές εκφράσεις του τύπου εσύ φταίς, εσύ δεν διαμορφώνεις το περιβάλλον για τους νέους ή

0: Δεν ξέρω τι, όλοι έχουν ευθύνη, κυρίες και κύριοι. Κανένας δεν πρέπει να αποποιηθεί τις ευθύνες του για τις προοπτικές που ανοίγονται στα νέα παιδιά. Καταρχάς να πω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί που είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή, μπορεί κάποιοι να μην έχουν εργαστεί και ποτέ τους. Μπορεί άλλοι να έχουν εργαστεί, δεν αμφιβάλλω, οι 300 είναι, εντάξει, θα υπάρχουν και κάποιες μικρές εξαιρέσεις που μπορεί να μην έχουν εργαστεί ποτέ. Αλλά θα πρέπει όμως η πολιτική αυτή που είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή, γιατί αύριο μπορεί να είναι άλλοι ή άλλη κυβέρνηση, δεν ξέρω τι, να διαμορφώσουν αυτό το πεδίο, αυτή την προοπτική που αναζητούν οι νέοι για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, και όχι να ανταλλάσσουν και να διαξυφίζονται μεταξύ τους για το ποιος έχει την ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, αφού πάμε όμως πρώτα σε δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Παπαδάκη.
1: Η ώρα είναι 8.

0: στον 1,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Την παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των βουλευτών του νομού ζητούν οι κάτοικοι Μαλάδων και Φοινικιάς μετά την αυτοψία του κλιμακίου στην περιοχή για την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Σε γενική συνέλευση εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους. Εκατοντάδες ωστόσο παράνομοι μετανάστες αναχώρησαν από το Ηράκλειο με προορισμό την ΚΟ ώστε να παραμείνουν σε μονάδα φιλοξενίας. Τρεις τραυματισμοί ανάμεσά τους και ενός παιδιού σημειώθηκαν σε σοβαρό τροχαίο που έγινε στο ακροτήρι Χανίων, στον δρόμο προς το αεροδρόμιο χθες βράδυ, μετά από τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο γιοταχή. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 17 του μήνα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Ξεμπλοκάρουν εκατοντάδες οικοδομικές άδειες στην υπηρεσία δόμησης στην Σιτία. Όπως είπε ο Δήμαρχος στο Ραδιοκρητή, η πολεοδομία θα λειτουργεί κανονικά σε περίπου έναν μήνα. Έλλειψη σε προσωπικό, συνταξιοδοτήσεις αλλά και γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, η εικόνα που παρουσιάζει το ΕΚΑΒ Κρήτη σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων, Νίκο Καλογιάννακη. Σε ατελείωτο εφιάλτη εξελίσσεται η ακρίβεια για τα νοικοκυριά, καθώς οι εκρηκτικές αυξήσεις που καταγράφηκαν από τον Μάρτιο και εκείνες των τελευταίων 5 ετών θα έχουν σύμφωνα με την Ελστάτ συνέχεια. Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα για τα λύκεια της επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Μπαράζ ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων απέστειλε τις τελευταίες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στην βραχυχρόνια μίσθωση από τους ελέγχους που προέκυψαν από κλήσεις ανάμεσα σε δηλωθέντα εισοδήματα στην εφορία και σε ποσά που εμφανίζονταν στις ψηφιακές πλατφόρμες φιλοξενίας. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο

minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ραδιοκρήτη 101,5.

εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και βεβαίως της καθημερινότητας που μας απασχολούν. Δεν έχω ακούσει καμιά επίσημη αντίδραση, δεν ξέρω εσύ Δημήτρη αν διάβασες κάπου κάτι, καμιά ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τις βλέψεις της Τουρκίας που εκδηλώνονται πλέον και με επίσημο τρόπο, διότι αν περάσει αυτός ο νόμος από το τουρκικό κοινοβούλιο περί διχοτόμησης του Αιγαίου και ουσιαστικά νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας που αμφισβητεί τους πάντες και τα πάντα στη ευρύτερη περιοχή, τότε ανοίγει μια άλλη πάλι περίοδος έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και όταν λένε θερμό καλοκαίρι, γιατί διάβαζα από το σέλιδα διαφόρων εφημερίδων σήμερα όπου αναδεικνύουν αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει, και όταν ακούς τώρα πάλι τους Τούρκους ξαφνικά, όχι ξαφνικά, αλλά να επιδεινώνουν τις σχέσεις αυτές Ελλάδας-Τουρκίας, παρά το γεγονός ότι πριν από μήνες συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν, και να λένε οι τουρκικές εφημερίδες με προκλητικά πρωτοσέλιδα ότι μας ανήκουν νησιά, βραχονησίδες, δεν θα μπορείς να κάνεις αιωλικά πάρκα, θαλάσσια, και όλα αυτά θα αποτυπώνονται σε ένα νόμο, νομίζω ότι θα πρέπει η αντίδραση να είναι σφοδρή, η αντίδραση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια, διότι εδώ θα αμφισβητηθούν και τα σύνορα της Ευρώπης. Και από την άλλη πλευρά, αυτό το κλίμα που δημιουργείται στην Τουρκία με βασικούς ενόχους βέβαια τις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες όπως είναι η Μιλιέτ, διάβαζα ένα πρωτοσέλιδο σήμερα που εδώ λέει θα μας κλέψουν οι Έλληνες, λέει ακόμα και το Ζεϊμπέκικο, δηλαδή προσπαθούν να επιδεινώσουν και το ψυχολογικό κλίμα ανάμεσα στους δύο λαούς αυτές οι εφημερίδες. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ δεν έχω ακούσει καμία αντίδραση μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το θέμα αυτό, και άμα μπείτε και σε μεγάλα αθηναϊκά site θα δείτε ότι το έχουν υποβαθμίσει, αλλά δεν υπάρχει και καθόλου. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecriti.gr. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, άλλο ένα τροχαίο δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο ακροτήρι Χανίων, στο δρόμο προς το αεροδρόμιο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, με αποτέλεσμα

επικρατήσει μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο. Ευτυχώς δεν είχαμε θάνατο, αλλά μπαλαρίες τραυματισμούς. Μπαλάδες, οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις από φορείς και κυβέρνηση για τη δομή μεταναστών. Προσέξτε τώρα, ένα κράτος, κυρίες και κύριοι, μια πολιτεία, ένα υπουργείο, αντί να έχει ένα διάλογο με τοπικούς φορείς, με το Δήμο, που θα γίνει και αυτό, όπως μάθαμε χθες, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει τηλεδιάσκεψη ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με τον κύριο Πλεύρη για αυτό που αναδείχθηκε χθες εδώ από το Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη όσον αφορά το θέμα της επανεξέτασης, γιατί και στο παρελθόν είχε συμβεί, της επανεξέτασης του χώρου για την δημιουργία προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Ένα θέμα που νομίζαμε ότι το είχε αποκλείσει το Υπουργείο αυτή την περιοχή, και υπάρχει και η δεδομένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι οτιδήποτε δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι εκτός αστικού ιστού. Το έχουν πει ξεκάθαρα όλες οι παρατάξεις και ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου προσφάτως. Και επανέρχεται το Υπουργείο και στέλνει εκεί υπαλλήλους να ελέγξουν το χώρο της ΕΑΣΥ και άλλους χώρους, βέβαια δεν είναι ο μοναδικός που εξετάζεται, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία. Τότε νομίζω ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όταν λέμε εκτός αστικού ιστού, εννοούμε εκτός αστικού ιστού. Θα πρέπει να είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές ή από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Θα πρέπει λοιπόν να μας δώσει μια απάντηση ο κύριος Πλεύρης. Είναι ανίκανη η πολιτεία να βρει ένα τέτοιο χώρο? Τι κάνει η πολιτεία? Πάει να βάλει, να χωροθετήσει μία δομή δίπλα σε επιχειρήσεις, σε σπίτια και δεν ξέρω τι ακριβώς είναι εκεί που βρίσκεται το ακίνητο της ΕΑΣΥ. Δηλαδή εκτός πόλης αλλά εντός αστικού ιστού, και μάλιστα πυκνοδομημένου σε κάποιες συγκεκριμένες έτσι περιοχές των Μαλάδων. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, τι θα πει ο κύριος Πλεύρης στον Δήμαρχο, ο οποίος αντέδρασε άμεσα με αφορμή αυτές τις πληροφορίες ότι στελέχη του Υπουργείου πήγαν να ελέγξουν αυτό το χώρο, να τον επανεξετάσουν αυτό το χώρο. Και βεβαίως έχουμε και την αντίδραση, νέα αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι επισημαίνουν ότι παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο δηλώνει ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τη χωροθέτηση δομής, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τις ενέργειες που έχουν γίνει ώστε να στηριχθεί έμπρακτα και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει ταχθεί ήδη κατά της δημιουργίας δομής της Μαλάδας. Παράλληλα, αφήνουν αιχμές τόσο προς την περιφέρεια Κρήτης όσο και προς τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, σημειώντας ότι δεν έχουν υπάρξει ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις για το θέμα. Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων υπογραμμίζει ακόμα ότι η περιοχή των Μαλάδων είναι ήδη επιβαρημένη με έντονη οικιστική, αγροτική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό που λέγαμε, κυρίες και κύριοι, αυτά λέει η ανακοίνωση. Υπάρχει σφοδρή αντίδραση όσον αφορά το θέμα αυτό, αλλά υπάρχει και αντίδραση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, και γι' αυτό ο Δήμαρχος θα έχει τηλεδιάσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα με τον κύριο Πλεύρη. Άλλο θέμα, κόλαφος η αδελφή της 28χρονης που βρέθηκε χτυπημένη στην Παντάνασα, την είχε χτυπήσει ξανά, λέει, ήταν βίος, ο 30χρονος ο οποίος θα απολογηθεί. Βράζει η Κρήτη για τον μπλόκο στα βιολογικά προγράμματα, στον αέρα επενδύσεις και ενισχύσεις. Αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, που απασχολεί κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, η πολιτεία αδυνατώντας να προχωρήσει σε ελέγχους και να βρει τους πραγματικούς απατεώνες οι οποίοι προσπαθούν να υφαρπάξουν κοινοτικά χρήματα εις βάρος των νόμιμων, έκοψε εντελώς το πρόγραμμα. Και ενώ είχαν ξεκινήσει να γίνονται επενδύσεις από κτηνοτρόφους για τη βιολογική κτηνοτροφία και από μελισσοκόμους, ξαφνικά βλέπουν ότι δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ από την Ευρώπη, από κοινοτικές, γιατί δεν είναι ελληνικά τα χρήματα, επαναλαμβάνουμε, είναι ευρωπαϊκά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο κύριος Χινάς να ξεκινήσει

0: να εφαρμόζει μια άλλη πολιτική. Δεν μπορεί να ισοπεδώνονται τα πάντα. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί υπάρχει αδυναμία ελέγχου. Και μην ξεχνούμε και τις πιστοποιήσεις, έτσι, γιατί είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Ότι δινόταν πιστοποιήσεις σε προϊόντα που δεν ήταν βιολογικά και εμείς νομίζαμε ότι είναι βιολογικά. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, κυρίες και κύριοι, αλλά το Υπουργείο, αδυνατώντας να προχωρήσει σε πραγματικούς ελέγχους, ουσιαστικά έκοψε αυτό το πρόγραμμα, προκαλώντας βέβαια τις έντονες αντιδράσεις. Μας έλεγε ο κύριος Φρογάκης χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση για να αντιδράσουν πιο οργανωμένα οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου σε συνεννόηση και με άλλους συλλόγους στην υπόλοιπη Κρήτη. Άλλο θέμα, Νέα Δημοκρατία, πρεμιέρα για το 16ο τακτικό συνέδριο. Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης Ηρακλείου, της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιαννουλάκη, να μας πει περισσότερα για το συνέδριο αυτό. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου από την πολυκατοικία, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Το έλεγα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. ΕΚΑΒ Κρήτης, γερασμένος στόλος, ελλείψεις και η ανάγκη για ελικόπτερο. Δημοτική αγορά Χανίων, στον αέρα η δημοπρασία για τα 19 κενά καταστήματα. Ακρίβεια και αβεβαιότητα, γονατίζουν τα νοικοκυριά, τι καταγράφουν νέες έρευνες. ΕΦΚΑ ξεκυδώνει ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων. ΒΟΑ και έργα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο τμήμα Μεγάλα Χωράφια Καλύβες στα Χανιά. Εντυπωσιάζει η έκθεση Θωμάς Φανουράκης 5 δεκαετίες ζωγραφικής στη Βασιλική του Αιγίου Μάρκου που εγκαινιάστηκε προχθές. Ηράκλειο, βροχή τα πρόστιμα του αντικαπνιστικού νόμου σε καταστήματα εστίασης. Καθήλωσε το κοινό η συναυλία της λυρικής σκηνής, εθνικής λυρικής σκηνής, που πραγματοποιήθηκε στην πύλη Ισού. Και σήμερα το βράδυ επίσης στο Αλσίλιο του Προμαχώνα της Πύλης Ιησού θα έχουμε νέα παράσταση, όπως και την Δευτέρα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Σαφείς απαντήσεις από το Κίεβο ζητά ο Δένδιας για το θαλάσσιο ντρόουν. Μεταναστευτικό, αποσυμφορείται το Ηράκλειο με μεταφορά 450 ατόμων σε κλειστή δομή στη ΓΟ. Και τα αθλητικά του ικρή.gr, βόλεϊ, ξαφνική εξέλιξη στον Όφη, αποχωρεί ο προπονητής Γιάννης Καρμαζίδης. Σούπερ Λίγκ, ο Τζίλος φυρίζει το Όφη Βόλος, Ιταλός στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, Γεωργιανός στο ΠΑΟΚ, στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το ικρή.gr. Τώρα, πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματίων Αγιαίων Ομοιρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη. Τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το τομέα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έχουν να κάνουν και με το κόστος των καυσίμων. Έχουν να κάνουν με προγράμματα ενίσχυσης που μόνο ενίσχυση δεν είναι. Και δεν ξέρουμε και αν πάνε σε λίγους και ποιοι θα καρποθούν αυτά τα προγράμματα, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, αυτό που θα αναδείξουμε σήμερα, συνομιλώντας με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Για άλλη μια φορά θα αναδειχθούν από εσάς και έχουν αναδειχθεί πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα και μετά το ξέσπασμα αυτού του πολέμου, αλλά και πιο πρώτα, γιατί έχετε αντιμετωπίσει πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τους λαγοκέφαλους και με ζημιές και με πολλά άλλα, αλλά τώρα αντιμετωπίζετε συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωσή σας, ακόμα και με την επιβίωσή σας, γιατί πολλοί δεν μπορούν να βγουν ούτε για ψάρεμα με τις τιμές αυτές που επικρατούν στα καύσιμα, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Βαρδάκη, μέσα από τη δικιά σας εκπομπή, αλλεπάλληλες φορές και με εσάς, κύριε Βαρδάκη, και με τον κύριο Αντιράκη, έχουμε εκφράσει την αγωνία μας, διότι αρκετά αλλιευτικά σκάφη εδέσανε στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε όλα τα λιμάνια Αγίου Νικολάου, και δεν εργάζονται πλέον λόγω του αυξημένου κόστους του πετρελαίου, του αυξημένου κόστους των αλλιευτικών εργαλείων, διότι είναι εισαγόμενα τα δίχτυα.

0: παραγάδια έρχονται από την Ταϊλάνδη, από την Ισπανία, από την Ιαπωνία και αναγκαστήκανε τα σκάφη και έχουν δέσει. Η ακρίβεια εντωμεταξύ, και το βλέπετε αυτό και στα ράφια, η ακρίβεια, κύριε Βαρδάκη, δεν περισσεύουν χρήματα στον Έλληνα πολίτη να κατέβει να πάρει ένα κιλό ψάρια. Ένα κιλό ψάρια. Ελάτε στη νυχτιαγορά κάτω, ναι, στη πλατεία 18 Άγγλων, να δείτε ότι δεν κουνιέται φύλλο, κύριε Βαρδάκη.
1: Ναι. Είναι οι παρενέργειες, οι παρενέργειες αυτές, κύριε Ανδρουλάκη, του πολέμου, της ακρίβειας που έχουν φέρει ανατιμή σε καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ, στην τσέπη ουσιαστικά των καταναλωτών, και φυσικά δεν έχει ο άλλος να έρθει χρήματα για να έρθει να αγοράσει το ψάρι. Αυτό είναι, είναι απόρρια όλων αυτών που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, κύριε Βαρδάκη, όταν ένας συνταξιούχος, ένας εργαζόμενος παίρνει, να πούμε, 700 ευρώ, 800, 1000, 1300, δεν τον φτάνει καν το 15ήμερο, 20ήμερο να τη βγάλει ο άνθρωπος εκείνος. Θα πάει, θα αγοράσει ψάρια. Ναι. Θα κοιτάξει να πληρώσει είτε το ρεύμα του, είτε το νερό του, είτε το ενίκιο του. Τα βασικά θα πάει να πληρώσει, κύριε Βαρδάκη. Δυστυχώς, δυστυχώς, έχουμε φτάσει σε μία εποχή που θα μπορούσα να κάνω σύγκριση, κύριε Βαρδάκη, yeah, και να πω ότι η κατοχή, πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι ήταν καλύτερη εποχή παρά τη σημερινή. Η κατοχή ήταν καλύτερη εποχή παρά τη σημερινή.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα. Υπάρχουν λοιπόν συνάδελφοί σας, μας λέτε, που δεν έχουν χρήματα ούτε για να βάλουν καύσιμα να πάνε να βγάλουν το μεροκάμα τους στη θάλασσα.
0: Βεβαίως. Έχουν δέσει αρκετά σκάπη. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πηγαίνει το αλλιευτικό σκάφος στη δουλειά. Ψάρια λίγα υπάρχουν, ναι, να βάνει 100-200 ευρώ πετρέλαιο και να φέρνει ψάρια 50 πίσω. Σε αξία δηλαδή να φέρνει πίσω 50 ευρώ. Αναγκαστήκανε και δέσανε τα σκάφη. Σας είχα προαναφέρει στις προηγούμενες εκπομπές, ναι, κύριε Βαρδάκη, ότι οι νέοι ξεκίνησαν και αποχώρησαν από το επάγγελμα. Από αυτό το αρχαίο επάγγελμα, από αυτό το επάγγελμα, η ομορφιά της Ελλάδος, ξεκίνησαν και αποχώρησαν όλοι οι νέοι από το επάγγελμα.
1: Μα πώς να μην αποχωρήσουν όταν η πολιτεία δεν δίνει κίνητρα και αυτά που δίνει, γιατί θα πούμε συνέχεια το πρόγραμμα που άνοιξε χθες και μπορεί να στείλανε πρόσκληση για το άνοιγμα αυτό του εξυγχρονισμού των αλλιευτικών σκαφών με ένα συγκεκριμένο ποσό, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια, να ακούσουμε ένα ακροατή και επιστρέφουμε στη συζήτηση. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Έπεσε η γραμμή, έπεσε. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη διακοπή, κύριε Ανδρουλάκη. Θα ακούσουμε, ναι, διαφημίσεις για 1-2 λεπτά και επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο

0: www.heraklion.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ομοιρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη. Λέγαμε λοιπόν ότι άνοιξε το Υπουργείο ένα πρόγραμμα που αφορά τον εξυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου της χώρας. Μην νομίζετε ότι είναι και το ποσό υπέροχο, αν δεν κάνω λάθος κύριε Ανδρουλάκη, 16 εκατομμύρια είναι συνολικά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 16
7: εκατομμύρια είναι κύριε Παντάκη, αλλά πριν περάσουμε σε αυτό το θέμα του εξυγχρονισμού, θα ήθελα να σας πω ότι με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα πετρέλαια και τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 Απριλίου δημοσίευσε ο Κώστας Οκαδής, ο Ευρωπαίος Επίτροπος και Κύπριος Επίτροπος, δημοσίευσε μέτρα στήριξης για τα κάψιμα για τους αλλοίς, το οποίο έβγαλε 760 εκατομμύρια ευρώ.
6: Και εσείς...
7: Αυτά λοιπόν τα χρήματα τα οποία τα δημοσίευσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μου απέστειλε το έγγραφο αυτό. Αυτά τα χρήματα για ποιο λόγο κύριε Βαρδάκη δεν τα δίνουνε στον αλιέα να μπορεί να κινηθεί και να του δώσουν κίνητρα να πάει στη δουλειά, μόνο τους αφήνουνε και δένουν τα σκάπη σε
6: Συγγνώμη, δηλαδή η Ευρώπη ενέκρινε χρηματοδότηση επιδότησης καυσίμων για τους επαγγελματίες αλιείς και η Ελλάδα δεν τα δίνει στους αλιείς.
7: Βεβαίως, 760 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Κύριε Βαντάκη, το δημοσίευμα το έχω στείλει και στο ραδιοφωνικό σταθμό και σε εσάς προσωπικά, στο κινητό σας και στον κύριο Αργυράκη. Το δημοσίευσε 16 Απριλίου του 2026. Πού είναι η πρόσκληση που έκανε το περιβόητο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τους αλλοίς για να κάνουν αιτήσεις και να προχωρήσει η διαδικασία της απόδοσης αυτινών? Μήπως θέλουν να τα πάρουν τα χρήματα από τους αλλοίς, να τα βάλουν σε άλλο καβ για να μπαλώσουν άλλες τρύπες εκτός αλλοίς?
6: Όλα είναι πιθανά, κύριε Ανδρουλάκη, σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Όλα είναι πιθανά, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να το κάνει κανείς αυτό με βάση βέβαια την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να σου δώσει λεφτά για επαγγελματίες αλλοίς και εσύ να τα πας να τα δώσεις, ας πούμε, στους μπαμπακοπαραγωγούς. Λέω τώρα εγώ.
7: Κύριε Μπαρδάκη,
6: έτσι νομίζω ότι είναι τα πράγματα.
7: Κύριε Μπαρδάκη, το Ταμείο Θάλασσα Αλλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δημιουργήθηκε τώρα. Είναι δημιουργημένο εδώ και αρκετά πολλά έτη. Τα χρήματα λοιπόν τόσων ετών για τους αλλοίς που έστελνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί γνωρίζουμε τι κονδύλια έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ξέρουμε ότι δεν απορροπήθησαν τα κονδύλια αυτά και τα πήραν και τα βάλανε από τον ΚΑΔ των αλλιέων σε ΚΑΔ άλλων επαγγελμάτων.
6: Εάν είναι έτσι τα πράγματα, τότε μιλάμε για ένα πολιτικό φιάσκο ουσιαστικά και μια

0: ανευθυνότητα.
1: Μα αυτό είναι, κύριε Βαρδάκη. Ναι. Αυτό είναι. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Το Ταμείο Θάλασσα Αλληλείας δεν ιδρύθηκε τώρα. Είναι ναι. τόσο ετών ιδρυμένο.
0: Και μετά λέμε.
1: Πού πηγαίνανε, ναι. κύριε Βαρδάκη.
0: Ακούστε τώρα, κύριε Ανδρουλάκη, θα σας πω το εξής. Γι' αυτό υπάρχει ένα τεράστιο μπάχαλο με τη διαχείριση των κοινοτικών κονδύλιων. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. 2,5 δισεκατομμύρια δεν ξέρουμε πώς θα μοιραστούν φέτος από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Μας λέτε ότι υπάρχουν κονδύλια ενίσχυσης και επιδότησης των Αγίων εδώ και χρόνια τα οποία δεν δίνονται. Που δεν πηγαίνει ένας άνθρωπος, δεν υπάρχει μάλλον ένας άνθρωπος να βγει να πει, ρε παιδιά, εμείς κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Και υπάρχει ένα σύννεφο γύρω από όλα αυτά. Σύννεφο, δεν ξέρουμε πού πάνε, κύριε, τι κάνουν και τι γίνεται.
1: Κύριε Βαρδάκη, ναι. κύριε Βαρδάκη, μην πηγαίνουμε μακριά. Ο σημερινός Υπουργός Αγροτικής και Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης ο Σινάς, επωνόματι σας τον ονομάζω, ήτανε Ευρωπαίος Επίτροπος.
0: Σωστά.
1: Κάνω κάποιο λάθος?
0: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πότε λοιπόν ο κύριος Μαργαρίτης ο Σκηνάς σαν Ευρωπαίος Επίτροπος είπε μία λέξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αλληλεία? Πότε που ήτανε μέσα στα πράγματα, μέσα στα γραφεία? Και θα περιμένουμε τώρα σαν υπουργός να κάνει κάτι? Θα περιμένουμε τώρα σαν υπουργός όλο το πρωτογενή τομέα, είτε αλληλεία, είτε μελισσοκόμοι, είτε κτηνοτρόφοι, θέλουν να τους διαλύσουν? Θέλουν να τους διαλύσουν, κύριε Βαρδάκη, ναι. το καταλαβαίνετε?
0: Ναι.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή θα έχω τη δύναμη, έχω τη δύναμη, θα παλέψω και θα παλεύω για τα τίμια αιτήματα των αλλιέων, διότι είναι ο μόνος κλάδος αδικημένος αυτή τη στιγμή, κύριε Βαρδάκη. Δεν έχουν πάρει ουδέ μία δραχμή, ένα σέντς. Και αυτά, ναι,
0: η αλήθεια
1: τα
0: είναι
1: προγράμματα
0: αυτή, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν υπάρχει καμία επιδότηση που να έχει δοθεί σε αλληλείς, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι δεδομένο.
1: Κύριε Βαρδάκη, και για το πρόγραμμα το οποίο σας διέκοψα,
0: ναι.
1: το πρόγραμμα εξυγχρονισμού, το έχω ονομάσει ένα έκστρωμα. Και θα σας δικαιολογήσω και τη λέξη που το ονόμασα.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα, κύριε Βαρδάκη, έχει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό αλλιευτικό στόλο, αλλά είναι και ο πιο γυρασμένος αλλιευτικός στόλος. Βγάλανε λοιπόν ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού οι κύριοι,
0: ναι.
1: οι οποίοι αυτοί που βγάλουν το πρόγραμμα ούτε καν έχουν βρέξει τα πόδια τους στη θάλασσα.
0: Με ελάχιστο ποσό βέβαια, 16 εκατομμύρια για το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο της Ευρώπης δεν είναι τίποτα, έτσι, εννοείται αυτό. Αλλά να μας πείτε και τι προβλέπει τώρα, τι επιδοτεί ουσιαστικά, γιατί λέει εξυγχρονισμός. Για πείτε μας τώρα να ακούσουν οι φίλοι ακροατές ότι ο εξυγχρονισμός έχει να κάνει με την τέντα. Πείτε μας.
1: Κύριε Βαρδάκη, ακούστε με, όπως σας προανάφερα είναι ο πιο γυρασμένος yeah. αλλιευτικός στόλος. Θα μπορούσανε κάλλιστα αυτοί που βγάλανε αυτές τις αποφάσεις να βάλουνε αντικατάσταση το γέρικο σκαριών.
0: Yeah.
1: Ούτε ένα μέτρο παραπάνω, επειδή είναι καταγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσανε να αντικαταστήσουμε τα γέρικα σκαριά ναι. και να φτιάξουμε καινούργια σκαριά στα ίδια μέτρα, στις ίδιες διαστάσεις. Να μην υπερβαίνουμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, θα μπορούσαν να είχαν δώσει στους αλληλείς το δικαίωμα, αλλάξτε κύριοι τις μηχανές,

οι οποίες είναι φταρμένες, κατεστραμμένες, που ίσα ίσα μπαίνουν μπροστά και ίσα ίσα αναπνένε οι μηχανές αυτές και δουλεύουνε και δεν έχουν και τη δύναμη να κουνήσουν το σκάφος και κινδυνεύουν.

0: και τα όργανα εκείνα που είναι απαραίτητα για την αυσιπλοεία, έτσι. Δηλαδή το
1: τα VHF, το βασικά, ασυ... κύριε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα βασικά, κύριε Μπαρδάκη.
0: Ναι.
1: Η καρδιά του σκάφου είναι η μηχανή, κύριε Μπαρδάκη.
0: Ναι.
1: Η καρδιά του σκάφου είναι το κουφάρι. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά, τα οποία ούτε καν τα συμπεριλάμβανε.
0: Ωραία, και τι συμπεριλάμβανε να τα ακούσουν οι φίλοι ακροατές, έτσι για να γελάσουμε.
1: Συμπεριλάμβανε, κύριε, κύριε Μπαρδάκη, συμπεριλάμβανε να πάρουμε γαντιά,
0: ναι,
1: για να ξεψαρίζουμε. Συμπεριλάμβανε να πάρουμε φωτοβολίδες. Συμπεριλάμβανε να πάρουμε, να φτιάξουμε τέντα σκίασης ανοξείδωτη. Συμπεριλάμβανε να πάρουμε πυροσβεστήρες. Συμπεριλάμβανε σωστικά πυροσβεστικά μέσα,
0: ναι.
1: Συμπεριλάμβανε επίσης και ένα αυτοκίνητο, λέει 1,5 τόνου.
0: Τι αυτοκίνητο 1,5 τόνου, για τους αλληλείς, για τον κάθε αλληλέα.
1: Για τους αλληλείς σε ψυγείο, αυτοκίνητο ψυγείο.
0: Για κάθε σύλλογος ένα τέτοιο όχημα ή κάθε αλληλέα.
1: Όχι κάθε σύλλογος, κάθε ιδιοκτήτης.
0: Και πόσο, με 16 εκατομμύρια τι άπρωτο προλάβει να κάνει.
1: Μα αυτό ακριβώς, κύριε Μπαρδάκη. Αυτά είναι ξεφτιλιστικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ξεφτιλιστικά πράγματα. Όταν τα βασικά δεν σου δίνει το δικαίωμα τη μηχανή να αντικαταστήσεις με τις ίδιες υποδυνάμεις, κύριε Βαρδάκη, να μην παραβούμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τις ίδιες 20 ύπους μηχανή έχω μέσα. Πάρε, κύριε Ανδρουλάκη, 20 ύπους, την ίδια μηχανή.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε πιο μικρή, ούτε πιο μεγάλη.
0: Αυτό θα ήταν το λογικό, έτσι. Δηλαδή να σου πει, αφού λέμε, ονομάζεται το πρόγραμμα αυτό εξυγχρονισμός αλλιευτικών σκαφών, όταν ακούμε εμείς εξυγχρονισμός, αυτό σημαίνει αλλαγή μηχανής, πιο οικονομικής, με νέα τεχνολογία, αλλαγή του ασυρμάτου του VHF για καλύτερη απόδοση, για μεγαλύτερη ασφάλεια στην αυσιπλοεία, τα όργανα που χρησιμοποιείται. Αυτός είναι ο εξυγχρονισμός. Το κουφάρι, το σκάφος το ίδιο, να του κάνεις τις απαραίτητες αποκαταστάσεις, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις ενδεχομένως. Αυτός είναι ο εξυγχρονισμός του αλλιευτικού στόλου. Και συζητάμε τώρα για τις τέντες και τις φωτοβολίδες. Αυτό είναι,
1: κύριε,
0: μια κοροϊδία.
1: Μπαρδάκη,
0: η αλήθεια είναι αυτή που λέτε. Είναι μια κοροϊδία.
1: Κύριε Μπαρδάκη, θα μου επιτρέψετε, θα διακόψω ένα λεπτάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Μας λένε να πάρουμε σωστικά πυροσβεστικά, πυροσβεστήρες, σωστικά σωσίβια και διάφορα άλλα πράγματα. Κύριε Μπαρδάκη, πολύ καλά γνωρίζετε, ένα σκάφος για να αποπλέψει δεν φεύγει από το λιμάνι χωρίς να τα έχει αυτά τα απαιτούμενα πράγματα μέσα. Όπως το αυτοκίνητο περνάει κάθε 2 χρόνια από χτέο, έτσι και το αλλιευτικό περνάει από επιθεώρηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Μάλιστα.
1: Μας αναγκάζουν λοιπόν, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, σωστικά πυροσβεστικά και διάφορα άλλα πράγματα που λένε να πάρουμε, μας αναγκάζουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να τα έχουμε μέσα στο σκάφος αυτά. Άρα τα έχουμε πάρει. Μας κοροϊδεύουνε.
0: Μάλιστα.
1: Μας κοροϊδεύουνε. Μάλλον τα μούτρα τους κοροϊδεύουνε, κύριε Μπαρδάκη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, δυστυχώς η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν υπάρχει λύση σε πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα, και βλέπουμε τι γίνεται, όχι μόνο με το δικό σας θέμα και με πολλά άλλα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, αλλά εδώ είμαστε να τα αναδεικνύουμε, να τα ακούει ο κόσμος, να γνωρίζει τι γίνεται στον κάθε τομέα, και δεν ξέρω, μακάρι
1: Μπαρδάκη,
0: να αλλάξουν τα πράγματα. Ναι.
1: Κύριε Μπαρδάκη, ένα άλλο για να μην μου διαφύγει.
0: Ναι.
1: Είχατε μέσα από τη δικιά σας εκπομπή και του κυρίου Αγυράκη και τη δικιά σας είχα

0: θυμάται, ξεκινήσει και είχαμε μαζί ξεκινήσει την κουβέντα για τα λαγοκέφαλα.
1: Ναι.
0: Πήγαμε λοιπόν στις 17 Δευτέρου στο Υπουργείο επάνω,
1: το θυμόμαστε,
0: στον κύριο Τσιάρα.
1: Τότε, ναι.
0: Τότε, και είπε ο άνθρωπος, θα γίνει μία χρηματοοικονομική μελέτη να βγάλουμε τα έξοδα, τι έξοδα ναι. έχει ο Αλιέας για να πάει να κυνηγήσει αυτά τα λαγόψαρα.
1: Ναι, τι έγινε με αυτή τη μελέτη, έγινε αυτή η μελέτη να δούμε τι γίνεται. Ή έφυγε ο υπουργός, έφυγε και η μελέτη. Ναι.
0: Στον πάγο, κύριε Βαρδάκη, μάλιστα. έμεινε και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Στον πάγο, το παγώσανε και αυτό, τα χαρτιά εμείναν στα συρτάρια. Έφυγε και ο κύριος Τσιάρας, ήρθε ο άλλος. Μετά αλλάχθηκε και ο άλλος ο υφυπουργός
1: ναι.
0: και έμεινε στο σιρτάρι και το πρόγραμμα το πιλωτικό για τους λαγοκέφαλους πλέον έχει κοπάσει να συζητείται.
1: Θα ζητήσετε...
0: Αλλά δεν καταλαβαίνουν ναι. ότι θα υπάρχει πρόβλημα αύριο μεθαύριο στον τουρισμό.
1: Δεν μου λέτε, επειδή τώρα είναι πολλά τα ζητήματα. Θα συνοηθείτε με άλλους συναδέλφους σας από την υπόλοιπη Ελλάδα να πάνε να κάνετε μια διαμαρτυρία, να συζητήσετε το θέμα στο Υπουργείο, γιατί όλα αυτά είναι σοβαρά. Δεν μπορεί τώρα ο κύριος Σχοινάς να σφυρίζει αδιάφορα και να κόβει μόνο προγράμματα, γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει ελέγχους, κόβουν το πρόγραμμα όλο και την πληρώνουν και αυτοί
0: που δεν
1: να πάρουν χρήματα. Ναι.
0: Κύριε Μπαρδάκη, μήπως πάνε τζάμπα και τα λεφτά εάν θα πάμε στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό, κύριε Μπαρδάκη.
1: Μήπως δεν έχει ενημερωθεί ο κύριος Σχοινάς για όλα αυτά, ξέρω εγώ.
0: Ενήμεροι είναι και καλά ξέρουνε.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Μπαρδάκη, και τα χρήματα, τα εισιτήρια που θα πληρώσει ο κόσμος να πάμε, τζάμπα θα πάνε, γιατί θα σας πω το λόγο. Διότι σε 5-6 μήνες θα ξαναλλάξει πάλι ο υπουργός.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ σε 4 χρόνια 5 ανασχηματισμοί, κύριε Μπαρδάκη. Να πάω τώρα στην Αθήνα για 4-5 μήνες μέχρι τις εκλογές. Μετά θα καινούργιος και θα μου πει πάλι εγώ δεν τα ξέρω τα πράγματα.
1: Ναι, ενώ θα έπρεπε να έχει συνέχεια το κράτος. Δυστυχώς όμως αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλάζουν και οι πολιτικές. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Λοιπόν,
0: ποιος συμπληρώνει όμως, κύριε Μπαρδάκη? Ο Έλληνας πολίτης συμπληρώνει
1: αυτός,
0: κύριε Μπαρδάκη.
1: Αυτός, δυστυχώς ο Έλληνας πολίτης συμπληρώνει πάντα. Λοιπόν, κύριε Ανδουλάκη,
0: ο Έλληνας πολίτης,
1: ναι.
0: εάν οφείλει μία δραχμή στο ελληνικό δημόσιο, θα του πιούνε το αίμα μέχρι να το πάρουνε. Ό,τι όμως δικαιάται ο Έλληνας πολίτης, τα δικαιώματά του, αυτό το κράτος δεν του τα αποδίδει.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Ανδουλάκη, επειδή πρέπει να πάω στη διαφημίση, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εδώ είμαστε, θα τα ξανασυζητήσουμε, γιατί όσο τα αναδεικνύουμε, ίσως κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να ρίξουν το βάρος και στους αλλιείς. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως. Να είστε καλά. Καλή σας
0: ημέρα. Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα.
1: Βλέπετε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται. Κοροϊδεύουν τώρα αυτούς τους ανθρώπους με το λαγοκέφαλο. Εδώ το είχαμε βγάλει στην εκπομπή, στο Ράδιο Κρήτη, με τον κύριο Ανδρουλάκη να είναι και ικανοποιημένος εν μέρη ότι κάτι τι γίνεται, κάτι θα προχωρήσει να αποζημιωθούν τουλάχιστον για τις ζημιές που υφίστανται οι αλλοιείς στα εργαλεία τους από τους λαγοκέφαλους. Να επιδοτείται δηλαδή η αλλίευση των λαγοκέφαλων. Γιατί χάνουν πολλά μεροκάματα και έχουν και ζημιές. Και αντί να προχωρήσει, τώρα που άλλαξε ο υπουργός αυτή η μελέτη για να δούνε το κόστος πόσο πρέπει να επιδοτείται, στην Κύπρο εδώ και χρόνια ισχύει αυτή η επιδότηση, πάγωσε ξαφνικά αυτό το θέμα. Κοροϊδία του προγράμματος που ακούσατε, 16 εκατομμύρια λέει, σε τόσους αλλοιείς όλη την Ελλάδα, να μοιραστούν να πάρουν φωτοβολίδες. Αυτή είναι το πω έτσι απλά λαϊκά τώρα, δεν είναι σωστή έκφραση, αλλά λέμε τώρα, γιατί θα ακούσω αυτά και εκνευρίζεσαι. Ή το άλλο πρόγραμμα που σου λέει ότι μου στείλανε έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι επιδοτεί με 760 εκατομμύρια τα καύσιμα των αλλιέων.

0: Πού ήταν να τα πάρουν οι αλλιείς εδώ της χώρας μας? Πού είναι? Θα το ψάξουμε όμως, θα δούμε. Σε άλλες χώρες όπως είναι η Κύπρος, και καλώ τον κύριο Ανδρουλάκη να συνομιλήσει με συναδέλφους τους από την Κύπρο και να δούμε, το παίρνουν οι Κύπροι αυτά, τα παίρνουν αυτά τα χρήματα για να βάλουν καύσιμα οι Κύπροι? Είναι ένα ζήτημα. Αυτά, πάμε σε μια μικρή διακοπή, πιστεύω.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Σωστά. We have an idea.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Hondo Center.
12: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
13: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Ακούσαμε λοιπόν τα προβλήματα για τους, από τους αγιείς που υπάρχουν. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο ξεκινά σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Στόχος του Πρωθυπουργού βεβαίως η συσπήρωση και ίσως είναι και η έναρξη μιας μακράς, μικρότερης, δεν ξέρουμε, προεκλογικής περίοδου. Η συσπήρωση όμως είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία.

0: και την κυβέρνηση γενικότερα. Υπάρχουν γκρίνιες στο εσωτερικό του κόμματος. Τις ακούσαμε, έχουν εκφραστεί. Και γι' αυτό θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της ΔΕΠΗ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, ο οποίος θα βρίσκεται και αυτός στο συνέδριο, να μας δώσει το πολιτικό κλίμα και να μας δώσει και ουσιαστικά το μήνυμα που θέλει να στείλει από το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Γιαννουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Θέλω να μας πείτε για το συνέδριο, ξεκινά σήμερα, ποιος είναι ο στόχος και τι αναμένουμε.
1: Σήμερα ξεκινάει, όπως είπατε, το 16ο συνέδριο του κόμματός μας, το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα, στο Metropolitan Expo, παρουσία πολλών στελεχών, πολλών συνέδρων, πάνω από 3.000 συνέδροι, και υπάρχει δυνατότητα και για παρατηρητές από τα μέλη μας, οπότε ο κόσμος θα είναι αρκετά μεγάλος. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα το κεντρικό θέμα και μήνυμα του συνεδρίου, είναι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Αυτός είναι και ο στόχος και το όραμα του Πρωθυπουργού μας και Πρόεδρου μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση την ομαλότητα και τη σταθερότητα για τη χώρα. Είναι ένα συνέδριο, είπατε πριν, συσπήρωσης. Πάντα στα συνέδρια των κομμάτων και ιδιαίτερα στο δικό μας κόμμα, το συνέδριο δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη και περισσότερη συζήτηση. Συσπυρώνεται ο κόσμος, είναι γεγονός. Είναι ένα συνέδριο πριν τις εκλογές, όποτε αυτές αν γίνουν, ναι, που κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε λίγο εκλογικό, χωρίς να είμαστε φυσικά σε επίσημα προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, αλλά αργά ή γρήγορα κάτι θα αποφασιστεί. Δηλαδή, οι πληροφορίες λένε βεβαίως για μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις αρχές του φθινοπόρου ή στα μέσα του φθινοπόρου ενδεχομένως. Και βεβαίως υπάρχει και το σενάριο, αυτό που έχει πει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης, ότι
1: θα κάνουμε
0: το Μάρτιο του 27 κανονικά.
1: Μέχρι το 27. Ναι.
0: Εκεί τώρα, σε αυτή την περίοδο, θα κρίνει ο Πρωθυπουργός, γιατί φυσικά οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται, έτσι δεν είναι, πάντα συμβαίνει αυτό. Θα κρίνει την κατάλληλη περίοδο για να πάμε σε εκλογές. Ωστόσο όμως, κύριε Γιαννουλάκη, βλέπουμε ότι ακόμα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει γκρίνια. Υπάρχει γκρίνια και από βουλευτές για διάφορα ζητήματα, για το επιτελικό κράτος, όλα αυτά, αυτό το σκόπελο, πώς θα το ξεπεράσει άραγε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέτε εσείς, τα στελέχη του κόμματος?
1: Είναι μια ευκαιρία, όπως είπα και πριν στο συνέδριο αυτό, να συζητηθούν πολλά. Ανεξάρτητα, η Νέα Δημοκρατία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα. Έχει διάφορες απόψεις, αλλά όλοι συγκρίνουν ότι πρέπει να διατηρείται σταθερότητα και εντός του κόμματος. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη λεγόμενη γκρίνια, πολύ πρόσφατα είχαμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος, που εκεί συζητήθηκε, από ό,τι μάθαμε, σε πολύ ήρεμο τόνο και ήρεμο κλίμα διάφορα θέματα. Δεν ήταν όπως ενδεχομένως πολλοί περίμεναν να βγάλουν κάποια είδηση. Χθες είχαμε την επιστολή, φαντάζομαι το γνωρίζετε, ναι, το είπατε κιόλας, των 10 στελεχών. Εγώ, κύριε Βαρδάκη, αντιστρέφω το ερώτημα. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτάμε τους ίδιους τι νομίζουν και τι πρέπει να γίνει. Γιατί όταν το ζητούμενο είναι η σταθερότητα, η ομαλότητα που είπα που θέλει να έχει η κυβέρνηση, όλοι εκείνοι οι οποίοι ξαφνικά θυμούνται και προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις και εντάσεις με διάφορα θέματα, δεν ξέρω αν κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία ή στη χώρα.
0: Ναι. Άρα προφανώς...
1: Σε κάθε περίπτωση, εμείς συζητάμε τα στελέχη μας, όπως και ο κόσμος, η βάση, ο απλός κόσμος, η κοινωνία θέλει να χρειάζεται, παρόλα τα προβλήματα που λέω συνεχώς, παρόλα τα όσα περνάμε, η απέτησή του, να το πω απλά, είναι να συνεχιστεί η δουλειά, να συνεχίσουμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να καταφέρουμε να έχουμε αυτή την ομαλή πορεία της χώρας.
0: Άρα προφανώς και το δίλημα που θα θέσει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο θα είναι αυτό, η σταθερότητα.
1: Είναι αυτό, μα είναι, είναι αυτό, και αυτό είναι το, για τον κόσμο που σας είπα, κύριε Βαρδάκη. Ο κόσμος το θέλει αυτό. Δεν το θέλει μόνο

0: ο κομματικός μας κόσμος το θέλει βάση. Και αυτό φαίνεται γιατί πολύ τώρα γίνεται και για τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν κάθε 2-3 μέρες, κάθε εβδομάδα. Εμείς κατ' επανάληψη έχουμε πει ότι πάντα βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, πάντα φουγκαζόμαστε τη κοινωνία. Οι διαφορές είναι συνήθως, όχι συνήθως, είναι μεγάλες, είναι πολύ μεγάλες με τα δεύτερα κόμματα. Ο κόσμος αναγνωρίζει ότι είμαστε μια κυβέρνηση που δουλεύει, μια κυβέρνηση που την εμπιστεύεται. Και φυσικά δεν παραγνωρίζει ότι υπάρχουν λάθη. Είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια λάθη και προβλήματα που θα ήθελε να λύσει.
1: Ναι, αλλά κύριε Γιαννουλάκη, θα μου επιτρέψετε να πω τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πολιτικό κομμάτι της συζήτησης, διότι αναφερθήκατε τώρα στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτο κόμμα, αλλά σε σχέση και με το δεύτερο υπάρχει μια διαφορά. Δεν ξέρουμε πόσο θα διαμορφωθεί η κατάσταση, βέβαια, με τη δημιουργία και των υπολείπων κομμάτων που είναι στα σκαριά να ανακοινωθούν. Αλλά όταν έχεις, ας πούμε, ανώτερο 28-29%, δηλαδή εκφράζεις ούτε το 1/3 της κοινωνίας, σε αυτούς που ψηφίζουν. Γιατί το ποσοστό, βλέπω στις δημοσκοπήσεις της αποχής, το δεν ξέρω, δεν απαντώ, ξεπερνά το 20% σε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Άρα, το 1/3 της κοινωνίας εκφράζεται υπέρ της κυβέρνησης, το υπόλοιπο τι γίνεται? Δηλαδή λέτε ότι είστε πρώτο κόμμα, αλλά ουσιαστικά δεν εκφράζεται και το σύνολο της κοινωνίας, έτσι δεν είναι, ή το μεγαλύτερο ποσοστό?
0: Συνήθως το ποσοστό των αναποφάσεων, το δεν ξέρω, δεν απαντώ, συνήθως αυτά τα λένε οι δημοσκόποι, γιατί οι εταιρείες, δεν τα λέω εγώ. Συνήθως είναι κόσμος ο οποίος περιμένει να δει αυτά αποτελέσματα. Εγώ προσωπικά και βαρά θεωρώ ότι μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων αυτή τη στιγμή που λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι κοντά στην Δημοκρατία, είναι κοντά στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ξεκίνησα πριν να σας λέω ότι ο κόσμος αναγνωρίζει τη δουλειά της κυβέρνησης, και να πω, και ξέχασα να σας πω πριν, ότι αν πάρουμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις από την αρχή του έτους, ο μέσος όρος είναι περίπου στο 30%, όχι πρόθεση ψήφου, το με αναγωγή που θα είμαστε κοντά αντίστοιχα ποσοστά και της περίοδου του 2023, αν θυμάστε, που τότε, και τότε συζητεί το θέμα αν μπορεί να φτάσει στο 32%, το 34%, αν μπορεί να φτάσει στην αυτοδυναμία. Αυτό θα φανεί ούτως ή άλλως. Για μας που λέμε πάντα, η δημοσκοπήση είναι ένα δείγμα ότι υπάρχει εμπιστοσύνη από τον κόσμο. Είμαστε μια, θεωρώ, κυβέρνηση σοβαρή που προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα, αλλά η απέτηση του κόσμου, του ελληνικού λαού, είναι να πάμε πιο ψηλά, να φτάσουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας και να ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό ακόμα μια τετραετία για να συνεχιστεί αυτή η ομαλή πορεία της χώρας.
1: Μια τελευταία ερώτηση, επειδή ξέρω ότι και εσείς πιέζεστε και εγώ πρέπει να κλείσω την εκπομπή, αν μπορείτε να μου απαντήσετε σύντομα. Βλέπουμε ότι, σύμφωνα και με τα λεγόμενα βεβαίως των πρωταγωνιστών, ότι και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς δεν θα παρευρίσκονται στο συνέδριο, και μάλιστα ο κύριος Σαμαράς, τα σενάρια λένε ότι θα δημιουργήσει κόμμα. Σας φοβίζει όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό εντός του κόμματος που μπορεί να διαμορφωθεί στο τέλος?
0: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία συνέχεια λέει ότι δεν σχολιάζει κινήσεις και δηλώσεις πρώην προέδρων και πρώην πρωθυπουργών. Στο σημείο όμως, κύριε Βαδάκη, που έχουμε φτάσει, οι πρώην πρωθυπουργοί και συγκεκριμένα ο κ. Σαμαράς, ο κ. Καραμαλής όχι τόσο, δημιουργούν αυτή την κατάσταση, γιατί πλέον, θα το πω έτσι λίγο ανοιχτά, υπάρχει σύγκριση και ίσως τους ενοχλεί. Ο Μητσοτάκης έχει ξεφύγει, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε πολλά που έχει κάνει. Το μότο που είχαμε και το 19 και το 23, ότι το είπαμε, το κάναμε, ισχύει. Και δεν είναι θεωρία αυτό που σας λέω τώρα, είναι τεκμηριωμένα όλα τα στοιχεία. Ενδεχομένως αυτό ενοχλεί ορισμένους. Ο κ. Σαμαράς, προσωπική μου άποψη, δεν εκφράζω αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση, προσωπική μου άποψη είναι ότι για μένα είχε κλείσει το κύκλο το 2015, μετά την ήττα στις εκλογές από τον Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι ο ίδιος δεν το έχει δεχτεί

0: Αποτυμένοι αποτυμένο να
1: λοιπόν,
0: το πω.
1: Θα δούμε τι θα γίνει στο συνέδριο και θα τα ξαναπούμε, κύριε Γιαννουλάκη, και εσείς προφανώς ετοιμάζεστε για Αθήνα για το συνέδριο.
0: Ναι, πάμε Αθήνα και θα έχουμε και αρκετά μεγάλη συμμετοχή σε επίπεδο Ηρακλείου, σε επίπεδο νομού. Μάλιστα. Πέρα από τους εκλεγμένους συνέδρους μας, οι οποίοι είναι 19 μόνο οι εκλεγμένοι σύνεδροι, θα έχουμε και αρκετούς παρατηρητές από εδώ το Ηρακλείο.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Γιαννουλάκη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με έντονο τρόπο αντιδρούν οι κάτοικοι Μαλάδων Φοινικιάς στο ενδεχόμενο να δημιουργηθεί στην περιοχή τους δομή για προσωρινή φιλοξενία μεταναστών μετά και την αυτοψία κυβερνητικού κλιμακίου στο ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στον ΒΟΑΚ στα Χανιά λόγω έργων οδικής ασφάλειας. Η κυκλοφορία διεξάγεται εκ περιτροπής με φωτεινή σηματοδότηση μέχρι και τις 22 Μαΐου. Οι αρχές ζητούν την προσοχή των οδηγών. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου απολογείται σήμερα ο 47χρονος που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 34χρονου συγγενικού του προσώπου σε υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη Μέσαρα. Σε τρεις συλλήψεις για όπλα προχώρησε το ΤΑΕΜΕΣΑΡΑ στο Τυμπάκι. Μετά από έρευνες σε σπίτια βρέθηκαν κυνηγετικά όπλα, περίστροφο, τυφέκιο και εκατοντάδες φυσίγεια. Ξεκινούν σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται στις 17 Μαΐου οι εργασίες για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στον αέρα βρίσκεται και επίσημα η δημόσια ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των 19 κενών καταστημάτων της ανακατασκευασμένης δημοτικής αγοράς Χανίων. Λήξη μαθημάτων για τα λύκεια της χώρας σήμερα, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Έκπτωση 4% στην εφάπαξ εξόφληση για όλους όσοι υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις μέχρι και σήμερα. Ξαφνική εξέλιξη στην ομάδα βόλεϊ του Όφη, καθώς αποχωρεί ο προπονητής Γιάννης Καλμαζίδης, αναλαμβάνοντας τα ενία της γυναικείας ομάδας του ΖΑΟΝ. Στον ερασιτέχνη Όφη ρίχνει τις ευθύνες για την μη χορήγηση άδειας από την ΕΠΟ στην γυναική ομάδα του Συλλόγου, η διοίκηση του τμήματος. Ο Νίκος Νόπιας αναμένεται να είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της ομάδας των Χανίων. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι στη Δυτική Κρήτη, τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Θεσσαλονίκη 101,5.
1: Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Αχίλιο και στον Αχιλλέα, στον Παχούμιο, στον Πάχο, στην Καλή και στην Κάλλη που γιορτάζουν. Παρασκευή 15 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Οσίου Αχιλίου, Οσίου Παχωμίου, του Μεγάλου και Οσίας Καλής. Ο Όσιος Αχίλιος καταγόταν από την Καπαδοκία και έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Αχίλιος διακρίθηκε και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 325 μετά Χριστό στη Νίκαια εναντίον του Αρίου Πάγου. Και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας τις αρετές του, του έδεσε μεγάλη χρηματική δωρεά, την οποία όταν ο Αχίλιος επέστρεψε στη Λάρισα διέθεσε για να χτίσει ναούς και για την μέριμνα των ασθενών και των φτωχών. Όταν προαισθάνθηκε το θάνατό του, κάλεσε κοντά του όλους τους ιερείς της επισκοπής του και τους έδωσε πατρικές συμβουλές για τα καθήκοντά τους. Γι' αυτό τον τιμά ιδιαίτερα η περιοχή της Λάρισα σήμερα και τον έχει πολιούχο. Σήμερα τιμούνται πολλές διεθνείς ημέρες: Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Αντιρρησία συνείδησης είναι όποιος για λόγους θρησκευτικούς, ηθικούς ή φιλοσοφικούς αρνείται τη στράτευση. Στη χώρα μας οι αντιρρησίες συνείδησης έχουν δύο επιλογές: είτε να υπηρετήσουν άοπλη στρατιωτική θητεία, είτε εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία σε υπηρεσίες και δημόσιους φορείς διάρκειας 15 μηνών. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον και επίσης Διεθνής ημέρα οικογένειας. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Σήμερα τιμάται και η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Την ημέρα αυτή πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό, κυρίως νεανικό, να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις τους. Το πολιτιστικό αυτό γεγονός τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Από ελληνικής πλευράς στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων συμμετέχει το Μουσείο της Ακρόπολης. Έντεκα λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί

μέχρι τις 12. 281-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιου Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1822, ο τουρκικός στρατός υπό τους Χουρσίτ Πασά εκστρατεύει εναντίον των Σουλιωτών. Θα ιτηθεί στις μάχες Ναβαρίκου, Χωνίων και Κιάφας και θα αποσυρθεί. Το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυχτό Αβέροφ. Το θορυχτό Αβέροφ είναι ένα πλοίο θρύλος του πολεμικού μας ναυτικού. Μάλιστα, οι επιτυχίες του στο Αιγαίο του χάρισαν αμέσως τον τίτλο «Το τυχερό πλοίο». Κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία του Λιβόρνο της Ιταλίας, καθελκίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1910 και παραδόθηκε στη χώρα μας σαν σήμερα το 1911, όπως προαναφέραμε. Την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου κατέπλευσε στο Φάλιρο, ενώ ο ελληνικός λαός το υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Το πλοίο κόστισε περίπου 25 εκατομμύρια χρυσές ελληνικές δραχμές. Το 1/3 της τιμής του κατέβαλε ο εθνικός ευεργέτης Γεώργιος Αβέροφ και τα 2/3 το ελληνικό δημόσιο με εξωτερικό δανεισμό. Το 1926 ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους δίνει συναυλία με δικά του έργα στο Παναθηναϊκό στάδιο, την οποία παρακολουθούν 10.000 φιλόμουσοι. Το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Σαν σήμερα, το 1972, το 10ο συνέδριο του ΚΚΕ συνέρχεται στην Αθήνα, στο γήπεδο του Μήλωνα της Νέας Μύρνης. Είναι το πρώτο που συνέρχεται νόμιμα ύστερα από 27 χρόνια παρανομίας του κόμματος. Το 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τζοτζουβής, και τρεις αστυνομικοί. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα μου στέλνουν μηνύματα, ακροατές ότι έχουν ξεκινήσει και μαζεύουν, λέει αυτή την ώρα στο κέντρο του Ηρακλείου τα ηλεκτρικά πατίνια. Ο Δήμος, η Δημοτική Αστυνομία κινείται στους δρόμους του Ηρακλείου και μαζεύει τα πατίνια που οι εταιρείες είχαν αφήσει χωρίς να πάρουν σχετική άδεια από το Δήμο. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε, αν το επιθυμεί, με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Καραντινό, τον πολιτικό προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας, για να δούμε τι άλλαξε από χθες μέχρι σήμερα. Άλλα έλεγε χθες και σήμερα ξεκίνησε και μαζεύει τα πατίνια. Την αλήθεια θα την πούμε πάντα. Χθες μας είπε ότι ο Δήμος περιμένει την νομοθετική ρύθμιση που προωθεί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οπότε δεν είναι δυνατόν ο Δήμος να παρέμβει, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες δεν είχαν πάρει την ειδική άδεια από το Δήμο προκειμένου να σκορπίσουν σε κοινόχρηστους χώρους τα πατίνια. Και σήμερα το πρωί η Δημοτική Αστυνομία έχει ξεκινήσει και τα μαζεύει. Θα μας πει τι άλλαξε από χθες μέχρι σήμερα. Πάμε εμείς στο μεταξύ να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Τη στήριξη του Πεκίνου για τον πόλεμο στο Ιράν ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Κίνα. Στο αίτημα του Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φέρεται να απάντησε ό,τι χρειαστείτε, σύμφωνα με το Fox News. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ

είχαν μια καλή συνάντηση χθες στο Πεκίνο, στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για την αύξηση των κινεζικών αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε μια καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Σι, με τις μεταξύ τους συνομιλίες να αφορούν την οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, την επέκταση των κινεζικών επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και το άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για το στενό του Ορμούζ, για το οποίο και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για να υποστηρίξει την ελεύθερη ροή ενέργειας. Και οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημειώνεται επίσης στην συγκεκριμένη ανακοίνωση. Αξιοσημείωτα πάντως στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ και Σι είναι το γεγονός ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Η Ταϊβάν αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Πεκίνο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να εξοπλίζουν την Ταϊβάν και να ενισχύσουν τις εμπορικές σχέσεις μαζί της. Το άλλο μεγάλο θέμα από τη διεθνή επικαιρότητα είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Δελφίνος Τρίτινγκ από Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Στάρμερ και ασκούνται πιέσεις στο Βρετανό Πρωθυπουργό να εγκαταλείψει τη θέση του. Ο Υπουργός Υγείας Γουές Τρίτινγκ υπέβαλε χθες την παραίτησή του από τη Βρετανική κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, φέρνοντας τον Πρωθυπουργό να ακροβατεί πλέον επί ξηρού ακμής. Ο Στρίτινγκ αναμένεται ευρέως να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία. Ο Στάρμερ βρίσκεται σε δεινή θέση μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα των εκλογών στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία την περασμένη εβδομάδα. Περισσότεροι από 90 βουλευτές του έχουν ζητήσει την αποχώρησή του είτε τώρα είτε αργότερα, ενώ 4 υπουργοί έχουν ήδη παραιτηθεί. Αυτό που φαίνεται να επιδιώκει τώρα ο Στρίτινγκ είναι να κάνει τους υποστηριχτές του να ασκήσουν πίεση στον Πρωθυπουργό για να παραιτηθεί ο ίδιος. Και κάτι τελευταίο που είναι ενδιαφέρον και προσφέρεται για συγκρίσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία αποφάσισε την προφυλάκηση για 2 μήνες του Αντρί Γέρμακ, πρώην κορυφαίου συμβούλου και στενού συνεργάτη του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσκι, ορίζοντας εγγύηση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Γέρμακ, που μέχρι την απομάκρυνσή του από το προεδρικό περιβάλλον τον περασμένο Νοέμβριο θεωρούνταν ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα στην Ουκρανία, κατηγορείται για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς και ξέπλυμα περίπου 10,4 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω πολυτελούς κατασκευαστικού έργου κοντά στο Κίβεο. Εκεί η δικαιοσύνη λειτουργήσε, εκεί ο Γέρμακ πήγε στο σκαμνί του κατηγορουμένου. Στην εσωτερική επικαιρότητα τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά το απόγευμα. Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να θέλει να προσδώσει ένα πανηγυρικό χαρακτήρα, βλέποντάς το ως ορόσημο στην προεκλογική του εκστρατεία στο δρόμο προς τις εκλογές,
Όμως τα σύννεφα που έχουν μαζευτεί πάνω από το χώρο

διεξαγωγής του συνεδρίου είναι ήδη πολλά. Δεν είναι μόνο οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις που φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά είναι και ένα σημαντικό ποιοτικό έβριμα των μετρήσεων που έρχεται πια να στιγματίσει την κυβέρνηση, και αυτό δεν είναι άλλο από την κρίση των θεσμών, η οποία όχι μόνο καταγγέλλεται από τους πολίτες, αλλά αποτελεί πλέον και βασικό κριτήριο ψήφου τους στις εκλογές, έχοντας πάρει θέση δίπλα στα ζητήματα της οικονομίας, που παραδοσιακά, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, είναι το άλλο βασικό κριτήριο με το οποίο ο κόσμος ψηφίζει, και είναι γνωστό το θέμα. Υπό τον τίτλο «Η παράταξη έχει ψυχή», 10 στελέχη της Πειραιός, γιατί πρέπει να πούμε ότι βράζει το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Με χθεσινή τους παρέμβαση στην εφημερίδα Δημοκρατία, 10 στελέχη και πρώην βουλευτές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Έδωσαν μάλιστα στη δημοσιότητα μία επιστολή υπό τον τίτλο «Η παράταξη έχει ψυχή», και τα στελέχη της Πειραιός τονίζουν πως οι αρχές και οι αξίες της κεντροδεξιάς παράταξης συνθλίβονται από μία εξουσία που χρησιμοποιεί το όνομα της παράταξης, αλλά έχει προπολού απομακρυνθεί από τις αξίες της. Να σας διαβάσω 2 παραγράφους για να καταλάβετε το βάρος όσων αναφέρονται από τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα λένε στελέχη από άλλα κόμματα, είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζω. «Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική συνέστηση, χωρίς εθνική στρατηγική. Ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας». Λίγο πιο κάτω αναφέρει: «Εγκαθιδρύει μια κουλτούρα τιμωρησίας και ευνοιοκρατίας, επιτρέποντας την διάχυτη διαφθορά και την οικοδόμηση ενός κράτους φιλικού στους λίγους και απρόσιτου και εχθρικού στους πολλούς». Πολύ σκληρή ανακοίνωση, η οποία έγινε βέβαια γαργάρα από τα μεγάλα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Η παρέμβαση το 10 δείχνει το δρόμο για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς. Είναι αυτό που λένε πολλοί, πως το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του συνεδρίου που ξεκινά το απόγευμα, όπως προείπαμε, είναι ότι γίνεται σε συνθήκες μιας αδήλωτης αλλά ταυτόχρονα απολύτως φανερής διάσπασης. Προσέξτε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υπογράφοντες την επιστολή, καθώς πρόκειται για πρόσωπα από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή. Μεταξύ των στελεχών που υπογράφουν είναι και ο Σεραφείμ Τσόκας, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης. Η χθεσινή εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την παρέτηση έκπληξη της Ιωάννας Γκελεστάθη από κάθε κομματική ιδιότητα, με εχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Ταυτόχρονα βέβαια το συνέδριο ξεκινάει με τις απουσίες των 2 πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμαλή, που εμένει στην απόφασή του να μην παρευρεθεί, και Αντώνη Σαμαρά.

που διεγράφει με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και με τη διάχυτη και έντονη δυσαρέσκεια που εξακολουθεί να υφίσταται στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι το λόγο στο συνέδριο θα λάβουν και βουλευτές από εκείνους που ασκούν κριτική στο Μαξίμου. Από το συνέδριο φαίνεται ότι θα απουσιάζει και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, εν αντιθέσει με τον κύριο Καραμαλή, παρόν αναμένεται να είναι ο πρώην πρόεδρος και νυν ευρωβουλευτής του κόμματος Ευάγγελος Μεϊμαράκης, με κάποιους ωστόσο να σημειώνουν ότι θα περάσει από το συνέδριο θέλοντας έτσι να δείξουν ότι υπάρχει πλέον κάποια απόσταση ανάμεσα στον κύριο Μεϊμαράκη και το σύστημα Μητσοτάκη εντός του κόμματος. Πέραν όμως από τις συμβολικές παρουσίες και τις εσωτερικές ισορροπίες, η πραγματική μάχη του συνεδρίου αφορά κάτι βαθύτερο. Ποιοι θα εμφανιστούν ως αυθεντικοί εκφραστές της κομματικής βάσης και ποιοι θα καταφέρουν να πείσουν ότι διαθέτουν πραγματική επαφή με τα μεσαία και χαμηλόβαθμα στελέχη της παράταξης σε όλη την Ελλάδα, διότι σε τέτοιες κομματικές μαζόξεις αυτού του εύρους και αυτής της σημασίας το ζητούμενο δεν είναι μόνο η εικόνα της ενότητας μπροστά στις κάμερες, αλλά και η αθόρυβη αποτύπωση των πραγματικών συσχετισμών δύναμης πίσω από αυτές. Να αναφέρω ακόμα το μήνυμα που μου στέλνουν ακροατές. Ακροατές μου στέλνουν μηνύματα για το μήνυμα της Μαρίας Καρισιανού. Δεν ξέρω αν το είδατε, ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα που την εμφανίζει να απελευθερώνει από τα χέρια της ένα περιστέρι. Άλλοι λένε πως είναι Κοτόπουλο, άλλοι λένε πως είναι Γλάρος, ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Να πετάξει λοιπόν ψηλά μπροστά από το Ελίμπιον στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 21 Μαΐου θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα. Στις 21 Μαΐου, με το καλό, με το καλό, όλα τα ρόδα να ανθίσουν και να δούμε βέβαια τι πρεσβεύει το κάθε κόμμα. Είμαστε στην τελική ευθεία, όλα δείχνουν ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές, οπότε το ένα μετά το άλλο τα κόμματα που κυοφορούνται τόσο διάστημα ετοιμάζονται να βγουν μπροστά. Να σταθούμε και στο θέμα που αναδείξαμε από τη χθεσινή εκπομπή σε σχέση με μια αυτοψία που έγινε από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε εγκατάσταση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Άμεση υπήρξε η αντίδραση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος επικοινώνησε, έτσι τουλάχιστον έγινε γνωστό, επικοινώνησε με τον αρμόδιο υπουργό, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος και δεσμεύτηκε ότι στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων, στην οποία θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τους πιθανούς χώρους στους οποίους μπορεί να λειτουργήσει η δομή και θα γίνει συζήτηση και κατάθεση των απόψεων. Παράλληλα, ο Υπουργός επανέλαβε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ηλυμένη απόφαση για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Χθες το βράδυ συνεδρίασαν και οι φορείς της περιοχής Μαλάδων Φοινικιάς, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν για άλλη μία φορά στο άκουσμα πως η περιοχή τους είναι από τις πιθανές για τη δημιουργία κέντρου προσωρινής κράτησης μεταναστών.

παλαιοκομματικές διαδικασίες. Παλαιοκομματικές διαδικασίες. Ξέρετε, τα πράγματα, κύριοι, είναι πιο απλά. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί συνεχίζει αυτό το κράτος να λειτουργεί με τέτοιους, με τέτοιες διαδικασίες. Γιατί παρακαλώ να παίζουμε το κρυφτούλι? Γιατί παρακαλώ να έρχονται εδώ κλιμάκια από το Υπουργείο Ασύλου και Μεταναστευτικής Πολιτικής και να πηγαίνουν κρυφά, να μην τους δούνε σε διάφορες περιοχές, να ελέγξουν? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά θυμίζουν άλλες εποχές. Αυτά είναι παλαιοκομματικές διαδικασίες. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Θα μπορούσε το Υπουργείο να απευθυνθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και να πει: κύριοι, εσείς που γνωρίζετε καλύτερα τα πράγματα εκεί στην περιοχή σας, ορίστε μου ένα χώρο που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο προσωρινής κράτησης μεταναστών, διότι το καλοκαίρι που μας έρχεται τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Κρήτη και το ξέρετε ήδη, γιατί μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έφτασαν στα νότια παράλια τουλάχιστον 600 μετανάστες. Τι είναι αυτό το κρυφτούλι και πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει μια δομή όταν δεν υπάρχει η συνένεση της τοπικής κοινωνίας? Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στον τόπο μας και δεν αλλάζουμε λειτουργία? Γιατί δεν κάνουμε τα απλά, γιατί δεν κάνουμε τα αυτονόητα? Ζητήστε λοιπόν τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, να βρεθεί ο χώρος εκείνος ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί ένας χώρος που δεν έχει καν τουαλέτες, που δεν έχει καν την υποδομή να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους, προετοιμάζονται για να μεταφέρουν εκεί τους μετανάστες. Είναι ντροπή αυτά που γίνονται, πολύ μεγάλη ντροπή, και θα τα δούμε βέβαια και στη συνέχεια της εκπομπής. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε και με τους κατοίκους της περιοχής αλλά και με την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, να δούμε τι λένε, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Την καλημέρα μου και στους ακροατές οι οποίοι μου στέλνουν φωτογραφίες από το κέντρο του Ηρακλείου. Καλημέρα Δημήτρη, και μου λέει κάτι γίνεται σήμερα στο Ηρακλειάκι μας, έκλεισαν τη λακκούβα στην Αγίου Μήνα, αλλά όχι όλες. Συγγνώμη ρε παιδιά. Παιδιά, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μου στέλνει εδώ ο Δημήτρης δύο φωτογραφίες. Στη μία φωτογραφία μου στέλνει τη μία λακκούβα που ήταν επικίνδυνη, στην οποία αναφερθήκαμε χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι πότε, και δείχνει ότι την έχουν κλείσει. Την έχουν κλείσει και μπράβο τους, και έτσι πρέπει να γίνεται. Και λίγα μέτρα πιο κάτω υπάρχει μια άλλη λακκούβα. Συγγνώμη, με συντεταγμένες πηγαίνουν? Δηλαδή το πρωί που φεύγει το συνεργείο, δεν ξέρω αν είναι, πρέπει να είναι ιδιώτης, φεύγει το πρωί από τη μάντρα του Δήμου, δεν ξέρω από πού φεύγει, παίρνει συντεταγμένες και τους λένε ότι στο τάδε σημείο είναι μια λακκούβα, πηγαίνετε να την κλείσετε, και παίρνει υλικά για μια λακκούβα, πάει τα ρίχνει και τέλος. Δηλαδή το φορτηγάκι αυτό με τους ανθρώπους που δεν ξέρω πόσοι χρειάζονται τώρα για να κλείσει μια λακκούβα. Παλιά ήταν τουλάχιστον 5. Το φορτηγάκι αυτό δεν έχει παραπάνω υλικό, ούτως ώστε περνώντας από τον δρόμο αυτό να κλείσει και τις υπόλοιπες? Γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε σε μια κατάσταση μαρασμού. Είμαστε σε μια κατάσταση που ομολογώ δεν ξέρω τι θα γίνει, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Ναι, μου γράφει ο Θάνος και παρατήρηση λέει να κάνεις αυτό το προσωπικό, θα σου πει, αφού αυτή τη λακκούβα μας είπατε, ποια πρέπει να κλείσουμε? Αυτή που μας είπατε. Έτσι είναι.

Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον άλλον ρεπόρτερ της εκπομπής. Την καλημέρα μου ξέρει εκείνος, ο οποίος μου γράφει πως είναι μπλοκαρισμένη η εθνική από Παπαναστασίου μέχρι

και τη γέφυρα που αρχίζουν πριν τον κόμβο Γιώφυρο. Εκεί λέει τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Από χθες συμβαίνει αυτό, αγαπητέ μου, λόγω των έργων που γίνονται, και σήμερα θα γίνουν έργα, θα γίνουν έργα.

0: διάστημα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο συγκεκριμένο τμήμα 2 χιλιόμετρα πριν τον κόμβο Αγίου Νικολάου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη ανατίναξη με ασφάλεια για τους χρήστες του δρόμου. Προσέξτε, ο δρόμος δεν θα κλείσει από τις 10 μέχρι τις 3, όχι. Από τις 10 μέχρι τις 3 θα κλείσει για κάποια λεπτά ο δρόμος, προκειμένου να γίνει αυτή η ανατίναξη που σας έλεγα προηγουμένως. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Από τη χθεσινή εκπομπή είχαμε υποσχεθεί ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τις καραντίνες που μπαίνουν τα κρουαζιερόπλια, με τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν, με το καμπανάκι που υπάρχει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και επειδή το λιμάνι μας εδώ είναι από εκείνα που δέχονται αρκετά κρουαζιερόπλια το χρόνο, είπαμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εξειδίκευση στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στα κρουαζιερόπλια, για να δούμε τι γίνεται με το νοροϊό, καλά τον λέω, τι γίνεται με το χανταϊό. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και δεν είναι άλλος βέβαια από τον αγαπητό Αντώνη Παπαδάκη, διευθυντής δημόσιας υγείας της περιφέρειας.

0: Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εύλογο το ερώτημα που προκύπτει από τους ακροατές. Λένε με όλα αυτά που συμβαίνουν και συμβαίνουν στη γειτονιά μας, στην ευρωπαϊκή περιοχή συνέβησαν. Εμείς εδώ τι λέμε, λαμβάνουμε μέτρα. Είμαστε προετοιμασμένοι αν όμοι γέννητο έρθει εδώ κάποιο κρουαζιερόπλοιο που έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Τι λέτε εσείς?
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν το λιμάνι του Ηρακλείου και γενικά η Κρήτη είναι προστατευμένη γιατί υπάρχει εξειδίκευση, όπως πολύ σωστά είπατε, στην κρουαζιέρα. Να θυμίσω, το έχω πει αρκετές φορές, αλλά πρέπει να το ξαναλέμε γιατί ήταν ένα επίτευγμα. Το λιμάνι του Ηρακλείου, λόγω των διαδικασιών και των πρωτοκόλων που είχαμε χτίσει, ήταν το πρώτο που επανεκκίνησε η κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, έτσι. Δεύτερον, το πρόγραμμά του το δανείσαμε και σε πάρα πολλά άλλα λιμάνια, τόσο της χώρας, στην Κύπρο, και γενικά δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Δημοσιεύτηκαν και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Όχι ότι όλα πήγαν τέλεια,
0: ναι.
1: Μαθαίναμε στην πορεία. Να θυμίσω, θυμάστε μάλλον, καλύτερα να μην θυμόμαστε βέβαια, αλλά έγινε ένα κρουαζιερόπλαιο που ήταν Σαντορίνη,
0: ναι.
1: Το σχέδιο, επειδή ήταν home port το Ηράκλειο, έπρεπε να γυρίσει το Ηράκλειο, τελικά πήγε στον Πειραιά, κάποια ψευδή κρούσματα που τελικά το βρήκαμε. Όλα αυτά λοιπόν, η εμπειρία των κάποιων προβλημάτων της πανδημίας,
0: ναι.
1: Τώρα έχουν διορθωθεί και είμαστε πλήρως έτοιμοι να διαχειριστούμε το οποιοδήποτε περιστατικό. Να πούμε τώρα, στην παρούσα φάση, όλος ο διεθνής τύπος και τα μέσα έχουν πέσει σε αυτό το θέμα που ξεκίνησε με το Χανταϊό, που είναι ένα σοβαρό μεν, αλλά ιδιαίτερα περιορισμένο προς το παρόν γεγονός. Δηλαδή ξεκίνησε από έναν ιό που μεταδίδεται πολύ δύσκολα ανθρώπινη επαφή, θέλει πολύ στενή επαφή. Βέβαια, το περιβάλλον ενός κρουαζιεροπλοίου σαφέστατα και πληρεί τις προδιαγραφές, γι' αυτό και υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα. Υπήρχαν και πριν τον κορονοϊό αυστηρά πρωτόκολλα καθαρισμού, καραντίνας, απομόνωση κτλ. Ο φόβος θεωρώ που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι γιατί έγινε αλεξέλεγκτα διασπορά των στενών επαφών
0: με
1: ανθρώπων που ήταν στο κρουαζιερόπλαιο με αυτά τα πρώτα κρούσματα, που έφυγαν χωρίς να καταγραφούν, επειδή έχει και ένα πολύ μεγάλο χρόνο επόασης, δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι τελικά δεν θα νοσήσουν. Γι' αυτό και πολύ μεγάλες καραντίνες. Είδατε και τον Έλληνα πόσες μέρες θα πρέπει να απομονωθεί στο νοσοκομείο. Αυτές οι ιδιαιτερότητες έχει, αλλά αν ήταν κάτι τόσο μεταδοτικό, θα ήταν, όπως πολύ σωστά είπατε, με τον νόρο ιό, θα είχαμε εκατοντάδες κρούσματα σε μόνο σε ένα μόλις ταξίδι.
0: Ναι.
1: Αυτά υπήρχαν, κύριε Αρχιεράκη.
0: Ναι.
1: Είχαμε χειριστεί και άλλες φορές και ένα κρουαζιερόπλοιο στα Χανιά με 100 τόσα κρούσματα. Ούτε είχε δημοσιευτεί κάτι, ούτε ήταν μια ρουτίνα.
0: Ναι.
1: Άρα οι πολίτες να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας κοινός στα πρωτόκολλα που εφαρμόζουν τα ίδια τα κρουαζιερόπλοια, είναι πολύ αυστηρά, αλλά και των λιμανιών είναι το ίδιο. Επικαιροποιήθηκε, εκδόθηκε νέα εγκύκλειος από το Υπουργείο Υγείας, που πλέον θα έχουμε ένα πολύ αυστηρό σύστημα επιτήρησης των συμπτωμάτων. Είναι πολυσύλληπτο, κύριε Αργυράκη, να φανταστείτε. Θα καταγράφουν οι γιατροί και οι πλοίαρχοι με όλα τα συμπτώματα των επιβατών, θα αποστέλλονται στις υγειονομικές υπηρεσίες σε εμάς και εμείς θα κρίνουμε αν το πλοίο έχει κάποιο θέμα να δέχει να κατεβάσει επιβάτες. Κάτι πολύ σοβαρό που το είδαμε και τώρα και είναι πολύ απάνθρωπο, να μην αφήνουν το πλοίο σε κάποιες χώρες εκεί που ήταν να προσεγγίσει υπό το φόβο μην μεταφερθεί ο ιός στη στεριά.
0: Μάλιστα.
1: Το βιώσαμε και εμείς με την πολίτη από την αρχή.
0: Πολύ ωραίο. Να νιώθουμε λοιπόν ασφαλείς, δεν υπάρχει θέμα, τα πρωτόκολλα είναι πολύ αυστηρά. Τα πρωτόκολλα είναι πολύ αυστηρά μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Υπάρχει όμως και η εξειδίκευση. Ναι, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει εξειδίκευση, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζονται στα λιμάνια και εμείς είμαστε ένα από τα λιμάνια αυτά που έχουμε αυτή την εξειδίκευση. Σωστά.
1: Σωστά, και γι' αυτό κύριε Αργυράκη, να το ξαναπώ, έχει καθυστερήσει η νομοθέτησή του.
0: Ναι.
1: Οι επίσημες πύλες εισόδου της χώρας για διαχείριση κρουσμάτων δημόσιας υγείας συμπεριληφθήκε και το αεροδρόμιο και το λιμάνι Ηρακλείου.

0: προσέξτε, όχι μόνο για την Κρήτη, θα είναι για την ευρύτερη περιοχή. Αυτό και τιμητικό είναι και δείχνει την ετοιμότητά μας, αλλά δείχνει και αυξημένες απαιτήσεις όταν ο Θεός εκδοθεί το ΦΕΚ, να ζητήσουμε περαιτέρω ενίσχυση των δομών μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την εικόνα που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, με αφορμή την αναφορά που κάναμε προηγουμένως για τους εργαζόμενους στο Δήμο που πήγαν εκεί στην Αγίου Μηνά και έκλεισαν τη μεγάλη λακκούβα αλλά αφήσανε τις υπόλοιπες, και είπαμε πώς γίνεται αυτό. Ο Κωστής μου στέλνει ένα μήνυμα και μου γράφει εδώ ότι σε ένα Δήμο είχε βγει, λέει, ένα συνεργείο δύο ατόμων, όπου ο ένας πήγαινε μπροστά και έσκαβε, άνοιγε ένα λάκκο και μετά ακολουθούσε, λέει, ένας άλλος από πίσω και έκλεινε το λάκκο. Πήγαινε μπροστά ο ένας, άνοιγε λάκκο, ακολουθούσε ο άλλος από πίσω, έκλεινε το λάκκο. Τους έβλεπε, λέει, ένας δημότης και μα πήγε μια απορία, λέει, μα τι κάνουν αυτοί, ρε παιδί, τρελή είναι. Πάει, λέει, ο δημότης και του λέει, μα καλά, ρε παιδιά, τι κάνετε? Και οι εργαζόμενοι, λέει, με απόλυτο φυσιολογικό ύφος του απάντησαν, αυτός που φυτεύει το δέντρο έχει ρεπό σήμερα, με συνέπεια να σκάβουμε το λάκκο, να κλείνουμε το λάκκο, αλλά να μην βάζουμε το φυτό. Αυτό είναι μάλλον το δημόσιο σήμερα. Έτσι λειτουργούν πολλές υπηρεσίες. Ο Νίκος μου γράφει πως είναι οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου. Το πρωί 7:30 πήγε στη Χερσόνησο και εκεί στου Κοκκίνη Χάνη, ακριβώς από πάνω, υπήρχε η γνωστή κίνηση που τέντωσαν τα νεύρα του, γιατί έπρεπε να προλάβει να κάνει τις παραγγελίες, να τις παραδώσει κτλ. Ο άνθρωπος ολοκλήρωσε, τελείωσε, επιστρέφει από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο και πέφτει, λέει, πάνω στην κίνηση που υπάρχει στη γέφυρα της Παπαναστασίου και λίγο πιο πίσω, και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος προκειμένου να συνεχίσει να κάνει τις υπόλοιπες παραδόσεις, και λέει ότι δεν εξηγείται αλλιώς. Το μόνο που κάνουν αυτοί που αποφασίζουν για τα συγκεκριμένα έργα είναι να τεστάρουν τις αντοχές μας. Την καλημέρα μου, Νίκο, καλές αντοχές να έχουμε. Και επιτρέψτε μου να πάμε μέχρι τη Χερσόνησο να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, τον κύριο Βαγγέλη Περάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Περάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γυράκη, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, είμαστε στα μέσα Μαΐου. Είμαστε στο ξεκίνημα, θα έλεγα, της τουριστικής περίοδου. Είστε ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται χρόνια στην περιοχή της Χερσονήσου. Θέλω να μας δώσετε τον παλμό αυτής της περίοδου. Ακούω πολύ γκρίνια. Μας στέλνουν μηνύματα εδώ ακροατές, επιχειρηματίες από την περιοχή της Χερσονήσου. Μας λένε διάφορα, ότι είναι πολύ κάτω από το αναμενόμενο. Μας λένε διάφορα, αλλά καλύτερα να μας τα πείτε εσείς. Εσείς έχετε εικόνα από την πραγματική οικονομία. Τι λέτε?
2: Ναι, κύριε Γυράκη, τα μηνύματα που παίρνετε είναι πολύ στη σωστή κατεύθυνση και πολύ σωστά. Δηλαδή, όπως είπατε, βρισκόμαστε στις 15 του Μάη.
1: Ναι.
2: Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει η κίνηση στα μαγαζιά μας. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει τώρα η αναμενόμενη κίνηση, δεν υπάρχουν οι αναμενόμενες εισπράξεις, ούτως ώστε σε αυτή την περίοδο να είμαστε ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι, ούτως ώστε να συνεχίσει η σεζόν και να την ολοκληρώσουμε. Δεν μπορώ να εντοπίσω ακριβώς για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
1: Ναι.
2: Κόσμος, μπορώ να πω ότι υπάρχει στην περιοχή μας, βλέπουμε δηλαδή να κυκλοφοράει κόσμος. Παρ' όλα αυτά δεν μπαίνουν στα καταστήματα, δεν ξοδεύουν και με αποτέλεσμα να μην έχουμε τις αναμενόμενες εισπράξεις.
1: Άρα λοιπόν, υπάρχει κόσμος, ο κόσμος κυκλοφορεί στην περιοχή του λιμένα Χερσονήσου, αλλά καταγράφεται μία αδυναμία στο να δαπανίσουν χρήματα. Δεν μπαίνουν στα καταστήματα, είναι πολύ φιδωλοί. Έτσι δεν είναι? Αν καταλαβαίνω καλά.
2: Αυτό, έτσι ακριβώς. Ναι,
1: δηλαδή σε όλα τα καταστήματα

0: Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή ούτε στις ταβέρνες ούτε στις καφετέρεις υπάρχει ο εγκλισμός στα ξενοδοχεία, όπου με το βραχιολάκι προσπαθούν να περάσουν εδώ τις διακοπές τους με το όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.
1: Έτσι ακριβώς είναι, ακόμα και η εστίαση, όπως και τα καφέ και τα ακριβώς έχουν τα ίδια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος που έχει έρθει, όπως είπατε, με το βραχιολάκι, υποτίθεται ότι έχει πληρώσει αυτή την παροχή.
0: Ναι.
1: Να προσπαθήσει να την απολαύσει στο 100% mm-hmm. και να μην δαπανίσει χρήματα έξω, τα οποία δεν είναι και απαραίτητα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε πάντως περισσότερο τουρισμό σε σχέση με πέρυσι. Τι λέτε εσείς, ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Όχι, όχι. Από τα μηνύματα που έχω από τα ξενοδοχεία,
0: ναι.
1: δεν έχουν τις πληρότητες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης, ναι. όπως επίσης και τα καταλήματα, τα Airbnb,
0: ναι.
1: είναι πολύ μειωμένη η κίνηση, όπως και τα πολύ μικρά ξενοδοχεία, επειδή οι τιμές έχουν πέσει κατά κάποιο τρόπο σε σχέση τα μεγάλα ξενοδοχεία με τα μικρά ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Τα μικρά ξενοδοχεία είναι και αυτά, δεν έχουν τις πληρότητες που έπρεπε να έχουν.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε από ποιες χώρες είναι ο τουρισμός στην περιοχή της Χερσονήσου?
1: Ναι, βέβαια, γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Χερσονήσου βλέπουμε Γερμανούς, Ιταλούς,
0: ναι.
1: Εγγλέζους. Αυτοί ως επιτοπλίστων είναι στην περιοχή μας αυτή την εποχή.
0: Μάλιστα. Αισιοδοξούμε όμως, δεν χάνουμε την αισιοδοξία μας, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Η αλήθεια είναι όμως, κύριε Περάκη, ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο όγκος, ο αριθμός των τουριστών που έρχονται στο νησί μας, οπότε είναι αναμενόμενο να έρθουν επισκέπτες και από διαφορετικά επίπεδα οικονομικής άνεσης, έτσι δεν είναι? Τι λέτε?
1: Φυσικά αυτό.
0: Δηλαδή
1: φυσικά,
0: είναι λογικό. Ναι. Είναι λογικό να καταγράφεται φέτος, αυτό. Ναι.
1: Ναι, φέτος ενώ ξεκινήσαμε με τις καλύτερες προοπτικές, ναι. όλα τα μηνύματα ήταν πολύ αισιόδοξα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, χάσαμε την αγορά του Ισραήλ,
0: ναι.
1: Και ήταν ένα σημαντικό πλήγμα για εμάς. Και τουλάχιστον για όλα τα καταστήματα,
0: ναι.
1: συνεχίζει αυτή η κατάσταση και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Έτσι,
0: μάλιστα.
1: Είμαστε σε αυτή την αβεβαιότητα.
0: Ναι. Ακροατής που προφανώς έχει εικόνα από την περιοχή, μου γράφει ότι είναι απόλυτα υποτονικό το κλίμα στους δρόμους του λιμένα Χερσονήσου φέτος, καμία σχέση με άλλες χρονιές την ίδια περίοδο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι φοβερό. Ναι. Κύριε Περάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περιμένουμε την εξέλιξη. Φαντάζομαι ότι από τον επόμενο μήνα, έτσι δεν είναι, από τον Ιούνιο, υποτίθεται ότι μπαίνουμε στην χρυσή εποχή του τουρισμού, να δούμε εάν αυτό θα καταγραφεί και στην τοπική αγορά. Γιατί λένε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι οι τρεις μήνες που έχουμε την χρυσή περίοδο για τον κριτικό τουρισμό. Να το περιμένουμε.
1: Μακάρι, κύριε Αργυράκη, μακάρι. Παρόλο που ακούμε ότι με την ενεργειακή κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο,
0: ναι.
1: μην έχουμε μειώσεις πτήσεων όπως ακούμε,
0: ναι.
1: μην ακυρωθούν κάποιες πτήσεις, μην
0: ναι.
1: ακυρωθούν κάποιες εκδρομές.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε μια αβεβαιότητα. Περιμένουμε.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, να προλάβουμε να πούμε ότι σήμερα είναι τα τελευταία μαθήματα για τη φετινή χρονιά στους μαθητές των λυκείων της χώρας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και ενδοσχολικές εξετάσεις. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου, έως την Παρασκευή, 12 Ιουνίου. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων, και όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι ενδοσχολικές εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου. αλλά μέχρι τη Δευτέρα

0: 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου. Σημειώνεται ότι στα γυμνάσια τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου, ενώ οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων γνωστοποιείται στους μαθητές τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την έναρξή τους. Και βέβαια να πούμε και για αυτούς που καρδιοχτυπούν ότι, εννοώ τις πανελλήνιες εξετάσεις, ότι για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων η πρεμιέρα των εξετάσεων είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 3 Ιουνίου με το μάθημα των αρχαίων ελληνικών για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, των μαθηματικών για τις θετικές σπουδές και τις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής, καθώς και της βιολογίας για τις σπουδές υγείας. Εμείς, Θεού θέλοντος και Ράδιο Κρήτη επιτρέποντος, εδώ θα είμαστε αυτές τις δύσκολες ημέρες και θα έχουμε επικοινωνία με καθηγητές από το φροντιστηριακό όμιλο 1 για να μας δίνουν τις απαντήσεις στα θέματα που εξετάζονται οι υποψήφοι των πανελλαδικών, για να δούμε το βαθμό δυσκολίας, για να δούμε τι λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν και παρακολουθούν την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε αυτό το σημείο θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και μετά θέλω να επιστρέψουμε να δούμε τι έχει γίνει με τα πατίνια, με αυτό το θέμα που έχουμε αναδείξει από τη χθεσινή εκπομπή και αναζητούσαμε τους αρμόδιους να μας πούν εάν οι εταιρείες που έχουν έρθει και έχουν αφήσει δεξιά και αριστερά τα πατίνια έχουν πάρει άδεια από το Δήμο, εάν έχουν πληρώσει το αντίτιμο που προβλέπεται για να κάνουν χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Θέλω να μάθουμε τι γίνεται, γιατί μου λένε ότι ξεκίνησε σήμερα το πρωί η διαδικασία από το Δήμο, το ανακοίνωσε και επίσημα ο Δήμος πριν από λίγο, ότι ξεκίνησε να μαζεύουν από το κέντρο της πόλης τα πατίνια, λέει, γιατί δεν επιτρέπεται η μαζική απόθεση ελαφρών προσωρινών ηλεκτρικών οχημάτων που παραχωρούνται, λέει, προς χρήση ή ενοικίαση από εταιρείες ενοικίασης ή παραχώρησης προς χρήση σε μη καθορισμένο χώρο. Το πρόστιμο για την παράβαση ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ αν η χρήση του χώρου συνεχίζεται πέραν των 5 ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε εμείς στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Επιχείρηση απομάκρυνσης ηλεκτρικών πατινιών που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προβλεπόμενη άδεια βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στον Δήμο Ηρακλείου με την Δημοτική Αστυνομία να προχωρά σε ελέγχους και απομακρύνσεις οχημάτων εταιριών ενοικίασης. Στο μεταξύ, ένας 30χρονος τραυματίστηκε σοβαρά χθες βράδυ στη Χερσόνησο μετά από ατύχημα που είχε με το πατίνι του, με συνέπεια να υποστεί πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και να νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του Βενιζελίου νοσοκομείου. Σε μειωμένη διαθεσιμότητα αναμένεται να βρεθεί το ψάρι φέτος το καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι, καθώς αρκετά λιευτικά σε Ηράκλειο, Λασίθη και άλλες περιοχές έχουν ήδη μείνει δεμένα λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων. Όπως καταγγέλουν επαγγελματίες αλληλείς, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τις διεθνείς εξελίξεις και τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Συνεχίζεται σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση θανάτου του μικρού Άγγελου, με την εξέταση και άλλων μαρτύρων που έχουν κληθεί να καταθέσουν. Σε τρεις συλλήψεις για όπλα προχώρησε το ΤΑΕΜΕΣΑΡΑ στο Τιμπάκι. Μετά από έρευνες σε σπίτια βρέθηκαν κυνηγετικά όπλα, περίστροφο, τυφέκιο και εκατοντάδες φυσιγγεία. Εκατοντάδες ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θα τολμήσουν να αμφισβητήσουν τα τεκμαρτά εισοδήματα φορολόγησης, θέτει στο στόχαστρο η ΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει το επιχειρησιακό σχέδιο της αρχής, αφού θα ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους. Με νέο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης και εισιτήριο εισόδου 5 ευρώ ανοίγει από αύριο για φέτος, για την φετινή τουριστική περίοδο, το κουρταλιώτικο φαράκι. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτης στις 11.
1: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, στη χθεσινή εκπομπή είχαμε αναδείξει το θέμα με τα πατίνια και είχαμε προσπαθήσει να βρούμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας, ο οποίος έχει ένα ιδιότροπο και ένα ιδιαίτερο τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Δηλαδή, δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί του, δεν θέλει από κανέναν κριτική, θεωρεί ότι είναι θεόσταλτοι όλοι αυτοί και λειτουργούν με έναν τρόπο που αυτοί ξέρουν και δεν μας αφορά. Αλλά όσο βρίσκονται σε θέση ευθύνης, οι δημοσιογράφοι πρέπει να ξέρουν ότι θα κάνουν κριτική. Προσέξτε τώρα. Ο κύριος Καραντινός είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Ηρακλείου που έχει την ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας. Επικοινωνήσαμε χθες μαζί του και του ζητήσαμε να μιλήσει μαζί μας για το θέμα των πατινιών. Ποιος έδωσε το πράσινο φως, αν οι εταιρείες αυτές έχουν άδεια από το Δήμο προκειμένου να αφήνουν δεξιά και αριστερά τα πατίνια. Και ο κύριος Καραντινός, σε συνεργάτη της εκπομπής, είπε ότι δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα, ότι ξέρετε περιμένουμε την νομοθετική ρύθμιση που θα κάνει ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και στη συνέχεια θα παρέμβουμε. Είπαμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο, ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο, ότι στο παρελθόν ο Δήμος Ηρακλείου είχε πρωτοπορήσει σε αυτά τα θέματα και του είπαμε να το συζητήσουμε στον αέρα και μας είπε ότι δεν το συζητώ μαζί σας διότι δεν μπορώ να μιλώ με τους ακροατές, δεν μπορώ να βγαίνουν οι ακροατές και να κάνουν κριτική. Μα αυτή είναι η μαγεία της δημοκρατίας. Μα αυτή είναι η αμεσότητα. Παλαιότερα σε άλλες δημοκρατίες αυτά γινόταν στην αγορά, αυτά γινόταν σε κεντρικούς δρόμους. Θυμηθείτε σας παρακαλώ τη δημοκρατία των Αθηναίων. Τι γινόταν τότε στην αγορά και εμφανιζόταν οι άνθρωποι. Είναι γνωστή η φράση ότι άκουγαν τα εξαμάξεις. Αυτή είναι η δημοκρατία. Έτσι γίνεται. Αλλά προσέξτε, ένας δημοσιογράφος δεν φταίει. Γιατί τσατίστηκε ο κύριος Καραντινός? Διότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα στο Ηράκλειο με το κυκλοφοριακό. Έκαναν παρέμβαση ακροατές του Ράδιο Κρήτη σε αυτήν εδώ την εκπομπή και είπαν σας παρακαλούμε να παρέμβει κάποιος

0: να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Βγήκε ο κύριος Καραντινός και έκανε μία δήλωση που εξόργησε τους ακροατές του Ράδιου Κρήτη, οι οποίοι βγήκαν και άσκησαν δρυμύτατη κριτική στον κύριο Καραντινό, ο οποίος ήταν στον αέρα την ώρα εκείνη. Ο κύριος Καραντινός είπε ότι δεν θα ξαναβγεί στο ραδιόφωνο γιατί αυτό δεν είναι λειτουργία κτλ. Όλα τα δεχόμαστε. Το μόνο που δεν δεχόμαστε είναι υποδείξεις. Το μόνο που δεν δεχόμαστε είναι πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Και στο ερώτημα σε ποιον δίνουμε προτεραιότητα, στον παράγοντα ή στον ακροατή, λέμε ευθαρσός στον ακροατή. Θέλετε όμως να ακούσουμε τι είχε πει τότε ο κύριος Καραντινός που εξόργησε τους ακροατές? Πάμε να ακούσουμε.
1: Η Δημοτική Αστυνομία πάει να προσπαθήσει να ξεμπλοκάρει, αν ξεμπλοκάρει, τότε ξεμπλοκάρει.
0: Καταλάβατε. Η Δημοτική Αστυνομία πάει να ξεμπλοκάρει ό,τι ξεμπλοκάρει. Να προσπαθήσει να ξεμπλοκάρει ό,τι ξεμπλοκάρει. Συγγνώμη, φταίει ο ακροατής. Και αν ξεμπλοκάρει. Φτάνει οι ακροατές. Συγγνώμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας αφορά. Το θέμα είναι δικαίωμα. Εμείς σεβόμαστε το δικαίωμα του καθενός που μιλά και που δεν μιλά. Είναι δικό του θέμα. Εμείς δεν υποχρεώνουμε κανένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε κριτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε με το θέμα. Έχω ζητήσει να μιλήσω με έναν άνθρωπο που ήταν προκάτοχος του κυρίου Καραντινού, που είχε ασχοληθεί με το θέμα, που δεν είχε πρόβλημα να ακούει και την κριτική από τους ακροατές, και αυτά οφείλω να τα πω δημόσια, έτσι είναι η ζωή. Μαρίνος Πατακός, δημοτικός σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Κύριε Πατακέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Αργυράκη. Ευχαριστώ παρακαλώ για την πρόσκληση.
0: Χαθήκαμε το τελευταίο διά. Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Είμαστε εδώ, απλά είμαστε από άλλη θέση, παρακολουθούμε, κρίνουμε, επικρίνουμε και συγκρίνουμε.
0: Λοιπόν, για το θέμα αυτό, γιατί πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές το παρασκήνιο, επικοινωνήσαμε μαζί σας χθες, σωστά?
2: Σωστά.
0: Και σας είπαμε ότι η Δημοτική Αρχή περιμένει την απόφαση του κυρίου Χρυσοχοΐδη προκειμένου να πάρει θέση, και αυτό που ζητήσαμε από σας ήταν να μας εξηγήσετε σήμερα με ποιο τρόπο είχατε παρέμβει εσείς σε μια πιο δύσκολη περίοδο για να περιορίσετε έως να εξαφανίσετε την κυκλοφορία των ηλεκτρονικών πατινιών από την πόλη του Ηρακλείου. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια? Που ήταν και πολλά περισσότερα, πολλά περισσότερα.
2: Ναι, ναι. Βεβαίως. Έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια, 3 με 4 χρόνια θα έλεγα εκεί περίπου, που ξαφνικά στη ζωή, στην κυκλοφορία μάλλον, του Ηρακλείου και άλλων δήμων, μεγάλων δήμων και μικρών της χώρας, μπήκαν τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα ορθίων, όπως τα έλεγαν τότε, τα ηλεκτρικά πατίνια. Τότε ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Με ποια έννοια? Ότι κυκλοφορούσαν μετά από διάθεση, ενοικίαση, δεν ξέρω, ίσως και πώληση κάποιων εταιριών.
0: Ναι.
2: Και μπήκαν στην κυκλοφορία μόνα τους, χωρίς κανόνες, χωρίς οδηγίες, χωρίς την θεσμοθέτηση, θα έλεγα, κυκλοφορίας και νομιμοποίησή τους. Με αποτέλεσμα και τότε, από τότε, να έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακά, ασφαλείας, τραυματισμών, ακόμα και θανάτων. Ένα μικρό παιδί στη Χερσόνησο, την περίοδο εκείνη, και ενώ ο Δήμος Ηρακλείου είχε αναλάβει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Νομίζω, κύριε Αργυράκη, ότι με ρωτήσατε πώς αντιμετωπίσαμε το θέμα.
0: Ναι.
2: Ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να μην έχει αρμοδιότητα, ναι, να εγκρίνει την κυκλοφορία αυτών των μέσων. Όμως, οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο χώρο της δικαιοδοσίας του έχει αρμοδιότητα να το εκτιμήσει, να το αξιολογήσει και να το αντιμετωπίσει, κινητοποιώντας άλλες υπηρεσίες μετά από συνεννόηση, συσκέψεις και οτιδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Τώρα βέβαια, εγώ σας κάνω την εισαγωγή να σας φέρω στο σήμερα. Από ό,τι παρακολουθώ και εγώ, το φαινόμενο έχει κατά κάποιο τρόπο πάρει διαστάσεις πάλι, γιατί παρόλο του ότι πριν 2 χρόνια το πατίνι, το ηλεκτροκίνητο μπήκε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν έγινε καλή δουλειά από
0: μάλιστα
2: το νομοθέτη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μάλιστα καλύφθηκε η ασφάλεια και η διευκόλυνση ελέγχου αυτών των πατινιών και των αναβατών.
0: Ναι.
2: Γιατί ούτε άδεια κυκλοφορίας έχει.
0: Σωστό.
2: Ούτε αριθμό έχει.
0: Ναι.
2: Το μόνο στοιχείο που έχει είναι η εταιρεία που ανήκει. Αν είναι νοικιασμένη.
0: Ούτε ασφάλιση. Ούτε ασφάλιση έχουν. Ούτε ασφάλιση.
2: Ούτε ασφάλιση ακριβώς.
0: Να, πω, άρα, να λοιπόν... πω και κάτι άλλο, κύριε Πατακή, γιατί πρέπει να τα λέμε. Ότι από εδώ, από το Ηράκλειο, ξεκίνησε η όλη διαδικασία σε μια περίοδο που στις άλλες περιοχές κανείς δεν μιλούσε. Και τώρα ανακάλυψαν όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα κεντρικά, τα προβλήματα που υπάρχουν με τα πατίνια. Από εδώ ξεκινήσαμε. Τα θυμάστε.
2: Από εδώ ξεκίνησε έτσι, με την βοήθεια των τηλεπικοινωνιακών και ραδιοφωνικών κυρίων μέσων.
0: Ναι.
2: Που οι πολίτες βγήκαν και ανέδειξαν το πρόβλημα
0: έτσι,
2: και τότε.
0: Έτσι.
2: Έγιναν 2 συσκέψεις
0: ναι,
2: στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Ναι.
2: Η μία σύσκεψη προκάλεσαν οι εταιρείες, γιατί ήθελαν, είχαν επενδύσει σε αυτό το μέσο και ήθελαν να παγιωθούν,
0: ναι,
2: να
0: ναι,
2: τέλος πάντων να επικρατήσουν.
0: Ναι.
2: Και η άλλη ήταν η σύσκεψη που εγώ ως αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας προκάλεσα
0: στους
2: αρμόδιους αστυνομικούς, παραγωγικούς, εμπορικούς και άλλους φορείς, και υιοθέτησε ο κύριος Δήμαρχος,
0: ναι,
2: ο κύριος Λαμπερνός, την σύσκεψη τη δικιά μου και το αποτέλεσμα που έφερε.
0: Ναι.
2: Με συνέχεια εισήγησε στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασιστικά πλέον,
0: ναι,
2: μέσα σε λίγο χρόνο, το οποίο πήρε απόφαση, αφού δεν υπήρχε νόμος να τα σταματήσει, θα
0: ναι,
2: σταμάτησε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν.
2: Μέχρι να μπουν στον κώδικα οδικής μπήκαν, σα είπα και επαναλαμβάνω, αλλά δεν μπήκαν όπως πρέπει.
0: Μάλιστα. Και βέβαια, επειδή τότε και εμείς σας βγάζαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και πολύ συχνά μάλιστα για τα προβλήματα της πόλης και έβγαιναν και οι ακροατές και πολλές φορές ήταν πολύ αυστηροί απέναντί σας, αλλά δεν πιάνατε όμως κακία στους ακροατές. Δεν ζητούσατε να φημώσουμε τους ακροατές, τους δημότες αυτής της πόλης. Ζητούσατε απέναντίας να αναδείξουν τα προβλήματα για να καταγραφούν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και να προωθήσει την επίλυσή τους. Σωστά.
2: Σωστά, κύριε Αργυράκη, αλλά εγώ δεν ήρθα ουρανοκατέβατο στο Δήμο Ηρακλείου. Είχα ζήσει μια ολόκληρη ζωή προβλήματα πολιτών.
0: Είναι αλήθεια.
2: Φόρους,
0: είναι αλήθεια ότι ορισμένοι είναι, έρχονται ουρανοκατέβατοι. Είναι αλήθεια.
2: Όχι, θέλω να πω ότι η εμπειρία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
0: έτσι,
2: και στην λύση τους,
0: ναι,
2: της καθημερινότητας, αλλά και των άλλων προβλημάτων που προκύπτουν από φαινόμενα και άλλες καταστάσεις,
0: έτσι,
2: είναι μια εμπειρία. Μια
0: σωστό, σωστό.
2: Αυτό πιστεύω ότι βοήθησε περισσότερο και καταφέραμε και μαζί να επικοινωνήσουμε και με τους πολίτες και τα προβλήματα να λύσουμε. Δεν λύνονται ποτέ τα προβλήματα όλα, αλλά η προσπάθεια που είχε γίνει τότε ήταν από τις σοβαρότερες προσπάθειες που έχουν γίνει στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Δεν μου λέτε, καλά τώρα μη, δεν μου λέτε, για να το πούμε και διαφορετικά τώρα, για να έρθουμε στο σήμερα. Εσείς εκτός από Δημοτικό Σύμβουλος είστε και δημότης αυτής της πόλης. Εδώ ζείτε, εδώ κυκλοφορείτε, ε? Τι εισπράτε, ναι, τι εισπράτετε, τι λέτε.
2: Επειδή βρίσκομαι στην αντιπολίτευση, μπορεί να πει κανείς ότι οι πολίτες σας χαϊδεύουν και σας λένε δεν πάει καλά η Δημοτική Αρχή. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Εγώ δεν χαίρομαι όταν μου λένε ότι η Δημοτική Αρχή δεν λύνει κάποια προβλήματα. Συγκεκριμένα προβλήματα, δεν λέω ότι σε όλα είναι λάθος.
0: Ναι.
2: Οι πολίτες είναι αναστατωμένοι και προβληματισμένοι.
0: Μάλιστα.
2: Όσοι περίμεναν,
0: ναι,
2: περίμεναν από αυτή τη Δημοτική Αρχή,
0: ναι,
2: που είχε στη στρατεύση, θα έλεγα,
0: ναι,
2: ανθρώπους έμπειρους από άλλες δημοτικές αρχές,
0: ναι,
2: από άλλες παρατάξεις διαφορετικές. θα είχε την δυνατότητα να μην φτάσει σε επίπεδο, ας πούμε, αδυναμίας. Αυτό

0: θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Να λύσει κάποια προβλήματα τουλάχιστον αυτά της καθημερινότητας και της κοινωνίας και της αντιμετώπισης διάφορων περιστατικών που προκύπτουν. Δεν είναι ευχαριστημένη η κοινωνία. Δεν είναι ευχαριστημένη και δεν ξέρω. Πρώτη φορά βλέπω αυτό το φαινόμενο από καμιά δημοτική αρχή. Δεν θα βρεις πλήρη ικανοποίηση. Όμως, μπορείς να δεις να βελτιώνεται η κατάσταση σε διάφορους τομείς. Εδώ έχουμε την καθαριότητα. 2,5 χρόνια μετά υπήρχαν προβλήματα. Κάθε μέρα το λέτε στο ραδιοφωνό σας και παντού συζητείτε. Και ακόμα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Ελπίζουμε να λυθεί σύντομα την είσοδο του ιδιώτη, να μπορέσει η εξασθενημένη και αποδεκατισμένη υπηρεσία της καθαριότητας να ασχοληθεί με λιγότερο χώρο και να αποδώσει καλύτερα και ο ιδιώτης το ίδιο. Δεν καταδικάζουμε, μπορεί να μην συμφωνούσαμε με αυτή την λύση, όμως μια και το αποφάσισε η Δημοτική Αρχή, ο λαός την εξέλεξε, πιστεύω ότι πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση που βγήκε.
1: Αλίμονο.
0: Τώρα,
1: αλίμονο. Αλίμονο, αλλά προσέξτε κάτι τώρα. Λέμε, μα όταν η αύξηση των δημοτικών τελών έχει διπλασιαστεί, αύξηση 50% και δεν αλλάζει κάτι σε αυτή την πόλη, κάτι φταίει τώρα. Για να φταίω εγώ ή ο Προνάκης που είναι απέναντί μου, αποκλείεται. Κάποιος άλλος φταίει.
0: Φταίει ότι οι υποθέσεις, οι λύσεις, οι συζήσεις, οι αποφάσεις δεν υλοποιούνται γρήγορα. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Μπορεί ένα θέμα να μπει σήμερα και να περάσουν 2 χρόνια και ακόμα να μην έχει. Αυτά τα πράγματα χρειάζεται. Είναι θέμα οργάνωσης και διοίκησης.
1: Ο αυτό
0: κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη.
1: Μα αυτό λέμε τώρα. Αυτό τονίζουμε από εδώ.
0: Να είναι μέγας
1: και τρανός.
0: Βέβαια. Και πεμπρέτης, δεν ξέρω να είναι καθηγητής, επιστήμονας,
1: έτσι.
0: Δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Θέλει και άλλα. Και άλλα προσόντα.
1: Ναι, αλλά.
0: Πρώτα είπατε ότι πρέπει να ακούμε τους πολίτες.
1: Βέβαια.
0: Τους δημοσιογράφους.
1: Όχι, βέβαια, να τους πιάνουμε κακία. Είναι δυνατόν.
0: Τα προβλήματά τους και να έχουμε την υπομονή, την ψυχραιμία να ακούσουμε ακόμα και υπερβολές. Πρέπει να σταθούμε εκεί στο ύψος των περιστάσεων.
1: Έτσι.
0: Να πείσουμε ότι δεν έχουν δίκιο αν αυτό συμβαίνει.
1: Έτσι.
0: Ή αν έχουν δίκιο, να το παραδεχτούμε και να προχωρήσουμε στη
1: λύση του
0: προβλήματος.
1: Σωστό. Εάν όμως, ακούστε λίγο τώρα, ακούστε λίγο κύριε Πατάκη, εάν όμως δεν θέλεις αυτή την κριτική, εάν βρε παιδί μου δεν σηκώνει μίγα το σπαθί σου, πρέπει να κάτσεις σπίτι σου, να μην ασχολείσαι με τα κοινά. Όσο ασχολείσαι με τα κοινά, πρέπει να έχεις την υφαλιότητα, την ψυχραιμία, πώς να την πω αλλιώς, να ακούς τι λένε οι δημότες. Να ακούς τι λένε οι πολίτες αυτού του τόπου που σου έδωσαν την ψήφο τους προκειμένου εσύ να κάνεις ένα καλύτερο Ηράκλειο. Έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνώ κύριε Αργυράκη. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχετε δίκιο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο,
1: λοιπόν,
0: θεωρείται.
1: Περιμένουμε τις εξελίξεις. Είναι θετικό το γεγονός ότι μάλλον μετά την επικοινωνία μας υπήρξαν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Μάλλον εκεί τα παλιά στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας, έχοντας την εμπειρία των προηγούμενων θητιών, λειτουργήσαν και εισηγήθηκαν ότι έτσι λειτουργήσαμε τότε, να το κάνουμε και τώρα, και έτσι εξηγείται η άμεση παρέμβαση σήμερα. Είναι μια ερμηνεία αυτή.
0: Το άκουσα και εγώ, και πραγματικά η Δημοτική Αστυνομία είναι μια έμπειρη, θα έλεγα, και υπηρεσία στο Δήμο Ηρακλείου από τις πιο αποτελεσματικές.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω επειδή έχω χρηματίσει εκεί προϊστάμενος, είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Υπά στο τηλέφωνο και υπάρχει απάντηση.
1: Μάλιστα. Τέλος. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
2: Ναι, θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην εκπομπή σας και αυτή τη στιγμή ειδικά, που συνομιλήθηκε με ένα πρώην αντιδήμαρχο της Δημοτικής μας αρχής. Και είδα ότι διέφερε πολύ η συζήτησή σας. Εσείς του κάνατε μια ερώτηση, αναμένατε, σας έδωσε την απάντηση και μετά, εφού τέλειωνε ο συνομιλητής σας, λαμβάνατε πάλι το λόγο εσείς. Δηλαδή μια εξωπρεπή συνομιλητή.

0: συνομιλία με τους νομίτες. Αυτό το πράγμα δεν το βλέπω σε άλλους αντιδημάρχους, σε άλλους άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης. Μόνο εσείς δεν προλαβαίνετε να κάνετε την ερώτηση, σε παρεμβαίνουν και λένε άλλα και άλλα και άλλα. Συγχαρητήρια λοιπόν για την τελευταία συνομιλία.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υπάρχουν και ορισμένοι, δηλαδή πρέπει να τα λέμε και αυτά. Υπάρχουν και ορισμένοι παράγοντες που μπορεί να έχουν άλλα ζητήματα. Δηλαδή, άμα έχει αυξημένο ζάχαρο, άμα έχει δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και του κάνεις μία ερώτηση που δεν θέλει να του την κάνεις. Ανεβαίνει, το ξέρετε τώρα, και ανεβαίνει τώρα και η ένταση. Εντάξει, μην τα παίρνουμε όλα τις μετρητής. Εγώ ένα θέλω να πω. Ένα θέλω να πω. Γιατί το λέω πολλές φορές και το εννοώ. Θεωρώ ότι κανείς δήμαρχος σε αυτή την πόλη δεν θέλει να αποτύχει. Κανείς δήμαρχος σε αυτή την πόλη δεν θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να γραφτεί το όνομά του με αργυρά, χρυσά, δεν ξέρω τι να πω, γράμματα στο Ηράκλειο. Ένα ζήτημα όμως υπάρχει. Δεν μπορεί μόνος του. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη λειτουργία παίζουν οι συνεργάτες του. Οι συνεργάτες που επιλέγει ο ίδιος, βέβαια, αυτή είναι η αλήθεια, που επιλέγει ο ίδιος προκειμένου να λειτουργήσουν, να λύσουν προβλήματα, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να ακολουθήσουν τη γραμμή που εκείνος χαράζει, να κάνουν τη διαφορά, να δείξουν ότι μπορούν σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που υπάρχει να ανταποκριθούν και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Όταν όμως οι συνεργάτες, όταν οι άνθρωποι που έχει επιλέξει ο Αλέξης Καλοκαιρινός δεν μπορούν, τι να κάνουν, είναι κουρασμένοι, άλλοι είναι κουρασμένοι, άλλοι έχουν άλλα προβλήματα, δεν ξέρω εγώ τώρα τι προβλήματα έχει ο καθένα σπίτι του, δεν το ξέρω. Όταν ο άλλος, ξέρω εγώ, ασχολείται με άλλα ζητήματα, είναι λογικό ότι το έργο που του έχει αναθέσει ο δήμαρχος να μένει πίσω. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ότι ορίζει ο δήμαρχος μια αντιδημαρχία, ορίζει και έναν επικεφαλής εκεί αντιδήμαρχο, ο οποίος αμείβεται. Είναι τζάμπα. Αμοιβόμενοι είναι οι περισσότεροι. Υπάρχουν και αυτοί που δεν παίρνουν χρήματα και δεν ανταποκρίνεται, και αναγκάζεται ο δήμαρχος να καταργεί και τον αντιδήμαρχο αλλά και την αρμοδιότητα που του είχε δώσει, γιατί ήταν, πώς να το πω, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Έγιναν ή δεν έγιναν? Και ξέρετε, αν δεν τα πούμε εμείς, μπορεί να ενοχλεί, βρε παιδί μου τώρα αυτό, αλλά εάν δεν τα πούμε εμείς, εάν δεν τα καυτηριάσουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν θα γίνουν βελτιωτικές κινήσεις, δεν θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε με κανέναν τίποτα. Δεν έχουμε με κανένα τίποτα. Δεν έχουμε γειτονικά χωράφια για να πούμε ότι τσακώνονται οι γειτόνιοι. Δεν μένουμε στην ίδια γειτονιά για να τους βλέπω ή να με βλέπουν κάθε πρωί και να τους κρατώ ή να μου κρατούν μούτρα. Δεν ανταμώνουμε στο δρόμο, αυτοί πηγαίνουν στη λότζια, εγώ έρχομαι κάθε πρωί στη βιομηχανική περιοχή. Δεν έχουμε με κανέναν τίποτα. Και δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Μας ενδιαφέρουν όμως οι θέσεις τους. Μας ενδιαφέρουν οι ευθύνες τους. Όταν έχεις μία ευθύνη σε αυτή την πόλη και δεν μπορείς, είμαστε εδώ για να ασκήσουμε κριτική. Όχι σε σένα. Δεν θέλουμε να απαξιώσουμε το πρόσωπο. Δεν θέλουμε να απαξιώσουμε τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος ασχολείται με τα κοινά. Δεν μας αφορά αυτό. Εμείς θέλουμε να είναι αποτελεσματικό ο ρόλος του. Θέλουμε να είναι αποτελεσματικός. Θέλω να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα. Γιατί? Γιατί αυτό έχει απήχηση στη ζωή όλων μας. Θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σε αυτή την πόλη. Να λύνονται τα προβλήματα. Μα δεν είναι απλό.

0: αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Λυπούμαστε που δεν είμαστε, πώς να το πω τώρα, δηλαδή δεν είμαστε στην ίδια όχθη. Είπαμε πολλές φορές, το έχουμε πει, εμείς είμαστε στην απέναντι όχθη να κάνουμε κριτική. Αν αρέσει, αν δεν αρέσει, τι να κάνουμε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Είναι υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου. Κυρία Βολουδάκη, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη αγωνία, μια μεγάλη ανησυχία εδώ στο Ηράκλειο. Τι γίνεται με τη νέα δομή για την προσωπική προσωρινή κράτηση μεταναστών? Υπάρχει μια αγωνία. Ποια είναι η άποψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου? Τι είναι αυτό που προωθείτε? Τι είναι αυτό που πρέπει να περιμένουν οι πολίτες?
8: Κοιτάξτε, δικαιολογημένη είναι η αγωνία. Το αντιλαμβάνομαι αυτό για όλους. Είναι φυσιολογικό. Το ίδιο υπήρχε και υπάρχει και στα Χανιά. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δυστυχώς η Κρήτη είναι πια μια πύλη μεταναστευτική για όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται από το Τομπρούκ της Λιβύης προς τη χώρα μας, και θα πρέπει να θωρακιστούμε. Υπάρχει, όπως πολύ καλά ξέρετε, λειτουργεί προσωρινά αυτός ο χώρος στο λιμάνι, στο ψυγείο, ο οποίος όμως δεν είναι κατάλληλος, και δεν είναι κατάλληλος, θα πω εγώ, όχι μόνο για τους μετανάστες, αλλά και για τους λιμενικούς και για τους αστυνομικούς, για όλους αυτούς οι οποίοι συνδράμουν αυτές τις διαδικασίες, προσθέτοντας αυτό ότι είναι και ένας χώρος ο οποίος έχει περάσει κατόπιν διαγωνισμού και σε ιδιώτη, και δεν μπορούμε να τον έχουμε για πάντα ως χώρο προσωρινής κράτησης. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο έχει ερευνήσει 2-3 χώρους που πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν έχουν καταλήξει κάπου οι υπηρεσίες. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη πρόταση, και σίγουρα δεν θα υπάρξει τίποτα χωρίς αυτό και να επικοινωνηθεί πριν και να συζητηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, και να υπάρχει έτσι και κάποια διαβούλευση.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.

0: Αλλά πείτε μου κάτι, μήπως θα έπρεπε να γίνει αντίστροφα, δηλαδή αντί το Υπουργείο να διερευνά χώρους εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, να ζητήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, ορίστε μου ένα χώρο που να πληρεί αυτές τις προδιαγραφές, προκειμένου αυτός ο χώρος να γίνει χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών. Τι λέτε?
1: Για
0: να μην...
1: Προφανώς,
0: για να μην υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό έχει γίνει. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Έχουμε καθίσει στο ίδιο τραπέζι, έχουμε κάνει τηλεφωνία.
0: Ναι.
1: Ζητήθηκε από το Υπουργείο να προταθούν χώροι. Αυτό δεν έγινε.
0: Δεν έγινε.
1: Επομένως, από τη στιγμή που δεν έγινε και δεν προτάθηκαν χώροι, που εγώ το καταλαβαίνω και αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν έτσι δήμο να προτείνει κάτι. Συνήθως αυτό που θα ήθελαν όλοι να κάνουν είναι να προτείνουν σε ένα διπλανό δήμο, να πάει κάπου αλλού αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έγινε. Προφανώς από εκεί ξεκινήσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε μιλήσει και με τους δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό δεν υπάρχει, θα πρέπει εμείς, γιατί σας ξαναλέω, είμαστε αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο το οποίο δεν δείχνει ότι έχει σταματήσει ή θα σταματήσει.
0: Όχι.
1: Και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Να μην επηρεάζει αυτό την τουριστική κίνηση του νησιού, την οικονομία του νησιού, τους πολίτες.
0: Μήπως
1: έχει υποχρεώσει τη χώρα.
0: Ναι, η εκτίμηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ποια είναι? Ότι τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες θα έχουμε αύξηση των μεταναστευτικών ροών? Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, δεν θα μπορούσαμε με κάποιον τρόπο και με την πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανατρέψουμε τα δεδομένα, όπως έγινε και με την Τουρκία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμάς, για την Κρήτη, γιατί όλη η ροή μεταναστευτική είναι από την Ανατολική Λιβύη, από το Τομπρούκ. Εκεί, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει αναγνωρισμένη κυβέρνηση και δεν είναι στις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ορθώς θα πω εγώ, να γίνει κάτι τέτοιο άμεσα. Άρα δεν έχεις έναν επίσημο συνομιλητή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν διπλωματικές επαφές, συνομιλίες. Έχει επισκεφθεί τόσο τη Δυτική όσο και την Ανατολική Λιβύη ο Υπουργός Εξωτερικών. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται πάρα πολλά βήματα. Mm-hmm. Αυτό είναι μια διαδικασία που τρέχει παράλληλα. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις να υπάρχει από την πλευρά της Λιβύης κάποιο είδους συνεργασία, γιατί σε τι μπορούν να συνεργαστούν και να βοηθήσουν? Στο να μπορέσουν να κρατήσουν τις βάρκες, να μην φεύγουν από εκεί.
0: Mm.
1: Άπαξ και φύγουν και περάσουν στα διεθνή ύδατα, μετά η μόνη δικιά μας υποχρέωση, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, είναι να τους διασώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το θέμα είναι να μην φύγουν. Γίνονται καθημερινά, και το λιμενικό βοηθάει σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχουν σταματήσει όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε
0: Μάλιστα.
1: προετοιμασμένοι και δεν πρέπει να είμαστε και έτοιμοι.
0: Πείτε
1: γιατί
0: μου,
1: και πέρυσι
0: σωστό.
1: Είχαμε ροές παραπάνω από ό,τι την προηγούμενη χρονιά.
0: Σωστό. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Πότε αναμένεται να οριστικοποιηθεί η επιλογή από το Υπουργείο για τους τρεις χώρους, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, που διερευνώνται και έχουν ελεγχθεί από το κλιμάκιο του Υπουργείου?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει οι αυτοψίες, μόλις αυτή την εβδομάδα τελειώνουν οι αυτοψίες, για να δούμε και αν πληρούν τα χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζονται, και νομίζω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα,
0: μάλιστα,
1: Τετάρτη, Πέμπτη αν θυμάμαι καλά, θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη με τους αντίστοιχους δημάρχους και την τοπική αυτοδιοίκηση των περιοχών που έχουν βρεθεί αυτοί οι χώροι, για
0: πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα.
0: Υπάρχει μια αντίδραση από κατοίκους της περιοχής Φινικιάς Μαλάδων. Είναι, ξέρετε, mm-hmm. μια περιοχή κοντά στο Ηράκλειο. Είναι περιοχή που φιλοξενεί πάρα πολλές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κτλ. Και υπάρχει μία αντίδραση, γιατί είναι και κατοικημένη περιοχή. Και αυτό που θέτει και η Δημοτική Αρχή αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής είναι το εξής: δεν θα έπρεπε αυτή η δομή να είναι εκτός αστικής περιοχής? Τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε να

δείτε, η δομή αυτή, επειδή θα είναι προσωρινή, έχει τα χαρακτηριστικά μιας κλειστής δομής. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα είναι εκεί δεν κυκλοφορούν, δεν βγαίνουν έξω και μένουν πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μετά μεταφέρονται σε δομές της ενδοχώρας. Αυτά θα

0: Κυρία Βολουδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Περιμένουμε τις εξελίξεις και τις αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο. Την καλημέρα μας να έχετε από το Ηράκλειο. Την καλημέρα μας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου. Την ακούσατε. Έχει έρθει κλιμάκιο, ήρθε κλιμάκιο, το αποκαλύψαμε χθες στη διάρκεια της εκπομπής, που έκανε αυτοψία σε αυτούς τους χώρους, τους είδε, έχει καταλήξει, θα το συζητήσει όμως και με την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου και την ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη, από ό,τι είπε η Υφυπουργός, θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη στην οποία θα συμμετέχουν οι φορείς του Ηρακλείου, φαντάζομαι ο Δήμαρχος της πόλης, δεν ξέρω ποιοι θα συμμετέχουν, προκειμένου να συναποφασίσουν σε ποια περιοχή θα γίνει αυτή η προσωρινή η δομή προσωρινής κράτησης μεταναστών, που θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα ακούσατε. Είπε η κυρία Βολουδάκη ότι ο χώρος αυτός θα είναι φυλασσόμενος, οι μετανάστες αυτοί θα είναι μέσα στη δομή, δεν θα βγαίνουν έξω, θα μένουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα προωθούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σάβα Καθέρη. Ο κύριος Καθέρης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιοπάφη Νικιάς Μαλάδων. Κύριε Καθέρη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καγεράκη.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε την κυρία Βολουδάκη.
2: Με πολύ προσοχή.
0: Ωραία.
2: Με πολύ προσοχή την άκουσα την υφυπουργό.
0: Το σχόλιο σας θέλω. Και επειδή χθες το βράδυ είχατε μια σύσκεψη 6,5 ώρα, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, τι είναι αυτό που περιμένετε, τι είναι αυτό που είπατε και τι είναι αυτό που, για να ξέρουν και οι κάτοικοι της περιοχής δηλαδή.
2: Κύριε Δηράκη, οι θέσεις καταρχήν του συνδέσμου μας είναι σταθερές,
0: βάζονται
2: μαζί με την Επιτροπή. Η κυρία Βουλουδάκη μίλησε συγκεκριμένα για κριτήρια τα οποία δεν τα πληρεί η περιοχή και μας κάνει, και είναι άξιο απορίας πως αυτά συνεχίζουν και εξετάζονται και εξετάζει τη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς τα κριτήρια τα οποία ανέφερε είναι τα τουριστικά, δεν πληρούνται.
0: Ναι.
2: Διαταράσσεται η οικονομική δραστηριότητα
0: mm-hmm.
2: Σε μια ήδη περιοχή που είναι δεδαρημένη επιχειρηματικά.
0: Ναι.
2: Και ας μιλήσουμε και με νούμερα, είναι το μεγαλύτερο βιοπά της Κρήτης αυτή
0: ναι.
2: τη στιγμή, το βιοπά Φινικιάς Μαλάδων.
0: Είναι αλήθεια.
2: Ταυτόχρονα συζητάμε ότι υπάρχει και οικιστικός ιστός. Θα διαφωνήσω μαζί σας στα λεγόμενά σας πριν ότι είναι πλησίον του Ηρακλείου. Πλέον η Φινικιά Μαλάδες είναι μέρος του Ηρακλείου, είναι μέσα στην πόλη του Ηρακλείου.
0: Ναι.
2: Και είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει υποδομές, είναι χωρίς υποδομές. Δεν έχει, η αστυνόμευση δεν είναι επαρκής.
0: Ναι.
2: Έργα που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί δεκαετίες τώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Mm-hmm.
2: Ταυτόχρονα αυτά τα οποία θα λύνουν ένα πρόβλημα έρχεται απλά και προστίθεται ένα πρόβλημα. Αυτή είναι η άποψή μας.
0: Ναι.
2: Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την εγκατάσταση δομής στην περιοχή και όχι ανέτια. Ο λόγος είναι ότι είμαστε ήδη βεβαρημένοι.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί κάποιος να γίνει μάρτυρας της περιοχής πολύ απλά ερχόμενος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, είτε πρωινές ώρες είτε μεσημεριανές, για να καταλάβει τι βιώνουμε καθημερινά στην mm-hmm. περιοχή. Να συζητήσουμε δε για πλημμυρικά φαινόμενα,
0: mm-hmm.
2: Τώρα και εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, φαινόμενα που έχουν να κάνουν με πυρασφάλεια. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσα περιστατικά έχουμε και πλημμυρικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα
0: mm-hmm.
2: ή πόσες πυρκαγιές έχουν γίνει στην περιοχή στο παρελθόν και μας έχουν θέσει όλους σε κίνδυνο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό το πράγμα μας κάνει, είναι αξιοπορίας, κύριε Αργυράκη,
0: ναι.
2: πως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να εξετάζεται μια περιοχή όταν ήδη έχει αποφανθεί ο Δήμος
0: ναι.
2: και έχει μάλιστα πει αρνείται την εγκατάσταση της δομής στην περιοχή.
0: Έτσι. Και
2: αυτό αγνοείται και παρόλα αυτά εξετάζεται.
0: Ναι.
2: Μας, μας θορυβεί το γεγονός

0: ότι εξετάζεται αυτό. Επίσης, να προσθέσω, συγγνώμη κύριε Γυράκη, αλλά να προσθέσω ότι η ισχύω της δομής είναι κατεστημένες επιχειρήσεις κέντρων εστίασης.
1: Έτσι.
0: Απέναντι είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος εγκαταστάσεις που τροφοδοτούν μονάδες ξενοδοχειακές κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε όλα τα κριτήρια κλείνουν στο γεγονός ότι δεν πληρούν.
1: Μάλιστα.
0: Ταυτόχρονα παρευρίσκεται το κλιμάκιο και εξετάζει την περιοχή. Για ποιο λόγο?
1: Μάλιστα. Θέλω, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θα είμαστε σε επαφή και οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα ενημερώσουμε τους κατοίκους εκεί της περιοχής και τους επιχειρηματίες της περιοχής που εσείς εκπροσωπείτε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καθαρή. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ εγώ, κύριε Καθαρή.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο κύριος Καθαρής ο Σάβας είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιοπάφη Νοικιάς Μαλάδων, εκπροσωπεί τους επιχειρηματίες, συμμετέχει και στη συντονιστική επιτροπή που έχει δημιουργηθεί. Έχουμε και τον κύριο Μάνο Κοκολάκη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της συντονιστικής επιτροπής που έχει δημιουργηθεί από φορείς εκεί της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς Μαλάδων για το θέμα που συζητάμε. Να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Τι ήταν αυτό που συζητήθηκε χθες 6:30 στη συνάντηση που έγινε, τι είναι αυτό που επιθυμούν και να μας σχολιάσει αν άκουσε τα όσα είπε πριν από λίγο η υφυπουργός, η κυρία Σέβη Βολουδάκη. Κύριε Κοκολάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γυράκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να το πιάσω από εκεί που το άφησε ο κύριος Σάβας Καθαρής.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί εξετάζεται ο χώρος. Από τη στιγμή που η τοπική αυτοδιοίκηση με ψήφισμα ομόφωνο της, του Δημοτικού Συμβουλίου και με τοποθέτηση του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, του κ. Σερυγωνάκη, ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις η περιοχή, δεν έχουν τεθεί τα κριτήρια, τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί ο χώρος και η περιοχή σε επίπεδο διαβούλευση μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και Υπουργείου.
1: Ναι.
2: Αυτός ο χώρος πώς εξετάζεται? Δηλαδή, απαξιώνουμε τη μέχρι τώρα θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όποια και αν είναι αυτή. Παραγωνίζουμε τη γραυγή της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι, όπως είδατε και χθες, παραμένουν και ανίσχυοι, αλλά και σε γρήγορση. Πώς εξετάζεται ο χώρος αυτός, δηλαδή, με τα κριτήρια αυτά?
1: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα, αλλά προσέξτε, από ό,τι είπε η κυρία Βολουδάκη, ζητήθηκε από τους τοπικούς φορείς να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για το πού θα μπορούσε να φιλοξενηθεί αυτή η δομή. Η κυρία Βολουδάκη είπε ότι δεν ανταποκρίθηκε κανείς, δεν πρότεινε, οπότε αναγκαστικά, επειδή το ζήτημα είναι πιεστικό και οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι είναι έτσι, είναι πιεστικό το πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοκολάκη? Είναι πολύ πιεστικό.
2: Είναι σαφώς, είναι σοβαρό ζήτημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Είναι κάπου πρέπει να τοποθετηθεί.
1: Ακριβώς.
2: Και κάπου πρέπει να δώσουμε έστω αυτή την πρώτη λύση στο μεταναστευτικό ζήτημα.
1: Και νομίζω ότι είναι καιρός κάτι να γίνει στην κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή, αντί να βλέπουμε αυτό τον κλεφτοπόλεμο, που δεν μας τιμά, δηλαδή να βλέπουμε ανθρώπους από το Υπουργείο να έρχονται εδώ κρυφά να πάνε να δουν μια δομή. Για ποιο λόγο κρυφά? Έπρεπε να καθίσουν σε ένα τραπέζι βουλευτές, δεν ξέρω ποιοι, και να βρουν έναν τρόπο λύσης του προβλήματος. Αλλά ο συγκεκριμένος χώρος που εξετάζεται, που διερευνά το Υπουργείο, έχει χαρακτηριστικά τέτοια που θα έπρεπε να προβληματίσουν την ηγεσία. Δηλαδή, μαθαίνω ότι δεν έχει σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι πώς εξυπηρετούνται? Ήρθε ένα Σαββατοκύριακο στην Κρήτη, στην ανατολική πλευρά του νησιού, μαζεύτηκαν 600 μετανάστες. Μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί τόσα άτομα? Μπορούν 600 άνθρωποι να μείνουν σε αυτό το χώρο? Εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Αλλά πρέπει να τα εξετάσουν όλα. Να μην είναι σε αστικό κλειό, όπως έχει, σε αστική περιοχή, όπως έχει πει το Δημοτικό Συμβούλιο, να πληρεί άλλες προδιαγραφές. Κύριε Κοκκό.

0: Νικολάκη, τον επίλογο θα ήθελα.
1: Σωστά.
0: Τον επίλογο.
1: Σωστά. Όπως είπατε, έτσι με το συγκεκριμένο παράδειγμα των 600 ατόμων για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: 600 άτομα λοιπόν κατέθεσαν στα νοτιοανατολικά παράλια,
0: ναι, ναι,
1: το Σαββατοκύριακο το οποίο πέρασε. Αυτός ο αριθμός, για να δώσω ένα παράδειγμα μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς ναι, όλες τις υπόλοιπες που γυρνιάζουν, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των κατοίκων της Λοφούπολης.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι ήδη δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα δίκτυα ίδρυυσης, άρδρυυσης και την πλήρη ανυπαρξία του
0: ναι,
1: αποχετευτικού συστήματος.
0: Mm-hmm.
1: Πώς λοιπόν άλλα 600 άτομα σε έναν χώρο, σε όσα τετραγωνικά είναι,
0: ναι,
1: θα καταφέρουν να εξυπηρετηθούν από τις υποδομές αυτές, οι οποίες σας λέω κάποιες από αυτές δεν υπάρχουν καν.
0: Μες.
1: Δεν συζητάμε δηλαδή μόνο για αυτές οι οποίες, όπως η ίδρυυση και η άρδρυυση, που έχουμε σοβαρές ελλείψεις στο καλοκαίρι,
0: ναι,
1: και κόβεται η σύνδεσή
0: μας.
1: Μιλάμε για την αποχέτευση, για παράδειγμα, στην οποία δεν είμαστε καν συνδεδεμένοι. Άσχετα που ο βιολογικός καθαρισμός εδρεύει στη Φοινικιά, άσχετα που η ΔΕΙΑΗ επίσης εδρεύει στη Φοινικιά, εμείς δεν έχουμε σύνδεση.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Με ενημερώνουν ότι είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Κουλατάκης. Ζήτησε να παρέμβει για το θέμα αυτό που συζητάμε και φυσικά, όπως κάνουμε πάντα, θα τον ακούσουμε. Αγαπητέ κύριε Σκουλατάκη, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα αγαπητέ Μανώλη. Τι να πούμε, το πρόβλημα είναι γνωστό. Τιμά το Ηράκλειο, το νομό Ηρακλείου, η εικόνα του ψυγείου στο Ηράκλειο.
0: Νομίζω όχι.
2: Έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.
0: Ναι.
2: Είναι σημερινό το πρόβλημα ή είναι τώρα 1,5 χρόνο, μήνες τώρα και όλοι βγάζουν την ουρά τους απ' έξω,
0: ναι,
2: και δεν παίρνει κανείς θέση. Έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να γίνει η δεύτερη δομή στην Ανατολική Κρήτη γιατί η συζήτηση έγινε.
0: Ναι.
2: Δεν θα πρέπει επιτέλους να συμφωνήσουν ότι θα στηρίξουν μια πρόταση επίλυσης του προβλήματος και να βάλουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλεια, φύλαξης, υγιεινής, προστασίας, οτιδήποτε μπορούν να σκεφτούν. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όταν έρχονται κάθε μέρα εκατοντάδες άνθρωποι και τους πετάνε στο ψυγείο.
0: Μάλιστα. Τι θα προτείνατε?
2: Τι θα προτείναμε?
0: Ναι.
2: Νομίζω άκουσα προηγούμενα και είναι τιμή το ότι βγήκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και είπε την άποψή της.
0: Ναι.
2: Ας βγούμε και εδώ οι τοπικοί παράγοντες περιφέρειας, δήμων, φορέων, βουλευτών και να πάρουν θέση.
0: Ναι.
2: Αφού έχουν συμφωνήσει όλοι ότι πρέπει να γίνει η δομή.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν στηρίζουν μια απόφαση να τηρήσουν κάποιες προδιαγραφές και να επιβάλλουν και να ελέγξουν και να στηρίξουν, γιατί τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Η κατάσταση είναι τραγική πάντως.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να βγάζουν όλη την ουρά τους απ' έξω γιατί φοβούνται μη χάσουν 5-10 ψήφους.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει ναι, να στηρίξουν. Εάν ναι, δεν θέλουν να στηρίξουν την πρόθεση της κυβέρνησης σε 1-2-3 προτάσεις που έχει κατεβάσει,
0: ναι,
2: ας προτείνουν αυτοί.
0: Μάλιστα.
2: Να δώσουν μια λύση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, εγώ ντρέπομαι το πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου που είναι αντιπεριφερειάρχης στα θέματα αυτά να μην βγαίνει να παίρνει μια θέση.
0: Ναι.
2: Οι ξενοδόχοι να μην πάρουν μια θέση. Το επιμελητήριο να μην πάρει θέση. Οι βουλευτές να μην παίρνουν θέση. Η περιφέρεια, ο Δήμος.
0: Ναι.
2: Να βγουν και να πούνε τι θέλουν.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί αυτή η εικόνα ντροπής που υπάρχει σήμερα να συνεχιστεί.
0: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Εγώ έχω υπόψη μου το γεγονός ότι
2: εγώ δεν μιλάω για συγκεκριμένο χώρο.
0: Όχι, όχι,
2: να βρουν ένα
0: εγώ,
2: χώρο που να
0: όχι,
2: τηρεί προδιαγραφές,
0: άλλο θέλω να
2: ασφάλεια,
0: πω,
2: φύλαξη.
0: Ναι, ναι. Άλλο θέλω να πω. Όταν σε προηγούμενη περίπτωση και με άλλον υπουργό μετανάστευσης τέθηκε το θέμα και θυμάμαι ότι έγινε διαβούλευση και εδώ και στην Αθήνα και ζητήθηκε η συνδρομή, την έδωσα. Και θυμάστε τότε ότι αναθέσανε σε συγκεκριμένη δομή εδώ στο Ηράκλειο και ανέλαβε τη φιλοξενία μεταναστών και τα λοιπά και ήταν όλα με λιγάλα. Τώρα
2: ναι,
0: εγώ την αίσθηση που έχω είναι ότι το Υπουργείο το έχει πάρει πάνω του και δεν κάνει προσπάθειες στην κατεύθυνση. Να έρθει ο Υπουργός και να πει: την Τετάρτη έρχομαι στο Ηράκλειο να κάνω μία σύσκεψη με όλους μαζί τους φορείς για να καταλήξουμε σε μία δομή. Ήρθε ο Υπουργός. Όχι. Τι κάνει,
2: όχι,
0: στέλνει μηνύματα. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δηλαδή, ναι, συγγνώμη, θα πάει, ας πούμε. Μα μισό λεπτό. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε λίγο. Θα πάει, για παράδειγμα, ο Δήμαρχος, ο Καλοκαιρινός, ο δεν ξέρω ποιον άλλον αναφέρω, και να πει του Υπουργού: έλα εδώ, Υπουργέ, έχω εγώ χώρο να σου δώσω. Γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί να το κάνει?
2: Καταρχάς, έπρεπε να
0: γίνει μια
2: συνάντηση που συμφωνώ απόλυτα. Μήνες τώρα.
0: Έτσι. Έπρεπε λοιπόν να είναι εδώ. Να έρθει λοιπόν εδώ η Υπουργέ. Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα.
2: Και να βάλει πρώτον ευθυνό να μπει αυτό. Και δεύτερο, να απαιτήσει προτάσεις και λύση άμεση.
0: Έτσι. Τόσο απλά. Σας ευχαριστώ.
2: Να κλείσει προδιαγραφές ασφάλειας για να μην μπορεί ο κόσμος να ξεσηκώνεται.
0: Σωστό. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζού. 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

γιορτή και σχόλη. Οι διεμβέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, σημαντικό το θέμα αυτό που συζητάμε με τη δομή των μεταναστών. Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κύριος Κουλατάκης, λέει μας τιμά αυτό το πράγμα που γίνεται με το χώρο στο ψυγείο που στιβάζονται τόσες ανθρώπινες ψυχές. Όχι, δεν μας τιμά. Δεν μας τιμά και γι' αυτό πρέπει να βρεθεί μια λύση. Μια λύση προσωρινής κράτησης. Ακούσατε τα χαρακτηριστικά που είπε πριν από λίγο ο υφυπουργός. Είπε ότι θα είναι κλειστή δομή. Δεν θα μπορούν να βγαίνουν έξω. Θα είναι μια κλειστή δομή που θα δημιουργηθεί. Προφανώς θα υπάρχει αστυνομική δύναμη. Τι άλλο να υποθέσω. Που θα είναι μέσα οι μετανάστες. Θα είναι όλοι, πώς να το πω τώρα, σε... θα είναι, να πω τη λέξη, κρατούμενοι, δεν ξέρω, και στη συνέχεια θα προωθούνται στις δομές που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα για να γίνει σχετική διαδικασία που προβλέπεται από την νομοθεσία. Είναι μια δύσκολη περίοδος για την Κρήτη, γιατί το έχουμε ξαναπεί, αντί να μειώνονται οι δομές μεταναστών από τα βόρεια παράλια της Αφρικής, τώρα με την καλοκαιρία αυξάνονται. Αυξάνονται. Ο Χαφτάρ, που είναι ο υπεύθυνος μιας συγκεκριμένης περιοχής της Λιβύης, πιέζει με τον τρόπο αυτό προκειμένου να ασχοληθεί μαζί του η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, δεν αναγνωρίζεται ο Χαφτάρ ως εκπρόσωπος, ως εκπρόσωπος των Λιβύων. Υπάρχει μια τέτοια πίεση λοιπόν, προκειμένου, μάλλον τον έχει συμβουλεύσει και ο Ερντογάν και του έχει πει ότι και εγώ τα ίδια έκανα και κατάφερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρω ένα σημαντικό κονδύλι για τη διαχείριση των μεταναστών που μένουν εδώ στη χώρα μου, οπότε κάντε και εσείς το ίδιο για να πάρετε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να τον συμβούλευσε. Ελπίζω να βρεθεί μία λύση. Μία λύση, γιατί το ζήτημα είναι οξύτατο. Τώρα που θα έχουμε καλοκαιρία, τους καλοκαιρινούς μήνες, οι ροές θα γίνουν μεγαλύτερες και υπάρχει επιτακτική ανάγκη για να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά όχι όμως με τη λογική αποφασίζομεν και διατάσσομεν να γίνει εκεί αυτή η δομή ή αλλού. Η δομή πρέπει να είναι αποδεχτή από την τοπική κοινωνία, πρέπει να γίνει με τη συνένεση της τοπικής αυτοδιοίκησης και θέλω να πιστεύω ότι με την καλή θέληση όλων μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να πάρουν αποφάσεις. Πάμε εμείς να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με ένα άλλο σημαντικό κατά την άποψή μας θέμα. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο που θα δημιουργηθεί η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη υφυπουργός μετανάστευσης Εύη Βολουδάκη. Το Υπουργείο είπε έχει ερευνήσει 2-3 χώρους, αλλά δεν θα προχωρήσει τίποτα χωρίς συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση και χωρίς διαβούλευση. Η Κρήτη έχει γίνει μεταναστευτική πύλη και πρέπει να θωρακιστεί, κατέληξε η υφυπουργός. Επιχείρηση απομάκρυνσης ηλεκτρικών πατινιών που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προβλεπόμενη άδεια βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί με τη Δημοτική Αστυνομία να προχωρά σε ελέγχους και απομακρύνσεις οχημάτων εταιρεών ενοικίασης υπό τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Γιώργου Καραντινού. Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα Λύκη, αρχίζουν από Δευτέρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Η αντίστροφη μέτρηση για τους φορολογούμενους που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% σε περίπτωση εφάπαξης καταβολής του φόρου εισοδήματος έχει αρχίσει.

0: λειτουργήσει, καθώς η προθεσμία την υποβολή των δηλώσεων λήγει σήμερα. Ξεκινά σήμερα Παρασκευή έως την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Μαρία Καριστιανού δημοσιοποίησε χθες το βράδυ ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της. Συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η ακροματική διαδικασία για την υπόθεση θανάτου του μικρού Άγγελου με την εξέταση και άλλων μαρτύρων που έχουν κληθεί να καταθέσουν. Σε τρεις συλλήψεις για όπλα προχώρησε το ΤΑΕΜΕΣΑΡΑ στο Τιμπάκι. Έπειτα από έρευνες σε σπίτια βρέθηκαν και ηγετικά όπλα, περίστροφο, τυφέκιο και εκατοντάδες φυσίγκια. Τη σύμβαση του έργου για την αποκατάσταση του πρανού στην οδό Ναβαρίνου στη Φορτέτσα υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητάει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας την ώρα που επισκέπτεται τη χώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ξαφνική εξέλιξη στην ομάδα του Όφη καθώς αποχώρησε ο προπονητής της ομάδας Γιάννης Καρμαζίδης. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, άνεμη δυτική 4 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη ροή της εκπομπής και πάμε να καλημερίσουμε έναν άνθρωπο που άφησε ένα θετικό αποτύπωμα στην Κρήτη, τον θυμόμαστε όλοι, Σεραφείμ Τσόκας, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Τσόκα, καλή σας μέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και χαιρόμαστε που σας έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μετά από καιρό, η αλήθεια είναι. Σας χάσαμε. Είχαμε την εντύπωση αρχικά ότι θα μένατε στην Κρήτη, δηλαδή ο Τσόκας έγινε Τσοκάκης, θα μείνει εδώ, οπότε μετά μας φύγατε. Γιατί?
1: Το 15 τα παιδιά μεγαλώσανε, ναι, έπρεπε να πάνε παραπάνω και ανεβήκαμε και εμείς προς την Αθήνα,
0: ναι,
1: οπότε ναι, μετακομίσαμε στην Αθήνα. Αλλά το τηλέφωνο μου είναι το ίδιο πάντα, δηλαδή.
0: Το ξέρω, βέβαια.
1: Να μην είχατε πάρει, να σας είχα πάρει και εγώ, οπότε είναι.
0: Σωστό. Και τώρα μας δώσατε την αφορμή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για τα εσωκομματικά, για τα πολιτικά, πώς να τα πω, δεν ξέρω, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια θα πάτε στο συνέδριο?
1: Όχι, δεν είμαι σύνδεδος, ναι, οπότε δεν μπορώ να πάω.
0: Οπότε δεν πάτε. Υπογράφετε όμως μαζί με άλλους με άλλα εννέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μια επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα, που είναι πολύ σκληρή, πάρα πολύ σκληρή η επιστολή αυτή, και επισημαίνετε πράγματα που έχει να κάνει με την ουσία της πολιτικής που ασκείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, και είστε από αυτούς που βάζουν το χέρι επί τον τύπο των ύλων και λένε ότι το επιτελικό κράτος ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας. Είναι χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική συνέστηση, χωρίς εθνική στρατηγική. Πολύ σκληρά.
1: Κύριε Ιράκη, ακριβώς έχετε πιάσει το νόημα της όλης επιστολής. Λέμε αλήθειες. Δεν έχει βγει κανένας να διαψεύσει αυτές τις αλήθειες.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αντίδραση παρά μόνο του τύπου, ξέρω εγώ, πάνε σε άλλα κόμματα και έχουν γυρίσει σε άλλα κόμματα.
0: Εντάξει,
1: δεν ξέρω τι εννοούσε. Ναι. Πάντως είμαι σίγουρος, δεν εννοούσε το Τσόκα.
0: Ναι.
1: 100% σίγουρος.
0: Ναι.
1: Γιατί με ξέρω.
0: Ναι.
1: Οπότε αφήστε το.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι το πολιτικό κράτος δεν ακούει. Είναι θεόκουσο.
0: Ναι.
1: Εάν εσείς, σχήμα λόγου,
0: ναι,
1: εάν κάποιος πιστεύει ότι το επιτελικό κράτος, έτσι όπως είναι δομημένο, ακούει την κοινωνία,
0: ναι,
1: συγγνώμη, κάνει μεγάλο λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει ιδέα τι γίνεται στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ιδέα πώς θα βγάζει πέρα.
0: Ναι.
1: Θυμάστε από την εποχή που ήμουν κάτω.
0: Σωστό.
1: Οι απόψεις μου, οι ευαισθησίες μου ήταν συγκεκριμένες.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορώ να αποδεχτώ. Είμαι νεοδημοκράτης. Είμαι στο Λαϊκό Κόμμα, στο,
0: ναι,
1: λεγόμενο Λαϊκό Κόμμα, μετά ΕΡΕ, μετά Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Έχω γενιακός, έχω υπάρξει αρκετά χρόνια. Έχω υπηρετήσει την παράταξη και με έχει τιμήσει η παράταξη. Έχω υπηρετήσει θέσεις ευθύνης. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ να εξισώνομαι με το ότι και στον ΠΚΠ κλέβανε και επί Πασόκ. Δεν με αντιπροσωπεύει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι εγώ, δηλαδή, εγώ εννοώ νεοδημοκράτης. Ο νεοδημοκράτης είναι ο νεοδημοκράτης. Μας νοιάζει το αν είναι καθαρό το δικό μας το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Όχι το δικό τους. Δεν θα εξισωθούμε σε όλα.
0: Mm-hmm.
1: Το να πάρεις μεταγραφή, ξέρω εγώ, τα ορφανά του Σιμίτη, τα ορφανά του Κατσόπουλου, είναι άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Αλλά το να τους εξισώγεις κιόλας μαζί μας είναι άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς χτυπάμε ένα καμπανάκι.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θέλουμε ούτε να κάνουμε κακό, ούτε να κάνουμε τίποτα. Και να σου πω κάτι, και δεν χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αναγκαστήκαμε να το κάνουμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω όμως ότι τώρα ήταν η ώρα να γίνει αυτό, να δοθεί και ευκαιρία, αν θέλουν να το συζητήσουν και στο συνέδριο,
0: ναι,
1: μια χρυσή ευκαιρία, και να μας πούν ότι ξέρετε κάτι, έχετε σε όλα άδικο. Οκ, θα το αποδεχτούμε. Έχουμε σε,
0: ναι,
1: όλα άδικο.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω την εντύπωση, και αυτή η εντύπωση πηγάζει στο ότι, από το ότι πρώτον παρατήρησα ένα πανικό στην κυβέρνηση που δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν κάτω με είμαστε, παιδιά. Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Ούτε λόγο δεν κάνουμε. Ούτε δημιουργία δεν κάνουμε. Τι λόγο.
0: Ναι.
1: Ούτε μια δημιουργία δεν κάνουμε.
0: Έχω
1: 10 άτομα λοιπόν είπε σε τέτοιο πανικό που αναγκάστηκε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο να μα απαντήσει.
0: Μέχρι
1: μα χαρά και τιμή.
0: Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτά που επισημαίνουν στην επιστολή τους οι 10 είναι κάτι που εκφράζουν πάρα πολλούς μέσα στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά αυτό που αναφέρεται ότι εγκαθιδρύει μια κουλτούρα τιμωρησίας και ευνοιοκρατίας, επιτρέποντας τη διάχυτη διαφθορά και την οικοδόμηση ενός κράτους φιλικού στους λίγους και εχθρικό στους πολλούς. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που το λένε. Και νομίζω ότι...
1: Δεν βλέπετε τις ανισότητες οι οποίες διευρύνονται. Δεν βλέπετε μια συστηματική, εννοώ συνεχή,
0: ναι,
1: υποβάθμιση και φτωχοποίηση μεγάλου κομματιού του ελληνικού λαού.
0: Ναι. Ξέρετε...
1: Εάν εγώ εσείς θεωρούσαμε, ναι, ότι χθες είμαστε μεσαία τάξη,
0: ναι,
1: σας πληροφορώ δεν είμαστε πλέον.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ξέρετε, εμείς χαιρόμαστε, ειλικρινά το λέω, γιατί εμείς δεν είμαστε οργανωμένοι σε κόμματα και τα λοιπά. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι διαφορετικός, αλλά εμείς χαιρόμαστε, ως δημοσιογράφος εννοώ, και είναι υγιές αυτό, στελέχη μέσα από το ίδιο το κόμμα να έχουν το θάρρος να βγουν, έπεσε η γραμμή, και να ξαναπάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Τσόκα, να έχουν το θάρρος, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, να βγαίνουν μπροστά και να επισημαίνουν τα κακώς κείμενα. Γιατί, προσέξτε, μόνο μέσα από την αυτοκριτική μπορεί να γίνει μια διορθωτική

0: πολιτική κίνηση. Μέσα από τέτοιου είδους συζητήσεις, καλοπροαίρετες πάντα, μπορεί να έρθει μια καλύτερη ημέρα, αν υπάρχει το περιθώριο, ξέρετε, γιατί μπορεί να μην θέλουν. Αλλά τα στελέχη εκείνα που έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία, τα οποία θεωρούν υποχρέωσή τους, που έχουν γαλουχηθεί κομματικά μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι υποχρέωσή τους να θέτουν τα πράγματα, να βάζουν το χέρι επί των τύπων των ύλων και να μην αφήνουν τίποτα μετέωρο. Τον έχω τον κύριο Τσόκα. Με ακούτε, κύριο Τσόκα?
1: Ναι.
0: Είχατε το θάρρο να βάλετε ακόμα και την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, ότι είναι ένα μείζον θέμα ο έλεγχος θεσμών και ενημέρωσης, όπως η υπόθεση των υποκλοπών που αναδεικνύουν μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης και δημοκρατικής λειτουργίας.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν αρχές και αξίες,
0: ναι,
1: σε αυτή την παράταξη. Αυτές ουσιαστικά, αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο ιστορικά,
0: ναι,
1: θεμελιώθηκαν. Δεν γράφτηκα πάνω σε πέτρα, αλλά θεμελιώθηκαν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή,
0: ναι,
1: όταν γύρισε μετά τη μεταπολίτευση. Φυσικά τα κόμματα εξελίσσονται. Φυσικά η ιδεολογία προχωρά. Δεν αλλάζει όμως.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει η βάση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αλλάξει το DNA ενός λαϊκού κόμματος.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν πρέπει να τα αλλάξει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει νεοφιλελευθερισμός μέσα στο δικό μας αίμα.
0: Ναι.
1: Προερχόμαστε μέσα από την κοινωνία.
0: Okay.
1: Αυτό δηλαδή είναι μεγάλη δουλειά να μπορεί κάποιος να συνομιλεί. Ας ακούει και ό,τι ακούει. Δηλαδή σκέφτομαι αυτή τη στιγμή τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που
0: δρώνουν
1: τη φανέλα, που τρέχουν, που πηγαίνουν στα χωριά, πηγαίνουν στις πόλεις, που αντιμετωπίζουν αυτό το κόσμο που αντιμετωπίζουν. Και παράλληλα έχουν και από πάνω τους ανθρώπους οι οποίοι τους ελέγχουν, άνθρωποι οι οποίοι προέκυψαν μέσα από ίτρικες, μέσα από, πώς να το πω, από διορισμούς αδιαφανείς. Κάποιος πίστεψε ότι ένα ξέρω μπορεί να κυβερνάει την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Και ειλικρινά, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Βάλαμε σε ένα χαρτί, και ας με συγχωρήσουν, και ας με διαψεύσουν, αυτά που συζητάνε μεταξύ τους οι βουλευτές, ακόμα και οι υπουργοί, και δεν τολμούν να τα πούν παραπέρα. Αυτό κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς όμως,
0: ναι,
1: δεν είναι θέμα θάρρους. Είναι και θέμα ανεξαρτησίας. Εμείς είμαστε ανεξάρτητοι. Ο καθένας από εμάς είναι στις δουλειές τους. Δεν υπάρχει,
0: μάλιστα,
1: κάτι που να,
0: ναι,
1: προσδοκούμε από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Σας μιλάω πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου. Τους,
0: ναι,
1: πολιτικούς που,
0: ναι,
1: να προσδοκούμε.
0: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Επειδή, ναι, εγώ θα το θέσω ευθέως. Επειδή βγήκαν και είπαν ότι, ξέρετε, αυτοί που υπογράφουν την επιστολή είναι έτοιμοι να κινήσουν για άλλο κόμμα, είναι έτοιμοι να συμμετέχουν σε άλλο κόμμα κτλ. Εσείς τι λέτε?
1: Εμείς
0: γιατί συνδέθηκε, συγγνώμη που σας διακόπτω, συνδέθηκε και με την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη. Είχε γίνει μια μέρα πριν.
1: Είναι εντελώς τυχαίο.
0: Ναι, λέω συνέπεσε, γι' αυτό το τονίζω.
1: Καμία απολύτως σχέση.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε εμείς αυτοί, κύριε Αργυράκη, που θα πούμε ποιος θα φύγει και ποιος θα έρθει.
0: Ναι.
1: Ή αν πρέπει να φύγει κάποιος, πρέπει να έρθει κάποιος.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε την πολιτική επανασύνδεση με τη βάση, με την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Να επιστρέψουμε σε κάποιες βασικές αρχές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούν να παραβιάζονται θεσμοί. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται θεσμοί.
0: Ναι.
1: Για δικό μας όφελος,
0: ναι,
1: όφελος κομματικό εννοώ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Mm-hmm. Δεν μου λέτε,
1: είμαστε πλέον μια ευρωπαϊκή χώρα.
0: Ωραία. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, τι περιμένετε από αυτό το συνέδριο? Τι περιμένετε?
1: Τι να σας πω. Θα περίμενα να ασχοληθεί λίγο με τα βασικά αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο χειροκρότημα η ζωή μας.
0: Όχι.
1: Είναι και παρατήρηση, είναι και μουρμούρα, όπως θέλετε πες το.
0: Ναι.
1: Πέστε το. Δεν είναι μόνο χειροκρότημα.
0: Να
1: λιγοστέψει το χειροκρότημα και να περισσέψει ο προβληματισμός.
0: Ωραία. Να το θέσω διαφορετικά. Επειδή κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι από το 2019 το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στην πιο δύσκολη περίοδο. Υπάρχει ένα κλίμα αρνητικό, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία αλλά και μέσα στο κόμμα, για λόγους που προείπαμε πριν από λίγο. Θεωρείτε ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα? Θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει μια προσπάθεια μέσα από τα ίδια τα στελέχη, δεν ξέρω τι άλλο, να αντιστραφεί το κλίμα και να πετύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτό που δεν έχει προηγούμενο, να κερδίσει δηλαδή μία τρίτη θητεία? Τι λέτε?

0: Κοιτάξτε, αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση. Όταν πας σε ένα συνέδριο, τα συνέδρια έχουν και ένα πανηγυρικό χαρακτήρα και την παρά. Και δηλαδή, η ουσία του συνεδρίου δεν είναι. Είναι πιο περισσότερο να συσπυρώσει
1: ναι.
0: τη βάση και να ξεκινήσει κάτι. Θεωρώ ότι λοιπόν το συνέδριο θα είναι η απαρχή μιας προεκλογικής περίοδου.
1: Πας
0: όμως σε ένα συνέδριο
1: ναι.
0: που δεν έχει δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς. Δεν το λες και μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Δεν το λες μεγάλη επιτυχία. Θα περίμενα λοιπόν μετά το συνέδριο να υπάρξουν τέτοιες διαδικασίες που να φέρουν κοντά
1: ναι.
0: την παράταξη όλη για να μπορέσει να ενωθεί. Εάν δεν ενωθεί, δεν είναι δικιά μας ευθύνη.
1: Μάλιστα.
0: Το τονίζω αυτό.
1: Ωραία.
0: Είναι ευθύνη.
1: Κατανοητό. Κατανοητό. Κύριε Τσόκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς σε όποιους μας ακούνε.
1: Να είστε καλά.
0: Που είναι πολλοί, το γνωρίζω. Και πάνω απ' όλα, μην ξεχνάμε, πέρα από κομματικά, πέρα οτιδήποτε, είναι η μάχη του ελληνικού λαού να τη βγάλει μέσα στο μήνα.
1: Έτσι.
0: Να μην ξεχνάμε να έχουμε το μυαλό μας εκεί, πάντα.
1: Έτσι. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας από το Ηράκλειο. Και πάμε να δώσουμε τον λόγο στο Μανώλη Σπανάκη, στον συνάδελφο από την περιοχή της Βιάννου. Αγαπητέ Εμμανουήλ, την καλημέρα μας από το Ηράκλειο.
2: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα από τη Βιάννου.
1: Τι γίνεται εκεί στο Νότο?
2: Εντάξει, τα πράγματα λόγω των βροχοπτώσεων που είχαμε τον Μάρτη και τον Απρίλη δίνουν μια άλλη όψη στη φύση, η οποία είναι στα καλύτερά της, και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί αυτή η χρονιά με επιτυχία,
1: ναι.
2: αν και υπάρχει αυτή η απελπιστική πραγματικότητα τι θα γίνει ακόμα και αν έχουμε, ας πούμε, μια πολύ καλή παραγωγική χρονιά στο ελαιόλαδο, τι θα γίνει αφού το λάδι είναι στα ζήτητα.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, για πες μας, σε παρακαλώ, τι γίνεται, τι άλλο σημαντικό έχουμε από εκεί, από την περιοχή.
2: Η περιοχή δική μας, και όχι ναι. μόνο η δική μας, δεν θέλω να εστιάσουμε ειδικότερα στη Βιάννο, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που
1: ναι.
2: αφορά στις διάφορες κατά καιρούς επισκευές που γίνονται στο δικό δίκτυο Αργαλοχώρη Βιάννος,
1: ναι.
2: όπου, όπως μας καταγγέλλεται, και δεν είναι ένας ο καταγγέλων, είναι πάρα πολλοί, πρώτα δεν υπάρχει η ανάλογη και η απαιτούμενη σήμανση, με συνέπεια να γίνονται διάφορα, να υπάρχουν διάφορα ατυχήματα.
1: Ναι.
2: Τώρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση γίνεται μια παρέμβαση αποκατάστασης του οδοστρώματος στην περιοχή του ύψους της γέφυρας του Ηνίου.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα ακούγονται διάφορα τρελά.
1: Όπως.
2: Ότι πώς γίνεται ένας δρόμος με προδιαγραφές ευρωπαϊκές μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα να παθαίνει τέτοιες καθυστερήσεις και να δημιουργούνται τέτοια παρατράγουδα.
1: Ναι.
2: Αλλά το πρόβλημα είναι η καθυστέρηση που παρουσιάζεται από τον εργολάβο του έργου.
1: Ναι.
2: Όπου έχουν πάλι τα γνωστά φανάρια, το περίμενε, και μάλιστα επαναλαμβάνω χωρίς σήμανση, ενώ την ίδια στιγμή 100 μέτρα πιο κάτω στη γέφυρα του Ηνίου, που έχουν δημιουργηθεί λόγω των σεισμών στην ευρύτερη περιοχή, κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες έχουν γίνει αφορμή να γίνουν σοβαρότατα τροχαία ατυχήματα.
1: Ναι.
2: Και το ερώτημα που ανακύπτει
1: ναι.
2: είναι πώς ελέγχεται όλη αυτή η κατάσταση. Πώς είναι δυνατόν ένα έργο το οποίο λογικά θα έπρεπε να έχει διάρκεια αποκατάστασης 15 το πολύ 20 ημερών, να πηγαίνουμε στο τετράμινο και στο πεντάμινο.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε έναν ακροατή. Μανώλη, έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει, αν με ενημερώνουν σωστά για το θέμα που συζητάμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα, είμαι ο Γουρνιδάκης, ο Μανώλης Χειραργυράκη.
1: Ναι, κύριε.
3: Σας έχω στείλει ένα βίντεο
1: ναι.
3: για το σημείο που συζητάει ο κύριος Σπανάκης. Θα εστιάσω σε τρία θέματα, πολύ σύντομα, γιατί σέβομαι το χρόνο σας. Το βίντεο είναι στο κομμάτι που φτιάχνουν τη μία λωρίδα.
1: Ναι.
3: Είναι 200 μέτρα.
1: Ναι.
3: Αυτή η λωρίδα είναι τώρα 3 μήνες, έχουν χαλάσει το δρόμο, έχουν βάλει τα φανάρια, έχει φύγει ο εργολάβος. Χθες κάτι είδα και κινιόταν εκεί. Αυτός ο εργολάβος πάντα καθυστερεί. Δηλαδή, ένα έργο που είναι 10 ημερών, αυτό το κάνει 3 μήνες, 4 μήνες, δεν του μιλάει κανείς. Πρώτον αυτό. Δεύτερο, αν παρατηρήσετε στο βίντεο, στο κομμάτι αυτό που φτιάχνουν, ο δρόμος είναι ευθεία.
1: Ναι.
3: Είναι, δεν έχει τίποτα.
1: Ναι.
3: Ακριβώς στα 50 μέτρα πιο κάτω κάνει 2 σκαλούνια 15 πόντους.
1: Μάλιστα. Πολύ.
3: Έτσι.
1: Πολύ επικίνδυνο. Πολύ
3: δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Πρώτον, δεύτερον, κακοτεχνίες. Εάν δείτε στα κομμάτια που έχει παρέμβει και έχει φτιάξει, δηλαδή θέλω να δω ποιος μηχανικός υπογράφει και αναλαμβάνει αυτά τα έργα.
1: Ναι.
3: Έτσι, στα κομμάτια που έχουν φτιάξει, εκεί που τελειώνει και εκεί που αρχίζει αντίστοιχα ο τάπητας ο καινούριος, κάνει σκαλώνει 5 πόντους.
1: Ναι, βλέπω έτσι, εδώ, και, βλέπω και εδώ επειδή, το βίντεο που επειδή, μου στείλατε, που, πραγματικά δείχνει αυτό που μου λέτε. Είναι
3: το τηλέφωνο είναι σταθερό, έτσι σε βάση είναι σταθερό.
1: Ναι.
3: Φανταστείτε λοιπόν τι χτύπημα έχει πάρει το αυτοκίνητο για να κάνει το βίντεο. Λοιπόν. Και ένα άλλο, επειδή είχα ξαναβγεί, είχα ξανακάνει παρέμβαση και μας είχε πει τότε στην εκπομπή σας, μάλιστα ο κύριος Κουλάς, ότι δεν υπάρχουν κοντήλια κτλ.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, να μου βάλει 2 φορτηγά πίσα, γιατί αυτή είναι η φασαρία.
1: Ναι.
3: 2 φορτηγά πίσα.
1: Ναι.
3: 2 φορτηγά πίσα. Εγώ θα κάσω 2 μεροκάματα, αφού δεν μπορούν να δουν πού είναι το επικίνδυνο κομμάτι, να τους υποδείξω πού θα βάλουν σε 10, σε 20 κομμάτια πίσα, να τελειώνει.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε
1: λοιπόν,
3: διαλύσει τα μάξα μας,
1: λοιπόν,
3: κινδυνεύουν οι ζωές μας,
1: λοιπόν,
3: δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Με την άδειά σας, αυτό το βίντεο που μου στείλατε στο Messenger θα το κοινοποιήσω στον κύριο Σκουλά.
3: Βεβαίως.
1: Θα το επισημάνω ότι ο δρόμος είναι μεταξύ Καραβάδος Βιάνο, έτσι δεν είναι?
3: Το κομμάτι που φτιάχνουν. Το κομμάτι που φτιάχνουν, συγγνώμη
1: σας
3: διακόπτω, η παρέμβαση που κάνουν στο κομμάτι που την κάνουν είναι άσκοπη. 100 μέτρα πιο πάνω και 10 μέτρα πιο κάτω γίνεται χαμός από τα σκαλούνια. Και πήγαν και μου φτιάξαν το καλό κομμάτι. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ. Μανώλη, είναι από τα ανερμήνευτα ορισμένα πράγματα.
2: Ναι, είναι πράγματι έτσι. Και αναρωτιέται κανένας με αυτόματους πιλότους που πηγαίνουν τα πάντα σε αυτή τη χώρα? Δηλαδή δεν υπάρχει ελεγχτής για να ελέγξει, ας πούμε, την εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Ναι.
2: Δικαιολογημένα είναι τα παράπονα του κόσμου.
1: Ναι.
2: Προσφάτως κάποιος καλός φίλος, ο οποίος πήγαινε στο Ηράκλειο, ξαφνικά από το σκαλοπάτι που αναφέρθηκε ο κ. Γκρινιζάκης, με ένα τζιπ πανάκριβο κιόλας, βρέθηκε αναπολογισμένος, έτσι έπαθε τεράστιες ζημίες και ευτυχώς ο άνθρωπος έμεινε με στις ζημίες ειδικές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και από την άλλη, το γεγονός ότι λίγο πριν το Αρκαλοχώρι λίγο πριν το Αρκαλοχώρι έβαλα μια πινακίδα που ελαττώνει την ενημερώνει τους οδηγούς για ελάττωση της ταχύτητας στα 50 χιλιόμετρα λίγο πριν από ένα άλλο σκαλοπάτι λόγω του σεισμού. Αυτό τέλος πάντων δείχνει ότι έχουμε ένα κράτος οργανωμένο.
1: Μάλιστα. Είναι πριν τη διακλάδωση προς Αρκαλοχώρι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί υπάρχει
1: αυτός ο δρόμος δεν είναι καινούριος?
2: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Γι' αυτό το δρόμο συζητάμε.
1: Μάλιστα. Και δηλαδή ένας δρόμος, αυτό δεν είναι ένα ζήτημα, βρε παιδί μου, πώς φτιάχτηκε αυτός ο δρόμος? Ο πολύπαθος δρόμος που μας έβγαλε και την ψυχή μέχρι να τελειώσει ο δρόμος και με το τέλειωμα έκανε σκαλοπάτια. Εμείς για ευθεία τον περιμέναμε. Πώς έκανε σκαλοπάτια? Δεν πρέπει, δεν είναι μέσα στις προδιαγραφές να πάνε οι αρμόδιοι εκεί, ο εργολάβος, δεν ξέρω ποιος, να αποκαταστήσει το πρόβλημα που δημιούργησε? Γιατί θα πρέπει οι πολίτες διαρκώς να έχουν το ίδιο πρόβλημα? Υπόσχομαι ότι θα το μεταφέρω εκεί που πρέπει, μήπως μπορούν να παρέμβουν άμεσα για να βρεθεί επιτέλους μια λύση σε αυτά τα απλά προβλήματα της καθημερινότητας που μας στενοχωρούν και που δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις μας. Αγαπητέ Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ και εγώ, Μανώλη.
1: Την καλημέρα μου. Πάμε εμείς να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη,

0: αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
4: Σωστά! Ουλφά ενέργεια!
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρεύει ο κύριος Λευτέρης Τριανταφυλάκης, ο πρώην πρόεδρος των κτηνοτρόφων. Α, είναι δυνατόν να μην του δώσουμε το λόγο? Κύριε Τριανταφυλάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη. Καλημέρα και στις ακροατές.
3: Τι γίνεται, τι έχουμε?
4: Τι έχουμε? Το θέμα είναι ότι δεν πάει πράγμα καλά. Αντί να βοηθούν την κτηνοτροφία, την ισοπεδώνουν συνεχόμενα.
3: Ναι.
4: Και γιατί το λέω αυτό? Πριν λίγες μέρες βγαίνει ο ίδιος ο υπουργός, ο κύριος Σχοινάς, και λέει ότι κόβεται τα προγράμματα της βιολογικής γεωργίας και της βιολογικής κτηνοτροφίας.
3: Ναι.
4: Οι λόγοι, λέει, αποκλίσεις και διάφορες άλλες δικαιολογίες.
3: Ναι.
4: Γιατί λέω δικαιολογίες? Μπήκανε αυτοί οι άνθρωποι σε σκληρούς ελέγχους. Συμβάλανε, πληρώνανε διάφορους φορείς για να μπουν τα κοπέλια τους στη βιολογική κτηνοτροφία.
3: Σωστό.
4: Και όλα τα σχετικά.
3: Ναι.
4: Το θέμα ήταν ότι τι κάμανε.
3: Τι κάμανε?
4: Πηγαίνανε και κάνανε τις ελέγχους.
3: Ναι.
4: Βάφανε τα ζώα, κάνανε σκληρούς ελέγχους, ώστε λέγανε γιατί να μην μεταφερθούν άλλα ζώα για να εκμεταλλευτούν τις καταστάσεις. Είχαν τα ζώα οι άνθρωποι.
3: Ναι.
4: Μπήκανε τα κοπέλια στη βιολογική κτηνοτροφία για να μπουν να παίρνουν. Ήταν το μόνο σοβαρό πρόγραμμα που έπαιρνε το κάθε κοπέλι 5-10 χιλιάρικα, γιατί ούτε εθνικό απόθεμα του σε βάνανε ούτε τίποτα. Ώστε να μπορεί να παράγει βιολογικά. Είτε είναι αυτό κρέας, είτε γάλα, είτε οτιδήποτε άλλο. Και ένα πρωινό κόβεται, λέει, βιολογική κτηνοτροφία. Ο λόγος?
3: Μάλιστα.
4: Οι αποκλίσεις.
3: Λοιπόν.
4: Και αυτά, λέει, τα χρήματα, το σοβαρό ποιο είναι? Αυτά, λέει, τα χρήματα θα πάνε αλλού.
3: Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε. Επειδή εδώ ξέρετε ότι έχουμε ένα μειονέκτημα τη σήμερον ημέρα.
4: Εννοεί.
3: Το μειονέκτημα είναι ότι λέμε αλήθειες. Και εμείς δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας.
4: Όχι,
3: η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικά χρόνια το είχαμε παρακάνει. Δηλαδή είχαμε παραξηλώσει το πράγμα και έπαιρνε και πιο άσχετος επιδοτήσεις που δεν τις εδικαιούτο. Αυτό βέβαια ήταν σε βάρος των πραγματικών κτηνοτρόφων. Και αυτός που έπρεπε να προστατεύσει τον άνθρωπο που παράγει είναι η πολιτεία. Αυτή έπρεπε να μπει μπροστά, αυτή έπρεπε να ελέγξει, αυτή έπρεπε να δώσει τις επιδοτήσεις σε αυτούς που τις δικαιούνται. Τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Δηλαδή έχουμε πάει στο άκρο, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν μπορούμε να δούμε αν πραγματικά ο Τριανταφυλάκης που παίρνει χρήματα για την βιολογική κτηνοτροφία πληρεί τις προϋποθέσεις ή όχι. Και έρχεται και τις κόβει. Το ίδιο κάνει και στη μελισσοκομεία, αλλά αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Είναι απαράδεκτα πράγματα σε μια περίοδο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, λόγω ανικανότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης χάσαμε τον τελευταίο χρόνο 200 εκατομμύρια, γιατί δεν μπορούσαμε να τα απορροφήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Σε μια περίοδο, λοιπόν,
4: αυτό.
3: Το ξέρετε. Σε μια περίοδο, λοιπόν, που συρρυκνώνεται ο πρωτογενής τομέας, σε μια περίοδο που φεύγουν, μόνο το 2025 έφυγαν 75.000 άνθρωποι από τον πρωτογενή τομέα, από την αλληλεγγύη, από την καλλιέργεια της ελιάς, από τη κτηνοτροφία, σε μια περίοδο που η χώρα μας διαθέτει 120 δις ευρώ για την αγορά αγροτικών προϊόντων από άλλες χώρες. Αντί να ασχοληθούμε σοβαρά με το πώς θα ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, καθόμαστε και κάνουμε πλακίτσες, γιατί αυτό που κάνει ο κύριος Σχοινάς είναι πλακίτσα. Δηλαδή ήρθε με το γραβατάκι του, με το γαντάκι του, κρατάει την πένα, κάθεται στο γραφείο με το λουστρίνι παπούτσι και προσπαθεί ό,τι κόψει το κεφάλι του να το κάνει πράξη. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, αγαπητέ μου. Δεν μπορείς,
4: από τα ευρωπαϊκά γραφεία.
3: Δεν μπορείς, βέβαια, δεν μπορείς να κόβεις από τους ανθρώπους αυτές τα χρήματα που μέχρι σήμερα είχαν μπει στην μια διαδικασία που η πολιτεία τους είχε βάλει. Αλλά ξέρετε κάτι, αρμενίζουμε στραβά. Αρμενίζουμε
4: και
3: στραβά.
4: Είχαν δώσει, κύριε Αργυράκη, είχαν δώσει γραμμή,
3: ναι,
4: οι ελεκτές,
3: ναι,
4: όλων των βιολογικών, είχαν,
3: ναι,
4: δώσει γραμμή από πάνω για τον οποιοδήποτε λόγο κόβεται.
3: Ναι.
4: Άργησε να δει, κόψτονε.
3: Ναι.
4: Δεν εφόρουσαν οι δυο δασκουλαρίκοι, κόψτονε. Βάφανε τα ζώα με ένα ειδικό χρώμα που δεν είχαν κανένα πρόβλημα στην οτρόφη, το οποίο, ναι, δεν φεύγει ποτέ,
3: ναι,
4: αυτή η ζημιά μπορεί να προκαλέσει.
3: Ναι.
4: Παρ' όλα αυτά, έκαναν τις ελέγχους. Σε αυτούς που εγκριθήκαν, σε αυτούς που ευρεθήκαν νόμιμοι, σε αυτούς που έπρεπε να τα πάρουν, που έκαναν τόσο ένα έξοδα, να τις κόβεις σε αυτούς επειδή είναι αυτοί άχρηστοι.
3: Ναι.
4: Είναι μια αμαρτία, ναι, μέσα από το δυο.
3: Ναι, αλλά έχετε κι εσείς την ευθύνη σας τώρα. Δηλαδή, την περίοδο εκείνη που δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, πριν γίνει η παρέμβαση από την Ευρωπαία Εισαγγελέα και έτρεχε το χρήμα άφθονο, και έτρεχε το χρήμα, έρεε το χρήμα, δηλαδή υπήρχαν περιοχές που το βλέπαμε το χρήμα, φωνάζαμε από εδώ, το θυμάστε που τα λέγαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, το θυμάστε?
4: Ναι.
3: Τα λέγαμε από εδώ και λέγαμε ότι θα έρθει και η κακή ώρα, και να ήρθε τώρα. Είναι,
4: ναι,
3: ήρθαν οι άνθρωποι.
4: Καθαρά, συγγνώμη, σε παρεμβαίνω, αλλά είναι καθαρά δουλειά του αρμόδιου Υπουργείου και
3: αυτό
4: του αρμόδιου φορέα να ελέγχει ποιοι
3: φτάνουν
4: τα λεφτά.
3: Ναι.
4: Δεν είναι δουλειά του κτηνοτρόφου πραγματικού που παλεύει.
3: Όχι.
4: Να πηγαίνει νύχτα, πάει σπίτι και σηκώνεται.
3: Όχι.
4: Να,
3: όχι,
4: ελέγχει ποιο είναι ο καλό και ποιο ο κακό.
3: Όχι, το είπαμε από την αρχή. Αυτό όμω που θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι μαζί είναι να φωνάξουμε όλοι μαζί.

0: μόνο έχουν 40 εχθρούς από πάνω από την κεφαλή τους με το παραμικρό μόνο να τους βάλουν διοικητικά πρόστιμα. Γιατί σε το να είναι καλή, να βάλουν πρόστιμα των ανθρώπων να τα εισπράξει το κράτος. Να δώσουν, δεν κατένε. Και να βάλουν τα βατζίδες είτε σε επιδοτήσεις είτε όπου κι αν είναι. Έτσι έχουμε φτάσει γύρω αργέρα.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Δεν μου λέτε. Από την άλλη όμως, ενώ συμβαίνουν αυτά, κύριε Τριανταφυλάκη, δεν έχετε ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα που να μην πηγαίνει στο Υπουργείο και να βάζει κρουσομάντιλα στα κεφάλια των Υπουργών, αλλά να τους βάλει επιτάπητος και να τους λέει «έλα εδώ βρες λύση». Δεν έχετε.
0: Εμείς προσωπικά πάντως, ξέρεις, κύριε Αργυράκη, ο Χτινοτροπικός Σύλλογος του Ηρακλείου, εδώ ένα μισή χρόνο και συνεχίζει τέλος πάντων. Είτε εισπράξει και είτε συλλαγητήρια και μας στείλανε και χαρτιά για τις 18 του μήνα να δώσουμε κατάθεση τη Δευτέρα και για ό,τι κάνουμε, για ποια το Δευτέρα. Δίκιο μας. Μισό γιατί λεπτό. Έτσι από βρήκαμε να βρούμε το δίκιο
1: μας. Μισό λεπτό, ποια Δευτέρα?
0: Αυτή τη Δευτέρα έχουν στείλει σε διάφορα άτομα που ήταν στο αεροδρόμιο, στο συλλαγητήριο το μεγάλο του αεροδρομίου.
1: Ναι.
0: Έχουν στείλει σε άτομα. Συνθένε για μάρτυρες και καλά ότι να πληρώσουν τις ζημιές που προβληθήκαν σε κλουμπ και σε διάφορα άλλα.
1: Γιατί κάνατε ζημιές?
0: Όχι βέβαια.
1: Δηλαδή περιμένετε τώρα. Λέτε την περίοδο, πότε ήταν αυτό που έγινε το συλλαγητήριο?
0: Την περίοδο του 25 Δεκεμβρίου.
1: 25 Δεκεμβρίου το... του 25...
0: Ναι, 22-25.
1: Του 25,
0: ναι,
1: του 2025. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: 20... Όχι 25, 22 Δεκεμβρίου.
0: 22, ναι, μπερδεύτηκα.
1: 22 Δεκεμβρίου του 2025 που μπήκατε μέσα στο αεροδρόμιο.
0: Το αεροδρόμιο, προφανώς, το οποίο δεν έγινε καμία ζημιά μέσα.
1: Προφανώς με εντολή του εισαγγελέα έχει δοθεί, έχουν ασκηθεί διώξεις.
0: Ακριβώς έχουν ασκηθεί και καλούνται.
1: Σε ποιους ασκήθηκαν
0: οι διώξεις? Και από ρηχτινοτρόφοι και μέλη του ΔΣ και ο πρόεδρος εδώ ο καινούριος.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ο κύριος Φρογάκης.
0: Φρογάκης, ναι, ο Κωστής, ναι.
1: Τότε αυτός τι ήταν? Αυτός τι ήταν τότε? Ήτανε...
0: Μέλος του Δέλτα Σίγμα.
1: Εσείς ήσασταν όμως ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος, ναι. Και εγώ την υπογραφία, δεν το κουβεντιάζω.
1: Α, και εσείς έχετε προσκληθεί?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι σε αυτή τη δουλειά, σε άλλη, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι τώρα η δικογραφία.
1: Πώς είναι δηλαδή, μισό λεπτό. Πώς είναι οι κατηγορούμενοι? Πώς?
0: Τώρα έχουν στείλει γύρω στα 10 άτομα με τις πληροφορίες που έχουμε.
1: Ναι.
0: 10 με 15 άτομα.
1: Ναι. Κατηγορούμενοι, μισό λεπτό, κατηγορούμενοι για πρόκληση ζημιών.
0: Ναι, μάρτυρες για πρόκληση ζημιών, αυτό γράφεται. Στην ουσία κατηγορούμενοι είναι.
1: Ναι.
0: Οι ασυκαλού δεν είναι για μάρτυρες.
1: Ναι, σωστό. Οπότε καλείστε να καταθέσετε τι είδατε, τι πράξατε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω όμως ότι, πώς το λένε, κρατάνε και βίντεο, οπότε υπάρχει το αρχιακό υλικό για να...
0: Σίγουρα, βίντεο έπαιξαν πολλά και την ημέρα έχει πολλά. Αλλά να βάλουν και βίντεο ποιος το ξεκίνησε τον καβγά.
1: Αυτό είναι.
0: Βάλουν τη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Όπου ξεκίνησε όλα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας... Τον επίλογο θέλω από σας, τον επίλογο.
0: Τον επίλογο είναι ότι χειροτερεύουν τα πράγματα, αυτά τα βιολογικά, γιατί επιμένω σε αυτό ότι εμείς στην Κρήτη ακόμη δεν έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, πηγαίνανε πάντα στις νέους ανθρώπους.
1: Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, έχουμε, πώς δεν έχουμε.
0: Καμία σχέση όμως με ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Εντάξει, έτσι και
0: δεν έχουν καθόλου.
1: Δηλαδή, στο Λασίθι οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 30%. Στο Ηράκλειο κατά 11%. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το δει η πολιτεία. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, κύριε Τριανταφυλάκη, η αστυφιλία. Φεύγουν από τα χωριά οι άνθρωποι και έρχονται εδώ στο Ηράκλειο, πηγαίνουν στις πρωτεύουσες των νομών ή στα κεφαλοχώρια αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Το ξέρετε αυτό?
0: Ναι. Άμα πηγαίνει ο άλλος και πουλεί το λάδι του 2,5 ευρώ και 3 ευρώ και έχει έξοδα 5, τι θα κάνει? Πάει για ένα μεροκάμα του ή στην τουριστική περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Γενικά δεν θα είναι πρωτογενή κλάδο, το λένε με κάθε τρόπο έμεσα. Να δω πότε ξυπνήσω του πρωτογενή κλάδο κόσμου, να μπει να ξεσηκωθεί μαζικά βάσει σε γενή πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί άλλη επιλογή δεν έχουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Θα μας διαλύσουν πάντως με συνοπτικές διαδικασίες, κύριε Αργυράκη.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα παρακολουθούμε το θέμα και όπου χρειάζεται θα παρεμβαίνουμε, να ενημερώνουμε.

0: έχουμε ζητήσει να μιλήσουμε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Για να τα... κύριε Γυράκη, ναι. Να σε ξεκαθαρίσει, γιατί έχω μια πληροφορία ότι αυτά τα λεφτά τα δώσανε πριν ένα μήνα αλλού.
0: Ναι.
1: Ανεπίσημα.
0: Ναι. Θα κάνουμε την προσπάθεια να μιλήσουμε, αλλά δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε.
1: Θα
0: γιατί...
1: μας πει κιόλας.
0: Ναι, μακάρι να μας πει.
1: Μην πάνε αυτά τα χρήματα που κόψανε τώρα να πηγαίνουν για ψυχοθερικούς σκοπούς αλλού.
0: Το έχουμε δει. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Προσπαθούν να τα παίρνουν οι καλοί.
0: Ναι, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή? Πώς? Δηλαδή, είμαστε σήμερα Παρασκευή μεσημέρι. Είμαστε έτοιμοι να εκδράμουμε. Έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας 15 λεπτά, όλα κι όλα. Τι θα ήθελες να συζητήσουμε, αγαπητέ Αντώνη? Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος έχει πάρα πολλά και μαζεμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχει ευαισθησίες για το περιβάλλον. Είναι από τους ανθρώπους που προσπαθεί, γιατί μπορεί να μην τα καταφέρνει πάντα, αλλά δεν είναι θέμα δικό του, είναι θέμα της πολιτείας, γιατί συνήθως οι αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Αλλά ό,τι έβαλε μπροστά του, οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε. Το κατάφερε. Και ξέρετε, ο δρόμος που γίνεται από τον ΒΟΑΚ, από τη διακλάδωση Χερσονήσου μέχρι το Καστέλι, που φτιάχνεται μία διπλή σύραγγα για να μην γίνει καταστροφή εκεί του ρέματος της Άγνου, οφείλεται στον Νίκο Ξυλούρη και τις προσπάθειες που έκανε στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν αναδείξαμε το θέμα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και αν τα ξεχνάμε αυτά, είμαστε άδικοι. Και αν τα ξεχνάμε αυτά, δεν είμαστε σοβαροί. Πρέπει αυτά να τα λέμε, να τα υπονθυμίζουμε. Έχει και ένα άλλο προσόν τώρα, ότι είναι ανογιανός. Και όχι. Και κάθε χρόνο, όταν γιορτάζει ο Άγιος της οικογένειας Ξυλούριδων, γίνεται ένας χαμός στην κορφή του Ψιλορίτη. Ξέχασα κάτι, κύριε Ξυλούρη? Ξέχασα κάτι? Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια. Με κάνεις γίνομαι άλλος τόσος.
0: Μα γιατί δεν είναι? Μα, εάν...
2: Να ξεκαθαρίσω κάτι.
0: Πείτε μου.
2: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Για την Άγνο.
0: Ναι.
2: Για την Άγνο, εγώ πρέπει να το πω και δημόσια. Το πήρε πάνω το Περιφερειάρχης, ο οποίος έκανε πήγε τις πρωτοβουλίες που έπρεπε να πάρει η Περιφέρεια και το αποτέλεσμα το βλέπουμε.
0: Έτσι.
2: Είναι ξεκάθαρα πρωτοβουλία του Σταύρου, ο οποίος έπεισε μετά τις δικές μας προσπάθειες που κάναμε για τεχνικά να πείσουμε κλπ.
0: Ναι.
2: Πολιτεία, ότι το έργο χρειάζεται και το έργο γίνεται.
0: Ναι.
2: Ιστοθεί λοιπόν στην Περιφέρεια και προσωπικά στον Περιφερειάρχη.
0: Έτσι
2: είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Αν δεν ήταν ο Σταύρος, δεν θα γινόταν.
0: Προσέξτε τώρα.
2: Για τα καλά λόγια που λέτε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μα είναι αλήθεια. Ακούστε λίγο τώρα. Να πω, γιατί ξέρετε, αλίμονο σε αυτόν που ξεχνά και δεν έχει μνήμη, αλίμονο. Θυμάστε ότι όλη η προσπάθεια ξεκίνησε από την κυρία Πόπη εκεί στην Άγνο, που είδε τις μπουλντόζες να έρχονται και ήταν έτοιμοι να γκρεμίσουν τα πλατάνια και μπήκε μπροστά και είπε πάνω από το σώμα μου θα περάσει μπουλντόζα για να ρίξετε τα πλατάνια. Και επικοινώνησε με αυτήν εδώ την εκπομπή, έτυχε την ώρα εκείνη να είστε κι εσείς μαζί μας στον αέρα και έτσι υπήρξε η ευαισθητοποίηση για να γίνει αυτή η σύραγγα που όσοι περνούν από εκεί και βλέπουν ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, δηλαδή είναι δυνατό να φέρνουμε εδώ ξένους επισκέπτες και να τους περνάμε από μια περιοχή που έχει πληγωθεί, μια περιοχή που έχουμε ξεπατώσει όλα τα πλατάνια. Τι να τους φέρουμε, να τους κάνουμε εδώ?
2: Και έτσι, όχι δεν... μόνο αυτό, κύριε Αργυράκη. Το πρόβλημα που θα δημιουργούσε τον ποταμό ήταν τεράστιο.
0: Ναι.
2: Άλλαζε η κήτη του ποταμού σε ένα-δύο σημεία.
0: Ναι.
2: Η πληγή, ναι, δηλαδή στο βουνό ήταν απίστευτη. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι.

0: το αίσιο τέλος της ιστορίας δικαιώνει ότι επιχειρήματα πάντα πείθουν ή εν πάση περιπτώσει περισσότερες φορές.
1: Ωραία. Δεν μου λέτε τώρα. Τώρα έχετε βάλει μπροστά σας και ένα άλλο δρόμο, ο οποίος δρόμος πρέπει να φέρει πιο κοντά την περιοχή, την κορφή του Ψιλορίτη, πρέπει να τη φέρει πιο κοντά με το Ηράκλειο. Πού φτάνουμε
0: και εκεί, τι,
1: και το Ρέθυμνο, σωστά.
0: Και το Ρέθυμνο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει,
1: τι γίνεται.
0: Επειδή άκουσα ότι έχουμε κάποια λεπτά, να σας πω σε δύο λεπτά το ιστορικό.
1: Ναι.
0: Ο δρόμος αυτός μελετάται από την δεκαετία του 2000.
1: Ναι.
0: Συμπτωματικά ήμουν δήμαρχος στα Νόγια, αυτό δεν έχει σημασία όμως, είχε μπει η μελέτη από πιο μπροστά από μένα, η βελτίωση του δρόμου, αλλαγή της χάραξης, βάση περιπτώσει καταλήξαμε.
1: Ναι.
0: Από τότε η χάραξη έπρεπε να πάει από το Στρούμπουλα, αυτή που ήδη έχει υλοποιηθεί ένα κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και επειδή είναι, για να το ξεκαθαρίσουμε, αν πείτε 20 χρόνια μπορεί να είναι και λίγα, γιατί είναι δημόσιο έργο είναι, δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα, και υπάρχουν και δυσκολίες στη χάραξη, στην καταχύδη, και γι' αυτό καθυστερεί. Όμως σήμερα έχει φτιαχτεί ένα κομμάτι.
1: Ναι. Ναι.
0: Έχει, φτιάχνεται ήδη από τα σύσσαρχα Νόγια. Έχει, τώρα συζητάμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος από τον Κυλιστό μέχρι τα Σύσσαρχα.
1: Ναι.
0: Και τη σύνδεση Ανόγια με το γαράζο πέραμα το ΒΟΑΔ.
1: Ναι.
0: Το υπόλοιπο κομμάτι δηλαδή του δρόμου που αφορά στο νομό Ρεθύμνης.
1: Ναι.
0: Και επίσης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας έχει αναθέσει τις μελέτες στα τμήματα από το Γάζι μέχρι τον Αρόλιθο. Από τον Αρόλιθο μέχρι τη διακλάδωση καινούρια.
1: Ναι.
0: Και κομμάτια δηλαδή του έργου που χρειάζονται μια ιδιαίτερη μελέτη και μια ιδιαίτερη προσοχή. Όπως επίσης και από το Αστυράκι να πάει στο Γκαμαριώτη. Είναι τρία μικρά κομμάτια, μικρότερα, ναι, αλλά θα κάνουν έναν άξονα. Αυτό είναι το ιστορικό.
1: Ωραία.
0: Η ουσία, κύριε Αργυράκη, είναι η εξής. Η περιοχή Ορεινό Μαλεβίζη, γιατί περνάει ο δρόμος Ορεινό Μαλεβίζη.
1: Ναι.
0: Μυλοπόταμο, Ανόγια, ναι. Γαράζο, Πέραμα, είναι η βόρεια πλευρά του Ψιλορίτη ουσιαστικά, από την από εδώ μεριά, και είναι ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο που βγάζει, να μην πω από μόνο στην περιοχή, η περιοχή δεν είναι απομονωμένη, αλλά τη φέρνει πιο κοντά, ναι, στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, στο Ηράκλειο κυρίως και από την άλλη μεριά στο Ρέθυμνο. Ο δρόμος λοιπόν που σχεδιάζεται και υλοποιείται με αργούς ρυθμούς, αργούς να το δεχτώ,
1: ναι,
0: έχει άλλα χαρακτηριστικά. Θα φέρει την περιοχή αυτή που είναι ζωηρή, ζωντανή,
1: ναι,
0: δραστήρια, θα τη φέρει πιο κοντά στα αστικά κέντρα για να έχει πιο εύκολη πρόσβαση, να μπορεί να μένει ο άλλος, να δουλεύει αλλού και να μένει αλλού,
1: ναι,
0: να μπορεί να γίνουν επιχειρήσεις μικρότερες ή μεγαλύτερες, ναι, στην περιοχή. Ναι. Να αλλάξει λοιπόν το status quo των περιοχών του Μαλεβιζίου,
1: ναι,
0: και του Μυλοποτάμου. Και αυτές τις δυο μελέτες τώρα κουβεντιάζουμε, τμήματα λέει των μελετών, κουβεντιάζουμε, ναι, την επόμενη Επιτροπή Περιβάλλοντος που θα είναι την επόμενη εβδομάδα, 22 του μήνα, στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι στόχος.
1: Ναι. Και γίνεται και προωθείται και η συντήρηση, είπαμε, του δρόμου. Η συντήρηση του παλιού δρόμου.
0: Αυτό είναι υποχρέωση της, ναι, περιφέρειας, της επαρχιακό δρόμος. Είναι υποχρέωση της περιφέρειας στην καθημερινή της λειτουργία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερα. Πρέπει όπου υπάρχει πρόβλημα στη συντήρηση, χαλάει κάποιο κομμάτι. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γίνεται από την υπηρεσία και αυτό κάνει η περιφέρεια. Και άμα δείτε, ο δρόμος αυτός διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Γιατί συντηρείται, όντως συντηρείται καλά.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα σε αυτό το δρόμο, κύριε Αργυράκη?
1: Ποιο?
0: Όταν κατασκευάστηκε πριν 70 χρόνια, 80, πέρασε μέσα από το Φαράγγι, μια περιοχή που πληγώθηκε. Άρα εμείς θα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να ξεφύγουμε και να το διατηρήσουμε όσο γίνεται. Και βέβαια ο δρόμος παραμένει λειτουργικός από το Φαράγγι. Βέβαια είναι λειτουργικός και με λιγότερη κίνηση και πιο όμορφη διαδρομή. Ο καινούριος δρόμος έχει άλλα χαρακτηριστικά, άλλες ταχύτητες. Ο παλιός έχει μέσα ταχύτητα 29-30 χιλιόμετρα, ο καινούριος έχει 63.
1: Ναι.
0: Τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ναι, η πρόσβαση είναι πιο εύκολη. Και το βλέπουμε. Όσοι περνούν το κομμάτι του Στρούμπουλα, βλέπουν τη διαφορά στα χαρακτηριστικά του έργου.
1: Μάλιστα.
0: Ο δρόμος λοιπόν αυτός θα αλλάξει όταν τελειώσει ή τελειώνοντας, θα αλλάξει την νοοτροπία, την κουλτούρα των περιοχών.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε την ιδιαιτερότητα των περιοχών

0: Πρινό Μαλεβίζη και Μιλοπόταμο. Από ναι. εκεί καταγόμαστε, βλέπουμε την κατάλληλη έξυπνοι άνθρωποι, δραστήριοι άνθρωποι, ζωηροί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να έρθουμε σε μια άλλη εποχή και ο δρόμος είναι ένα από τα εργαλεία που θα βοηθήσει την ανάπτυξη των περιοχών αυτών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται μόνο η συνοτροφία και η γεωργία, χρειάζονται και άλλες επενδύσεις, χρειάζονται άλλη επικοινωνία, χρειάζεται ο δρόμος φέρνει ανάπτυξη.
1: Σωστό. Σωστό. Μα ακούστε τώρα. Με πήρε ένας ακροατής που μας ακούει τώρα που λέμε για τα νόγια.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, εμένα με κατηγορούν ότι ρε παιδί μου έχω κολλήσει τώρα με τα νόγια και τη ΣΥΤΙ. Τι να κάνω τώρα, πειράζει και αυτό είναι επιλήψιμο. Δεν είναι επιλήψιμο.
0: Όχι βέβαια.
1: Ακούστε τώρα. Ένας εξωτερικός πολιτής πήγε σήμερα στα νόγια. Στα νόγια, στο χωριό σας.
0: Ναι.
1: Δεν φορούσε πανοφόρη, έκανε λέει κρύο και μπήκε σε μια ταβέρνα και σχολίασε ότι κάνει κρύο, ότι δεν μπορεί να αντέξει το κρύο αυτό. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας έβγαλε ναι. το σακάκι του και του το έδωσε και του λέει
0: ωραίος.
1: Πάρε κουμπάρε το σακάκι να μην κρυώνεις και μου το φέρνεις στην άλλη στραθιά. Ο ακροατής λέει συγκινήθηκε τόσο
0: ωραίος.
1: Που ένιωσε την ανάγκη να μας το μεταφέρει στην εκπομπή. Δεν είναι φοβερό? Αυτή είναι η Κρήτη μας.
0: Αυτή είναι
1: η αγάπη και η φιλοξενία. Ε?
0: Μπράβο στον καταστηματάρχη, όποιος και να είναι.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα το έκανε όποιος και να ήταν.
1: Είναι αλήθεια.
0: Όχι ο συγκεκριμένος, μόνο που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Είναι η νοοτροπία των ανθρώπων, είναι η νοοτροπία των κριτικών αυτό, κύριε Αργυράκη.
1: Έτσι είναι.
0: Να μην κρυβόμαστε.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι
0: το και... να μπει στο καφενείο και να αισθανθεί κέρασέ τον.
1: Ναι.
0: Προσέξτε,
1: έτσι.
0: Δεν είναι η αξία,
1: όχι.
0: Είναι η χειρονομία, ακριβώς.
1: Και το, φιλικό περιβάλλον που νιώθει ο άνθρωπος που είναι επισκέπτης. Λοιπόν,
0: έτσι, ακριβώς.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε, για αυτή τη συζήτηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το επίπεδο της κουβέντας που κάνουμε.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Καλή σας μέρα. Πάντα την Παρασκευή. Όταν κλείνουμε την εκπομπή είμαστε πιο χαλαροί, είμαστε σε ένα χαρούμενο mood, όχι εμείς, όχι μόνο εμείς. Ήρθε σήμερα ο Αντώνης ο Γεναράκης, τι να σας πω, χαρούμενος, χαμογελαστός, ευδιάθετος, με ένα χαμόγελο ευτυχίας. Έτσι σε θέλουμε κάθε μέρα, αγαπητέ μου, και χαιρόμαστε που σου φτιάξαμε τη διάθεση. Πρόσεξε τώρα, έτσι να έρχεσαι εδώ και να δείχνεις πως είσαι ευτυχισμένος που δουλεύεις μαζί μας. Χαιρόμαστε. Άκουσε τώρα. Μιλήσαμε για τα νόγια. Μιλήσαμε για τη φιλοξενία της Κρήτης και τα λοιπά. Λέω, αν δεν έχεις αντίρρηση, να κλείσουμε με ένα τραγούδι από έναν καλό φίλο, το Βασίλη το Δραμουντάνη. Ένα καινούργιο τραγούδι που κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Τα δευτερόλεπτα». Είναι μουσική Γιάννης Παχής, στίχη Γιάννης Μπαγκέρης. Είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε. Την καλημέρα μας, εάν μας ακούει, στην κορφή του Ψιλορίτη. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Βασίλη Δραμουντάνη. Τα δευτερόλεπτα, το καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε, καλοτάξιδο να είναι. Μάθαμε και ευχάριστα για τον ίδιο, να ζήσουν ευτυχισμένοι. Άκουσε με τώρα. Άκουσε με τώρα, αγαπητέ Αντώνη, χαμογελαστέ. Ένας άνθρωπος είναι επαγγελματίας οδηγός. Πηγαίνει με το αυτοκίνητό του στο δρόμο, τον παραλιακό στο βγάζει. Και ξαφνικά βλέπει ότι έχουν κλείσει το δρόμο και του λένε να πάει αριστερά μετά του ταβέρνα του Πετούση και όχι δεξιά στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. Αλλά εκεί μπαίνουν μόνο αγιοταχοί. Ο άνθρωπος οδηγεί νταλίκα. Είναι τριαξονικό και μου λέει πώς θα μπω μέσα, μου λέει κύριε Αργυρέ. Α, πώς κλείνουν ρε παιδί μου τους δρόμους έτσι? Δηλαδή περίμενε. Σηκώνεται ένας το πρωί και λέει πάμε να κλείσουμε τους δρόμους αυτούς να δούμε τι θα κάνουν οι οδηγοί. Δηλαδή είναι αυτό που μου έγραφε το πρωί ο άλλος, ότι μας κάνουν τεστ αντοχής για να δούνε μέχρι πού μπορούμε να τους αντέξουμε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα χαμογελαστοί. Δεν θα μας πάρουν το χαμόγελο, δεν θα μας τεντώσουν τα νεύρα. Έτσι θα προσπαθήσουμε να είμαστε όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ λίγο μετά τις 9 να κάνουμε το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, την καλημέρα μας σε όλους. Γεια σας, γεια σας. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον αγαπητό Αντώνη Γενναράκη που μ' αρέσει να τον τζιγκλίζω πότε πότε, θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: στον 1,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένταση στο δικαστικό μεγάλο νωρίτερα σήμερα κατά την άφηξη του 47χρονου από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 33χρονου συγχωριανού του. Συγγενείς του νεαρού προσπάθησαν να του επιτεθούν και να το χτυπήσουν, αλλά απομακρύνθηκαν από την αστυνομία. Δεν έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης που θα δημιουργηθεί η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε στο Ραδιοκρήτη η υφυπουργός Εύη Βολουδάκη. Το Υπουργείο είπε έχει ερευνήσει 2-3 χώρους, αλλά δεν θα προχωρήσει τίποτα χωρίς συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση και χωρίς διαβούλευση. Επιχείρηση απομάκρυση συλλεκτικών πατινιών που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προβλεπόμενη άδεια από τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου. Νέο σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σε περιοχή της Χερσονήσου όταν 30χρονος τραυματίστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Πρωτογενές πλεόνασμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ επάνησε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, σε ατελείο του εφιάλτη, εξελίσσεται η ακρίβεια τα νοικοκυριά, καθώς οι εκρηκτικές αυξήσεις που καταγράφηκαν από τον Μάρτιο και εκείνες των τελευταίων 5 ετών θα έχουν και συνέχεια. Αναμένεται αύξηση έως 11,4% σε πολλά είδη πρώτης ανάγκης. Κλειστό παραμένει το φαράγγι της Αμαδιάς λόγω εργασιών αποκατάστασης και ελέγχων ασφαλείας. Λήξη μαθημάτων για τα λύκεια της επικράτειας σήμερα, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
2: Θετικό! Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια!
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα.

0: ωραία πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό μεσημέρι να έχουμε, 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ραδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης, μαζί σας μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 15 Μαΐου του 2026, είμαστε στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, με πλούσια ειδησιογραφία, δόξα τω Θεώ και σήμερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να μεταφραστεί το γεγονός, επειδή προχθές λέγαμε και για τον Ακύλα και την πρόκριση στον τελικό κτλ. Ο Άρης Πορτοσάλτε, Αντώνη, είναι στη Βιέννη και δίνει το ρεπορτάζ εκεί, παρασκήνια λέει και αυτά, για τον μεγάλο διαγωνισμό της Eurovision, τη συμμετοχή την ελληνική, το πόσο καλά πάει ο Ακύλας. Αποκαλύψει συζητήσεις για το παρασκήνιο της φετινής διοργάνωσης και γενικότερα το κλίμα που επικρατεί.

Άρης Πορτοσάλτε θα είναι στη Βιέννη, δεν θα είναι στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ξεκινά σήμερα το απόγευμα, με κεντρικό μήνυμα τη συσπήρωση, την ενότητα της παράταξης και την προβολή του κυβερνητικού έργου της τελευταίας εξαετίας. Το σύνθημα του συνεδρίου είναι «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα και αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό και μεταρρυθμιστικό σχέδιο της επόμενης περίοδου, επιχειρώντας παράλληλα να εκπέμψει μήνυμα εσωκομματικής συνοχής σε μια συγκυρία όπου το κυβερνητικό στρατόπεδο επιδιώκει να αφήσει πίσω τις πρόσφατες εσωτερικές εντάσεις και τις διαφοροποιήσεις στελεχών. Στο συνέδριο το σημερινό δεν θα δώσουν το παρόν ούτε ο Κώστας Καραμανλής ούτε ο Αντώνης Σαμαράς. Στην κεντρική του ομιλία ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει το όραμά του για την χώρα μας της επόμενης τετραετίας, δίνοντας έμφαση στη συνέχιση των αλλαγών στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση, στις επενδύσεις, την αναβάθμιση της υγείας και της παιδείας, αλλά και στη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία το Μαξίμου αντιμετωπίζει ως κορυφαίο θεσμικό στόχο της νέας περίοδου. Η κεντρική ιδέα της παρέμβασης του Πρωθυπουργού θα είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή. Έχουμε δηλαδή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις γεωπολιτικές πιέσεις, την οικονομική αβεβαιότητα στην Ευρώπη, το μεταναστευτικό, το ενεργειακό κόστος και γενικότερα την κοινωνική πίεση από την ακρίβεια. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να εμφανίσει τη Νέα Δημοκρατία όχι απλώς ως κυβερνητικό κόμμα, αλλά ως το μοναδικό μηχανισμό πολιτικής σταθερότητας. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί το Μαξίμου γνωρίζει ότι η μεγάλη απειλή σήμερα δεν είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση, αυτό είναι το μήνυμα που θα εκπέμψει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά η χαλάρωση και η αποσυσπήρωση ψηφοφόρων της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας.

Λοιπόν, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα γίνει και από τον Πρωθυπουργό το απόγευμα. Γίνεται και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πραγματοποιηθεί αυτή η συσπήρωση, να εμφανιστεί το έργο τέλος πάντων της κυβέρνησης, ενώ βεβαίως τα προβλήματα της κοινωνίας είναι πάρα πολλά και οι χειρισμοί της κυβέρνησης σε πολλά μείζωνα θέματα δεν είναι αυτοί που θα περίμενε η ελληνική κοινωνία. Ο Κωστής Γατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε συνέντευξή του πριν από λίγο είπε ότι δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, είπε ο κύριος Γατζηδάκης, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και αυτό κάτι δείχνει, είναι αυτό που σχολιάζαμε και χθες. Δηλαδή αυτή η αποτύπωση της στιγμής, αυτές οι πολιτικές αναλύσεις, οι δημοσκοπήσεις που γίνονται χρησιμοποιούνται ως όπλο από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, ξέρω εγώ, για να εξορκίσουν το κακό, για να σταματήσει η συζήτηση για τα θέματα, για τα προβλήματα, για τους προβληματισμούς της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε πρώτο κόμμα, τελεία και παύλα. Προφανώς, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, έχουμε κάνει λάθη, αλλά η συνολική αποτίμηση είναι θετική και για την πλειοψηφία του κόσμου. Έτσι εκτιμά ο κύριος Χατζηδάκης αναφορικά με τις ισχυρές απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή. Είπε, δεν μπορώ να σας πω ότι χαίρομαι, όμως σέβομαι και τους δύο και ήμουν μέλος της κυβέρνησής τους.

Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παραχώρησε μια συνέντευξη στο Action 24, αν θυμάμαι καλά, αργά χθες το βράδυ. Χαρακτήρισε συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος του, με αφορμή το ακίνητο εδώ στο Ηράκλειο και αυτά που είπε τις προηγούμενες μέρες ο Υπουργός Υγείας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη, λέει ότι δεν είναι κάτι παράνομο,

Και από την άλλη υπάρχει ένας μηντιακός μηχανισμός όπου συμμετέχουν υπουργοί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η περίφημη ομάδα αλήθειας και διάφορα φιλικά στην κυβέρνηση site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε και με τις υποκλοπές, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και τότε πάλι διαρροές και υπονοούμενα. Είμαι ηθικός και νόμιμος, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής δικαιοσύνης.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά και τις αυξανόμενες προκλήσεις της Άγκυρας. Το θέμα ενός ενδεχόμενου νέου γύρου ελληνοτουρκικής έντασης αναδύεται για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο των διπλωματικών συζητήσεων με αφορμή αυτές τις διαρροές στον τουρκικό τύπο περί ψήφισης μετά τον Μπαϊράμι του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι αν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι ορατά αντιμέτωπες με μια νέα κλιμάκωση. Η Τουρκία χτίζει το γνωστό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ευελπιστώντας κάθε φορά να κερδίσει και κάτι παραπάνω. Η ανάλυση των στοιχείων της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026 αναδεικνύει μία στρατηγική ελεγχόμενης έντασης, η οποία, αν και δεν έχει οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο, διατηρεί την πίεση στο πεδίο και βεβαίως την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας σε σταθερά επίπεδα.

από τον Ιανουάριο, από τον Ιανουάριο του 2026 μέχρι και πριν από λίγες μέρες, είχαμε 500 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και εκατοντάδες παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Η διαφορά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια έγκυται στη συστηματική χρήση drones από την Άγκυρα, τα οποία πραγματοποιούν πτήσεις μεγάλης διάρκειας πάνω από το κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο, συλλέγοντας πληροφορίες και αναγκάζοντας την ελληνική πολεμική αεροπορία σε διαρκή ετοιμότητα. Στη θάλασσα, η έκδοση Anti-Navtex έχει καταστεί πλέον μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία από την τουρκική πλευρά. Κάθε φορά που η χώρα μας εκδίδει αναγγελία για ερευνητικές εργασίες ή πόντιση καλωδίων, η υδρογραφική υπηρεσία της Ατάλειας ή της Μύρνης απαντά μέσα σε λίγη ώρα, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή εμπίπτει στη δική της αρμοδιότητα.

Επίσης, η Τουρκία το 2026 έχει αναβαθμίσει τις προκλήσεις της στον τομέα του υβριδικού πολέμου. Παρατηρείται μια νευρική κινητικότητα της τουρκικής ακτοφυλακής, ενώ παράλληλα παρενοχλεί Έλληνες ψαράδες κοντά στα Ήμια και το Φαρμακονήσι. Αυτές οι μικρής έντασης αλλά υψηλής συχνότητας προκλήσεις στοχεύουν στην εξάντληση των ελληνικών αντανακλαστικών και στη δημιουργία μιας εικόνας γκρίζας ζώνης. Έλληνες ψαράδες από την περιοχή των Ημίων κάνουν λόγο για συνεχείς παρενοχλήσεις από Τούρκους. Συνέχεια αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα και από τους Τούρκους ψαράδες και από την πολιτοφυλακή.

Το έχουμε στείλει στην κυβέρνηση και απάντηση καμία. Τώρα όμως το πράγμα κλιμακώνεται, δήλωσε ο Κώστας Σαρούκος, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Μέσης Αλιείας της Καλύμνου. Τα τουρκικά αλλιευτικά βρίσκονται 100 μέτρα από τις ακτές μας, είπε, ήρθαν να μας διώξουν από ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο ίδιος καταγγέλει ότι έχουν πολλές φορές απευθυνθεί σε αυτό που λέμε πολιτεία με την ευρύτερη έννοια, το γεγονός δηλαδή ότι οι Τούρκοι ψαράδες και οι πολιτοφυλακοί της γείτονος έτσι επιδεικνύουν μία συμπεριφορά 100 μέτρα λέει από τις ακτές μας και απάντηση δεν παίρνουν από την ελληνική πολιτεία. Διαβάζω δηλώσεις του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, ο οποίος ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Λοιπόν, η κατάσταση με την Τουρκία δεν είναι καλή. Νομίζω ότι τα νούμερα για αυτές τις 500 παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου από τον Ιανουάριο μέχρι και πριν από λίγες ημέρες λέει πολλά. Και τουρκικά μαχητικά εκτός από τα drones, έτσι, και τα τουρκικά μαχητικά F-16 είχαμε τέτοια περιστατικά μέσα στον Μάρτιο σε οπλισμένους παρακαλώ σχηματισμούς και σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις κατά το πρώτο τετράμινο οι αναχαιτήσεις από τα ελληνικά μαχητικά επιφυλακής εξελίχθηκαν σε σκληρές εμπλοκές κυρίως πάνω από το Βορειοανατολικό Αιγαίο αλλά και την περιοχή μεταξύ Χίου και Σάμου. Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα. Ο κύριος Κικίλια ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Θα δούμε.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται με τα εμπορικά καταστήματα, τι γίνεται με τα ξενίκια, στα πάρα πολλά ξενίκια στα καταστήματα μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, όχι μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται τραγική από πλευράς εμπόρων και όσον αφορά την κίνηση και την αγοραστική δύναμη πλέον των καταναλωτών, αλλά και το βαρύ, όπως το χαρακτηρίζουν, φορολογικό σύστημα. Θα δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες, με τις χρεώσεις. Θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Καλαποθαράκου. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν τις διαφημίσεις, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κ. Μενέλαος Σκουλούδης, να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα εμπορικά καταστήματα, πώς πάει η κίνηση. Καλό σας μεσημέρι, κ. Σκουλούδη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Σμεντονάκη.
0: Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Ακούστε, η αγορά λειτουργεί ομαλά. Δεν γίνεται συνοστισμός, δυστυχώς.
0: Καλά, δεν έχει ουρές έξω από τα καταστήματα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η αγορά κινείται σε χαμηλά επίπεδα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν δουλεύουμε καθόλου, αλλά δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Αυτή τη στιγμή όλα τα καταστήματα είμαστε σε μια κατάσταση οριακής επιβίωσης. Δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι, δεν είναι αυτό που περιμέναμε με το να ανοίξει ακόμα και στο άνοιγμα της τουριστικής
0: σεζόν.
1: Αγορά. Ναι. Σεζόν, τέλος πάντων.
0: Ναι. Ούτε δηλαδή τα κρουαζιερόπλια που αφήνουν πάρα πολύ κόσμο μέσα στην αγορά, ούτε οι τουρίστες που κάνουν ήδη τις διακοπές τους εδώ στην περιοχή μας, ούτε αυτοί έχουν καταφέρει να αντιστρέψουν λίγο το κλίμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα έχει μειωθεί αισθητά για ευνόητους λόγους, λόγω των αυξήσεων, καύσιμα, τρόφιμα, τα πάντα είναι στα ύψη, αλλά ούτε οι ξένοι επισκέπτες καταφέρνουν έτσι να δώσουν ένα φιλί ζωή στα καταστήματα τα εμπορικά, λέτε.
1: Ακούστε να δείτε, όταν υπάρχει κρουαζιερόπλοιο, όταν υπάρχει γενικά κίνηση στην αγορά, κάτι γίνεται, κάτι αφήνουνε. Δεν είναι ότι περνάει, ας πούμε, απαρατήρητη μια κρουαζιέρα. Δεν είναι όμως αυτό που μπορεί να σώσει την κατάσταση, γιατί η καθημερινή εργασία στο κατάστημα, δηλαδή τα έξοδα τρέχουν καθημερινά, και τονώνει την αγορά η κρουαζιέρα, και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε, και έχουμε κάνει και πάρα πολλές ενέργειες για να δούμε πώς μπορεί να παραμείνει περισσότερος χρόνος η κρουαζιέρα για να μπορεί να περπατήσει μέσα στην πόλη. Έχουμε κάνει και πάρα πολλές συναντήσεις με τους φορείς του τουρισμού για το αν θα, και μας έχουν υποσχεθεί ότι σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος διαθέσιμος, είτε στην κρουαζιέρα αλλά είτε και σε γκρουπ που δεν είναι με κρουαζιέρα, που μένουν εδώ, να τους αφήσουμε σε διάφορα μέρη της πόλης, όπως είναι η Χανιόπορτα, όπως είναι η Καινούρια Πόρτα, να αποβιβαστούν από τα λεωφορεία σε αυτά τα σημεία, που να περάσουν, να περπατήσουν μέσα στην πόλη και να φτάσουν στον προορισμό τους που είναι το μουσείο, να δουν και την αγορά του Ηρακλείου και να περάσουν και μπροστά από τα καταστήματα που κάτι θα αφήσουν. Έχουν γίνει ενέργειες τέτοιες, είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε πάρει και τις υποσχέσεις μας ότι όταν έχουμε χρόνο θα το κάνουμε. Γιατί όταν είναι περιορισμένος ο χρόνος δεν μπορεί να τον αφήσει, να του πεις σε μισή ώρα πρέπει να είσαι στη Χανιόπορτα, στην Αστόρια, δεν θα προλάβει ο άνθρωπος. Γίνονται ενέργειες για να μπορούμε να αυξήσουμε το οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού. Και θεωρώ ότι αν ο τουρισμός πάει καλύτερα, ή αν δεν έχουμε μείωση, να το πω και αλλιώς, γιατί λόγω του πολέμου, ότι θα είναι μια καλύτερη κατάσταση. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να δούμε το πώς θα πρέπει να δουλέψουν τα καταστήματα σε καθημερινή βάση. Δεν μπορούμε να πούμε δουλέψαμε 2 μέρες το Πάσχα, άρα η αγορά πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Καταλάβατε τι εννοώ?
0: Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, γιατί το έχουμε συζητήσει και κάθε φορά το συζητάμε, και μέσα στις γιορτές και μετά τις γιορτές, και κάνετε τον απολογισμό και λέτε εντάξει κάτι έγινε, αλλά δεν σώζεται η κατάσταση. Είναι αυτό που είπατε νωρίτερα. Το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης, θέλω να μας πείτε πόσο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, και μετά να πάμε και στο φορολογικό σύστημα των επιχειρήσεων, τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, κύριε Σκουλούδη.
1: Ακούστε να δείτε, αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κατάσταση η οποία το κόστος της επιχείρησης είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί έχουμε το ενεργειακό κόστος ένα που δεν έχει σταματημό. Έχουμε το άλλο κομμάτι, το ότι όποιο συμβόλαιο λήξει τα ενίκια διπλασιάζονται πολλές φορές και τρεις.
0: Τριπλασιάζονται, έχετε τέτοια παραδείγματα?
1: Έχουμε παράδειγμα από 1200-2300.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν περιπτώσεις μεγάλα καταστήματα να διπλασιάζονται και να τριπλασιάζονται τα ποσά. Κάτι που δεν γίνεται. Όταν ένα κατάστημα παλεύει να κρατηθεί και σου λέει ναι, είμαι στο παραπέντε, είμαι στο παραπέντε, λύγει το συμβόλαιό του και του βάζεις ένα επί δύο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε κλεισίματα καταστημάτων γιατί δεν μπορούν να αντέξουν τα ενίκια. Η στέγαση της επαγγελματικής στέγης θα πρέπει να τη δούμε πιο σοβαρά. Θα πρέπει να πούνε και όρια. Θα μου πεις, είναι δικό του το ακίνητο. Ναι, αλλά και κάποιος έχει επενδύσει μια ζωή μέσα. Έχει πάρει κάποια ποσά που πρέπει να σέβεται. Και όχι να λέει έληξε το συμβόλαιο, εγώ θέλω τόσα, ή αλλιώς φύγε. Και το κράτος να σου λέει ότι ναι, μπορείς να τον διώξεις και δεν χρειάζεται να πας στο δικαστήριο. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι και να συζητηθούν. Εμείς πιέζουμε καταστάσεις και δεν λέμε ότι θα πρέπει να χάσουν οι ιδιοκτήτες για να κερδίσουμε εμείς, αλλά θα πρέπει να συμβαδίσουμε.
0: Να γίνονται αυξήσεις, αλλά να γίνονται αυξήσεις στις οποίες να μπορεί να ανταποκριθεί, λέτε, ναι. Και ο

0: και ο επαγγελματίας. Ναι, τώρα από 1200, 2300, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ναι.
1: Μετά από συναντήσεις που είχαμε κάνει και συζητήσεις και αιτήματα, κατοχυρώθηκε η αύξηση του 3%.
0: Ναι.
1: Από χρόνο σε χρόνο, που εκεί δεν αντέδρασε κανένας, ούτε ο ιδιοκτήτης, αλλά ούτε και ο οικιαστής. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, όταν θα σου λήξει το συμβόλαιο, παλαιότερα είχες και μια δέσμευση, ότι ξέρεις κάτι, είναι οικιαστής, έχει και ένα αλφα δικαίωμα. Τώρα δεν έχει τίποτα. Είναι σαν να μην γνωριζόμαστε και γνωριζόμαστε από την αρχή, άμα λήξει το συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Θέλω τόσα κι άμα θέλεις. Ο άλλος όμως έχει επενδύσει. Γιατί μια ανακαίνιση ενός κατάστηματος είναι σοβαρά τα ποσά.
0: Βέβαια.
1: Μια μετακόμιση μια μετακίνηση μιας επιχείρησης έχει ένα σοβαρό και το θέμα του της πελατείας και το θέμα του κόστους. Άρα θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή, να δούμε και αυτόν που είναι μέσα σε ένα κατάστημα που έχει επενδύσει όλη του τη ζωή εκεί.
0: Κύριε Σκουλούδη, διαβάζω μία συνέντευξη του Προέδρου της ΕΣΕΕ του Σταύρου Καφούνη που ζητά αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης για τα καταστήματα, για το λιανεμπόριο. Ζητά την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και είναι μια από τις, έτσι, η αιχμή αν θέλετε των προτάσεων της ΕΣΕΕ. Ζητά περισσότερες δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές με πιο ευνοϊκούς όρους αντί για 72, 120 δόσεις κτλ. Πώς σχολιάζετε αυτές τις προτάσεις? Βεβαίως γνωρίζουμε τις απαντήσεις μέχρι στιγμής τουλάχιστον της πολιτείας και των συναρμόδιων υπουργείων σε αυτά τα αιτήματα. Θεωρείτε όμως ότι αν κάποια από αυτά έστω υλοποιούνταν θα έκανε διαφορά στις επιχειρήσεις, θα μπορούσε ο επιχειρηματίας να νιώσει μια σχετική ανακούφιση για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί?
1: Ακούστε, στην προκειμένη περίπτωση τα αιτήματα που προβάλλει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ είναι και τα αιτήματα μάλλον που προβάλλει και απαιτεί είναι συζητήσεις που έχουν γίνει με όλους τους εμπορικούς συλλόγους σε συναντήσεις πολλές φορές και με διασταύρωση προβλημάτων. Είναι διασταυρωμένα, είναι τεκμηριωμένα. Δεν λέμε δώστε μας αυτό γιατί είμαστε όμορφοι. Απλά στην προκειμένη περίπτωση το τεκμαρτό εισόδημα το τεκμαρτό εισόδημα είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Δηλαδή έρχεσαι και οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν δαπανίσει ένα μεγάλο ποσό, οικονομικό, χρηματικό ποσό, για να συστρατευτούν με τις απόψεις της κυβέρνησης. Όχι θα πρέπει να αλλάξουμε ταμιακές, όχι θα πρέπει να αλλάξουμε πώς. Θα πρέπει να συνδεθούν αυτά τα δύο. Να πρέπει να συνδεθεί η ταμιακή με την... ή όλα τα ταμιακά συστήματα. Μπορεί να μην είναι ταμιακή και να είναι υπολογιστής, αλλά όλα τα ταμιακά συστήματα με την ΑΔΕ. Μας βγάζουν για το ψηφιακό τιμολόγιο, άρα τώρα θέλουμε και το ψηφιακό δελτίο αποστολής, άρα έρχεται το κράτος και ξέρει με το που θα πάρω εγώ τηλέφωνο τον προμηθευτή μου και του παραγγείλω πέντε πράγματα, με το που θα τιμολογηθεί ένα είδος, έχει πάει στην ΑΕΔΕ και ξέρει ότι έχει τιμολογηθεί αυτό για τον κύριο Σκουλούδη. Οπότε με το που θα πουλήσω έρχεσαι στο κατάστημα, ψωνίζετε, περνάτε την κάρτα. Η ΑΕΔΕ ξέρει το βράδυ με το που θα κλείσω τι έχω πουλήσει και τι θα εισπράξω την επόμενη μέρα ή αν είναι αργία όταν θα ανοίξουν οι τράπεζες. Γιατί να υπάρχει το τεκμαρτό εισόδημα? Γιατί δηλαδή αφού εμείς έχουμε συστρατευτεί σε όλες τις απαιτήσεις του κράτους όσο αφορά την διελεύκανση και τη διαφάνεια.
0: Για την αποφυγή της φοροδιαφυγής και όλα αυτά. Ναι.
1: Δεν έχουμε πει δεν το κάνουμε. Ό,τι μας έχουν πει έχουμε συστρατευτεί με το κόστος που έχει χρειαστεί και με όλη τη, γιατί να ξέρετε ότι υπάρχει και πάρα πολλή εργασία που πρέπει να γίνει για να είναι για να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα το ψηφιακό τιμολόγιο αποστολής θα πρέπει να αλλάξουμε πάλι όλα τα συστήματά μας, γιατί σκανάρεις και πρέπει να καταγράφονται ό,τι είδος έχει μέσα στο κυβότιο εμπορευμάτων. Αυτό για να γίνει, δες πάλι άλλα συστήματα ψηφιακά. Δεν σε φτάνει ταμιακή μηχανή για να πουλήσεις.
0: Όλα αυτά σημαίνουν κόστος και όλα αυτά σημαίνουν ότι πλέον

όλα είναι στο φως και δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτή η τεκμαρτή φορολόγηση στο λιανεμπόριο. Αυτό λέτε, κύριε Σκουλούδη. Και θέλω να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε την άποψη ότι πλέον οι επιχειρήσεις σας, και όχι μόνο οι δικές σας επιχειρήσεις, γενικότερα,

0: τα μισά έξοδα και παίρνει τα μισά έσοδα.
1: Ναι.
0: Στην προκειμένη περίπτωση δεν είμαστε συνέτεροι. Να ξεκαθαρίσουμε τις καταστάσεις του συνέτερου. Ο συνέτερος λέει: βάζω εγώ τόσα, βάζετε εσύ τόσα και μοιραζόμαστε τα κέρδη. Αυτή τη στιγμή έρχεται η τράπεζα και το κράτος και μοιράζονται. Όχι, δεν μοιράζονται τα κέρδη, παίρνουν κάτι παραπάνω από σένα. Αυτή είναι η διαφορά με το συνέτερο. Παλιά λέγαμε ότι είχαμε συνέτερο το κράτος, αλλά αυτή τη στιγμή έχει περάσει το συνέτερο. Από την άλλη πλευρά, εκεί που αισθανόμαστε εμείς, πώς να πω, ότι δεν δικαιωνόμαστε, mm-hmm. είναι ότι υπάρχει, ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Όχι μόνο από το θέμα των πωλήσεων, ο αθέμητος ανταγωνισμός, ο συνηθισμένος που ακούμε. Ο αθέμητος ανταγωνισμός που ξεκινάει από την πολιτεία. Δεν μπορείς να μου βαφτίζεις όλες τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, επενδυτές, να έχουν αφοροαπαλλαγές, δηλαδή μπαίνουν τα e-shop μέσα και δεν τους βλέπουμε, δεν μας νοιάζει. Και να έρχεσαι μετά να υπερφορολογείς μια ελληνική επιχείρηση, και δεν λέω μόνο την ένδυση, λέω μια ελληνική επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν φτάνουν τα έσοδά σου. Γιατί οι πωλήσεις έχουν περάσει στο 60% από τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, mm-hmm. και τα e-shop.
1: Ναι.
0: Άρα το 40% δεν σε φτάνει φορολογικά. Εμείς δεν φταίμε σε αυτό. Θα πρέπει να κοιτάξουν να δουν πώς μπορεί να στηθεί η αγορά και να προσαρμοστούν οι αλλοδαπές επιχειρήσεις με τους νόμους της ελληνικής επιχείρησης. Μπαίνεις μέσα, θα πρέπει να πληρώσεις. Όπως πληρώνει μια επιχείρηση, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να πληρώσεις και εσύ. Όχι να μπαίνουν τα e-shop μέσα, να κάνουν τους δίρους, να μην τους βλέπουμε καθόλου, να μην εισπράσει 5 λεπτά η ελληνική οικονομία και μετά να βάζουμε τεκμαρτά
1: και να καλείστε εσείς να πληρώσετε τα σπασμένα με υπερφορολόγηση, αυτό λέτε. Από τη μια υπάρχει αυτή η μεταχείριση για τις ξένες επιχειρήσεις και από την άλλη
0: εκεί που λέμε ότι η τεκμαρτή φορολόγηση μπορεί να υποστεί και μάλλον να ενισχύσει την οικονομία, ξέρετε, γιατί η βιωσιμότητα της επιχείρησης δεν είναι μόνο το ότι θα σου βάλει 5.000 ευρώ, ας πούμε, φόρο βάση της τεκμαρτής, είναι ότι υπάρχουν ρυθμίσεις. Ερχόμαστε από μια κακή δεκαετία, ερχόμαστε από ένα COVID. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσεις. Και εκεί που βγάζουν τις ρυθμίσεις μήνα με το μήνα, έρχεται και σου βάζει τεκμαρτό εισόδημα τόσο που δεν το έχεις και δεν μπορείς να το εξοφλήσεις, γιατί αν το είχες θα ήταν στο εισόδημα. Αν δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν στο εισόδημα, θα μπορούσες να πληρώσεις κιόλας. Αλλά το τεκμαρτό εισόδημα που δεν είναι στο εισόδημα, έρχεσαι να σε βγάλει έξω και από τις... Γιατί σου λέει ότι για να τηρηθούν οι ρυθμίσεις σου θα πρέπει να πληρώνονται τα τρέχον κανονικά. Όταν του βάζεις ένα τεκμαρτό εισόδημα που δεν το έχει, πώς θα το πληρώσεις κανονικά. Οπότε το καθιστάς μη βιώσιμο εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε δηλαδή γιατί λέμε ότι το τεκμαρτό εισόδημα έχει να κάνει και με τη βιώσιμότητα των επιχειρήσεων.
1: Βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε πλήρως τι λέτε. Αντιλαμβανόμαστε και το κόστος για όλα αυτά τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά, τις συνδέσεις, τα μηχανήματα, τους λογιστές, πώς θα συνδεθούν με την ΑΔΕ προκειμένου όλα να είναι στο φως κτλ. Αντιλαμβανόμαστε και αυτό που είπατε, ότι δεν είστε ακριβώς συνέτεροι με το κράτος και τις τράπεζες. Αυτοί κρατάνε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τη δική σας, από τα δικά σας τέλος πάντων χρήματα, και εσείς παλεύετε με δόσεις, με ρυθμίσεις, επιχειρήσεις που είναι ήδη χρεωμένες και βγάζουν μεταβίας το μήνα και προσπαθούν να είναι συνεπείς με ένα σύστημα που δεν είναι έτσι κι αλλιώς δίκαιο. Εμείς αυτό καταλαβαίνουμε, κύριε Σκουλούδη.
0: Αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Ναι, εγώ... είπατε ότι τώρα το καλοκαίρι ίσως τα πράγματα γίνουν καλύτερα με τον τουρισμό και τα λοιπά. Όσον αφορά τους Έλληνες καταναλωτές, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς. Διστακτικοί, ψωνίζουν, ακούστε, προσπαθούν ναι.
0: Συνήθως το καλοκαίρι λογικά αυξάνονται λίγο παραπάνω οι πωλήσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Είτε είναι γάμοι, είτε είναι βαπτίσεις, είτε είναι... Και όταν ο κόσμος κινείται,
1: κάτι γίνεται.
0: Ψωνίζει κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ευελπιστούμε αυτή η χρονιά να πάει, να πω, καλύτερα από την περσινή, ή τουλάχιστον να μην έχουμε πτώσεις τζίρου κι άλλοι. Μήπως κρατηθούν τα καταστήματα. Αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να δούμε θα πρέπει να σκύψει.

0: κυβέρνηση, χωρίς να το πολιτικοποιώ το θέμα, να καταστεί μια βιώσιμη και σταθερή φορολόγηση.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις ότι παίρνει ένα δίνος τώρα έρχεται να επενδύσει σε ένα κατάστημα λιανικού, ένα κατάστημα λιανικής πώλησης σε φυσικό κατάστημα, και δεν ξέρει τι θα εισπράξει, τι θα πουλήσει, αλλά δεν ξέρει και τι θα εισπράξει. Δεν ξέρει και τι τον περιμένει την επόμενη μέρα. Αν θα αλλάξει ο Υπουργός Οικονομικών
1: και αλλάξει πάλι όλο το σύστημα.
0: Ναι. Γιατί κάθε φορά που αλλάζει ένας Υπουργός Οικονομικών, αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης της επιχείρησης. Και κοιτάζουμε ποιους, τις ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί αυτές μπορούμε να πιάσουμε. Τις ξένες.
1: Μάλιστα. Σαφές αυτό που λέτε. Κυρία Σκουλίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλές δουλειές σε όλα τα καταστήματα, σε όλες τις τοπικές επιχειρήσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ας βάλει ο Θεός το χέρι του που λέμε.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζού 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, κτίζουμε το αύριο.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

γιορτή και σχόλη. Η ιδιαίδεα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟΗ, κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κυρία Καλαποθαράκου.
4: Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Κυρία Καλαποθαράκου, αφορμή για αυτή την επικοινωνία, η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μία δικαστική απόφαση για τις πρακτικές τραπεζών να επιβάλλουν χαράτσια στους απλούς λογαριασμούς καταθέσεων. Διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή την ανακοίνωση της ΕΚΠΗΖΟ. Διάβασα όμως και το δελτίο τύπου, την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, γιατί για την Εθνική Τράπεζα ήταν η απόφαση του Πρωτοδικείου.
4: Ναι, ναι.
3: Τι ακριβώς συμβαίνει? Θα ήθελα λίγο να μας ενημερώσετε και εμένα και τους ακροατές μας.
4: Κοιτάξτε, πριν κάποιους μήνες, 6-7 μήνες, οι καταναλωτές, πελάτες της Εθνικής, έλαβαν μια επιστολή, ένα SMS, όπου τους γνωστοποιούσε ότι θα μετατρέψει τους λογαριασμούς, τους καταθετικούς λογαριασμούς τους, σε λογαριασμούς προνομίων. Δηλαδή ότι θα μπορούν να διενεργούν μια σειρά από συναλλαγές δωρεάν.
3: Ναι.
4: Και για το λόγο αυτό θα επιβαρύνονται με 80 λεπτά το μήνα, ανεξάρτητα βέβαια αν κάνουν χρήση των υποτιθέμενων προνομίων. Και λέει υποτιθέμενων προνομίων, διότι πολλά από αυτά τα περισσότερα τα είχαμε δωρεάν οι καταναλωτές από προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις. Συγχρόνως τους έθεσε ένα δίμηνο προθεσμίας να εναντιωθούν αν δεν επιθυμούν να μετατραπεί ο λογαριασμός τους σε προνομιακό, όπως τον αποκαλούσε. Δεν έδωσαν σημασία πολλοί καταναλωτές. Κάποιοι που έδωσαν σημασία μας το ανακοίνωσαν, διερευνήσαμε το θέμα και είδαμε ότι η πρακτική αυτή είναι παράνομη, διότι δεν πληρούσε τις αρχές της διαφάνειας, δεν γινόταν σωστή πληροφόρηση στους καταναλωτές για να σταθμίσουν αν τους συμφέρει να μεταβούν σε ένα τέτοιο λογαριασμό με αυτή τη χρέωση.
3: Χρέωση αυτή, σας διακόπτω, είναι 80 λεπτά, σωστά?
4: 80
3: μηνιαίως,
4: λεπτά, μηνιαίως. 9 ευρώ και 60 λεπτά ετήσια χρέωση.
3: Μάλιστα.
4: Σε κάθε λογαριασμό. Πολλοί καταναλωτές διατηρούν 2 και 3 λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα. Θα χρεώνονταν και στους 2 και στους 3 που διατηρούσαν.
3: Να.
4: Το δικαστήριο λοιπόν ήρθε και έκρινε ότι η τράπεζα παραβιάζει τις υποχρεώσεις της διαφάνειας, τις αρχές της διαφάνειας και τις σαφούς ενημέρωσης με βάση τόσο την εθνική όσο και την ενωσιακή νομοθεσία, και πρέπει να πάψει να χρεώνει τους καταναλωτές με αυτή τη χρέωση. Και είναι η πρώτη φορά, το τονίζω, όπου στις 63 συλλογικές αγωγές αντιπροσωπευτικές λέγονται σήμερα που έχει εκδικάσει η ΕΚΠΗΖΟ για λογαριασμό όλων των καταναλωτών, είναι η πρώτη φορά που πρωτόδικη απόφαση κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή.
3: Σημαίνει
4: αυτό ότι από τώρα σταματά αμέσως δηλαδή η χρέωση αυτή στους καταθετικούς λογαριασμούς εκατοντάδων χιλιάδων καταναλωτών, όπου επιβαρύνονται με 80 λεπτά μηνιαία. Εκτιμούμε ότι οι λογαριασμοί οι καταθετικοί που διαθέτει η Εθνική Τράπεζα είναι πάνω από 4 εκατομμύρια.
3: Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη της ΕΚΠΗΖΟ, αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου, έτσι όπως μας τη...
4: Ακριβώς.
3: Για το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η τράπεζα, επειδή έδωσε στην δημοσιότητα μια ανακοίνωση χθες, υποστηρίζει πως το βασικό νομικό σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης, κρίθηκε νόμιμο, αλλά υπήρξε πρόβλημα μόνο ως προς την επάρκεια της ενημέρωσης των καταναλωτών. Αυτό τώρα πώς ερμηνεύεται?
4: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι σωστό, αυτό το οποίο ήρθε, συνεχίζει δηλαδή για μας να παραπληροφορεί τους καταναλωτές και το ευρύ καταναλωτικό κοινό η Εθνική Τράπεζα με αυτή την ανακοίνωση, διότι το διατακτικό της απόφασης αποδέχτηκε τα αιτήματά μας, και τα αιτήματά μας ήταν πολύ συγκεκριμένα: να αποδειχθεί, να κρίνει το δικαστήριο ότι η συμπεριφορά της αυτή ήταν παραβατική, παραβίαση νομοθεσία. Και έτσι λοιπόν επιλέξει το διατακτικό της απόφασης, λέει ότι απαγορεύει

0: την εναρμόμενη να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών στους καταναλωτές, δέκτες κτλ. Κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή και απειλεί σε βάρος της 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση εάν συνεχίσει αυτή την πρακτική. Δηλαδή εμάς τα αιτήματά μας έγιναν απολύτως δεκτά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, αυτό που λέει η Εθνική, ότι θα επανέλθει να συμπληρώσει την πληροφόρηση κλπ. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να επανέλθει για να συμπληρώσει με συμπληρωματική επιστολή. Θα πρέπει να εκτιμήσει από την αρχή μια διαδικασία ενημέρωση των καταναλωτών, όπου να πληρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της σωστής ενημέρωσης, για να μπορεί να σταθμίσει ο καταναλωτής αν τον ενδιαφέρει και τον συμφέρει να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή στο λογαριασμό του με αυτή τη χρέωση. Εμείς θα παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό, εάν επανέλθει η Εθνική.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως θα πρέπει να επανέλθει με άλλο τρόπο εκ νέου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και θέσαμε και το ερώτημα, θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που...
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πράξη. Προβλέπετε κάτι για αναδρομικά, ναι, δηλαδή για αυτά τα χρήματα που έχουν...
0: Δεν προβλέπετε. Μάλιστα. Η απόφαση.
1: Ναι.
0: Αλλά από τη στιγμή που κρίθηκε παράνομη αυτή η ενέργεια της Εθνικής Τράπεζας, τα ποσά που έχει εισπράξει, θα εισπράξει παράνομα. Έτσι, δεν αρκεί δηλαδή τώρα που θα διακόψει αυτή την... Θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, εάν θα επιστρέψει στους καταναλωτές, και θα πράξουμε αυτά που πρέπει να πράξουμε ώστε να επιστρέψουν.
1: Ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Αυτή ήταν μια συγκεκριμένη αγωγή η οποία εκδικάστηκε. Έχουμε και κατά άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων αγωγές από την Εκπιζώ, κυρία Καλαποθαράκου?
0: Έχουμε κατά μια ακόμα τράπεζα, έχει εκδικαστεί και περιμένουμε απόφαση. Διαφοροποιείται για το ίδιο θέμα είναι, αλλά έχουμε...
1: Είναι για αυτές τις μηνιαίες χρεώσεις πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 80 λεπτό.
0: Για τη μηνιαία χρέωση, αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τα προνόμια και ως προς τον όρο. Το συμβατικό όρο, διότι η Εθνική Τράπεζα δεν είχε συμβατικό όρο, πρακτική είχε, ενώ η άλλη τράπεζα έχει. Ναι, ναι.
1: Κυρία Καλαποθαράκου, θα σας ζητήσω συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά έχουμε μία έκτακτη είδηση την οποία θα μας μεταδώσει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Παπαδάκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Άρα, ένα καλό μεσημέρι. Εδώ και λίγη ώρα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχουν φύγει πολλά οχήματα και κατευθύνονται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εδώ πολύ κοντά σε εμάς, στο Ράδιο Κρήτη, στην περιοχή της Καλυθέας, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει ένα παλιό σπίτι μέσα στο οποίο υπάρχουν θυάλες υγραερίου και για το οποίο έχει σημάνει συναγερμός για προφανείς λόγους στην πυροσβεστική υπηρεσία. Πιθανότατα έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς και λόγω των φιάλων που βρίσκονται μέσα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση προς αποφυγή περαιτέρω επέκτασης ενδεχόμενης πυρκαγιάς.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Κυρία Καλαποθαράκου, πριν ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, θέλω να σας ρωτήσω αυτό το οποίο καταγράφουν οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες καταναλωτές, με αυτές τις νέες αυξήσεις που βλέπουν από τις αρχές του έτους, από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, μία αλυσίδα ανατιμήσεων στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα, στις υπηρεσίες. Είδαμε και τα στοιχεία του πληθωρισμού για τον Απρίλιο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, κυρία Καλαποθαράκου?
0: Δυστυχώς, ο Δής γνωρίζει, πολύ φοβούμαστε ότι συνεχίζεται ακάθαρτα.

0: τρόφιμα. Ναι, μεν υπάρχει αυτή η γεωπολιτική αναστάτωση, ο πόλεμος και μας επηρεάζει όλους και Ευρώπη παγκόσμια, όμως τη χώρα μας την επηρεάζει πολύ περισσότερο, διότι υπάρχουν παθογένειες και στρεβλώσεις σε όλες τις αγορές και αυτές που εκμεταλλεύονται σε βάρος του καταναλωτή. Δεν νοείται να αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων σε τέτοια επίπεδα την ίδια στιγμή και μάλιστα αμέσως με την κήρυξη του πολέμου.
1: Αυτόματα γίνονται αυτά. Αυτόματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουν αποθεματικά.

0: η επιχείρηση. Τι λέμε τώρα, δηλαδή μας εμπέζουν, είναι εμπεγμός αυτό το πράγμα και δυστυχώς επιβάλλονται κάποια πρόστιμα, αλλά δεν αρκούν σε καμία περίπτωση και δεν σημαίνουν, δεν σηματοδοτούν μια αλλαγή στη συμπεριφορά της πολιτείας, ώστε το κύμα της ακρίβειας και αυτό που λέμε σκορκέδια να παταχθεί στις ρίζες τους. Αυτό βλέπουμε εμείς. Έχουν ληφθεί μέτρα και καλώς έχουν ληφθεί προσωρινά μέτρα, αλλά όμως δεν αντιμετωπίζουν το θέμα της ακρίβειας. Διότι, όπως ίσως τα είπατε, ο πληθωρισμός έχει ανέβει στο 5,4. Δηλαδή, σχεδόν δύο μονάδες σε σχέση με πριν ένα χρόνο, πριν δύο μήνες. Δηλαδή, συνεχώς το μοσχαρίσιο κρέας έχει ανέβει 20% μέσα σε ένα χρόνο. Πεστικά επίσης, δηλαδή βιώνουμε μία κατάσταση πολύ δύσκολη, τα ελληνικά νοικοκυριά τα οποία φτωχοποιούνται διαρκώς με αγοραστική δύναμη στα τάρταρα, τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και βέβαια με κάποιες μικρές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις απειροελάχιστες που έχουν εξανεμιστεί πριν καν
1: δοθούν.
0: Μπορούν στο πορτοφόλι μας.
1: Έτσι
0: ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρειάζεται έλεγχη, έλεγχη, έλεγχη. Χρειάζεται ανταγωνισμό, λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις.
1: Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Εμείς αυτό βλέπουμε. Γιατί ακούμε αυτό το επιχείρημα ανταγωνισμός, ανταγωνισμός. Δεν βλέπουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα τα πράγματα χειροτερεύουν όσο πάμε.
0: Και η έλεγχη στην αγορά. Παρότι έγινε αυτό το μέτρο για το πλαφόν σε σε τρεις κατηγορίες προϊόντων. Είδαμε ότι προχθές επιβλήθηκαν κάποια πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Δεν αρκούν όμως. Πρέπει να γίνονται συνεχείς έλεγχοι και μάλιστα από τεράστιες επιχειρήσεις, έτσι. Πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η παραβατική συμπεριφορά σημειώνεται δηλαδή όχι από μικρές επιχειρήσεις.
1: Στις μεγάλες. Μάλιστα.
0: Άρα δηλαδή πρέπει να παταχθούν τα φαινόμενα σκροκέντειας με μέτρα τα οποία θα αποδώσουν. Δεν το βλέπουμε αυτό, δυστυχώς. Το ίδιο συμβαίνει και με τον τραπεζικό χώρο. Είναι δυνατόν να προσφέρουμε στα δικαστήρια για παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού και για μια επαρκή ενημέρωση και παραπληροφόρηση? Αυτό θα έπρεπε να σταματάει στη διοίκηση. Να ελέγχει ποιες χρεώσεις, γιατί το κάνει και να επιβάλλει κυρώσεις. Είδατε να επιβληθεί καμία κύρωση σε καμία τράπεζα?
1: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, έτσι όπως την περιγράψατε και έτσι όπως τη βιώνουμε και όλοι εμείς οι καταναλωτές. Κυρία Καλαποθαράκου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να αντιδρούμε οι καταναλωτές είναι πολύ σημαντικό και να καταγγέλουμε. Έχουμε στην ιστοσελίδα μας υποδείγματα καταγγελιών για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι πολύ σημαντική η ενεργοποίηση του καταναλωτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Καλό μεσημέρι να έχουμε, να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου αυτή την ώρα για παλαιό σπίτι στην Καλυθέα που καίει φωτιά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η εκδήλωση φωτιάς σημειώθηκε πριν από λίγο. Μέσα στο σπίτι υπάρχουν και φιάλες υγραερίου. Για το λόγο αυτό βρίσκονται στην περιοχή πολλά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Ολοκληρώθηκαν σήμερα τα μαθήματα στα Λύκη, αρχίζουν από Δευτέρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Ξεκινά σήμερα Παρασκευή μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με επίβουσα οδηγία του Υπουργείου Υγείας προς τις υγειονομικές περιφέρειες, τα κέντρα υγείας και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και επίβων, ζητείται αυξημένη επαγρύπνηση για περιστατικά που ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας. Προβληματισμός επικρατεί στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης, καθώς η φετινή σεζόν εμφανίζει μέχρι στιγμής πτώση περίπου 5% σε σχέση με πέρυσι. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης ηλεκτρικών πατινιών που είχαν τοποθετηθεί παράνομα σε κοινόχρηστους χώρους, προχώρησε από το πρωί ο Δήμος Ηρακλείου. Έλεγχοι σε χιλιάδες βραχυχρόνιες μισθώσεις από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.

0: Μετά τις εφορίες, οι ιδιοκτήτες μισθωμένων κινήτων για απόκρυψη εισοδημάτων. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο με συγκλήσεις, αγκάθια αλλά και συμφωνίες. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση, μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Φύγα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός. Κάθε αύριο.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδος αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη η Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης ηλεκτρικών πατινιών που είχαν τοποθετηθεί παράνομα σε κοινόχρηστους χώρους, προχώρησε από το πρωί ο Δήμος Ηρακλείου. Με επίγουσα οδηγία του Υπουργείου Υγείας προς τις υγειονομικές περιφέρειες, τα κέντρα υγείας, τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητείται αυξημένη επαγρύπνηση για περιστατικά που ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικού ιδεασμού. Την ενίσχυση των Δήμων με δύο επιπλέον δόσεις κεντρικών αυτοτελών πόρων διεκδικεί η ΚΕΔΕ από την κυβέρνηση, καθώς τα οικονομικά τους βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Αντιδράσει πυροδοτεί το κλείσιμο του ΚΙΠΑ του Δήμου Ηρακλείου στο Γιώφυρο με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει σημαντικός αριθμός παιδιών για να φιλοξενεί και λόγω του υψηλότατου κόστους του ενοικίου. Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα ηλίκια, αρχίζουν από Δευτέρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Προβληματισμός επικρατεί στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης, καθώς η φετινή σεζόν εμφανίζει μέχρι στιγμής πτώση περίπου 5% σε σχέση με πέρυσι. Ξεκινά σήμερα Παρασκευή και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο με συγκλήσεις, αγκάθια αλλά και συμφωνίες. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών στους χώρους που εξετάζονται και την τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με δημάρχους του νησιού, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη η Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Σέβη Βολουδάκη. Η Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, σημειώνοντας ότι εξετάζονται δύο έστρι χώροι, ενώ διαβεβαίωσε ότι τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς την προηγούμενη διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Καμία οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων, όπως τόνισε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη η Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι τελικές συζητήσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις για το σχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Υφυπουργός ανέφερε μιλώντας στον Μανώλη Αργυράκη ότι αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη αυτοψίες σε 2 έως 3 χώρους που εξετάζονται ως πιθανοί για τη λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας στην Κρήτη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ακόμη δεν υπάρχει οριστική επιλογή. Όπως είπε, έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των χώρων και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τους δημάρχους ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Η Σέβη Βολουδάκη χαρακτήρισε δικαιολογημένη την ανησυχία των κατοίκων τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά, σημειώνοντας ότι το μεταναστευτικό φαινόμενο στην Κρήτη έχει πλέον αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, καθώς όπως είπε, το νησί έχει καταστεί πύλη μεταναστευτικών ροών από το Τομπρούκ της Λιβύης. Η ίδια παραδέχθηκε ότι ο χώρος του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου σήμερα φιλοξενούνται προσωρινά μετανάστες, δεν είναι κατάλληλος, επισημένοντας ότι η δομή που σχεδιάζεται θα είναι κλειστή και θα αφορά προσωρινή φιλοξενία. Πρόσθεσε ακόμα ότι ζητήματα που αφορούν στον αστικό ιστό, τις επιχειρήσεις, την τουριστική δραστηριότητα και την λειτουργικότητα των περιοχών που εξετάζονται θα ληφθούν υπόψη πριν από οποιαδήποτε απόφαση. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, επισημένοντας ότι το Υπουργείο είχε ζητήσει από τους Δήμους να υποδείξουν εναλλακτικούς χώρους, κάτι που σύμφωνα με την ίδια δεν έγινε.

0: Την ίδια ώρα όμως συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις στην περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς, με τους κατοίκους να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στην περιοχή. Μετά και την χθεσινοβραδινή Γενική Συνέλευση, η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων ζητά την άμεση παρέμβαση του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και των βουλευτών του νομού, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είναι ήδη επιβαρημένη και δεν αντέχει μία ακόμα μεγάλη πίεση στις υποδομές και την καθημερινότητα των κατοίκων.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Βολουδάκη στο Ράδιο Κρήτη.
2: Κοιτάξτε, δικαιολογημένη είναι η αγωνία, το αντιλαμβάνομαι αυτό για όλους. Είναι φυσιολογικό, το ίδιο υπήρχε και υπάρχει και στα Χανιά, έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δυστυχώς η Κρήτη είναι πια μια πύλη μεταναστευτική για όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται από το Μπρουκ της Λιβύης προς τη χώρα μας, και θα πρέπει να θωρακιστούμε. Υπάρχει, όπως πολύ καλά ξέρετε, λειτουργεί προσωρινά αυτός ο χώρος στο λιμάνι, στο ψυγείο, ο οποίος όμως δεν είναι κατάλληλος, και δεν είναι κατάλληλος, θα πω εγώ, όχι μόνο για τους μετανάστες, αλλά και για τους λιμενικούς και για τους αστυνομικούς, για όλους αυτούς οι οποίοι συνδράμουν αυτές τις διαδικασίες. Το Υπουργείο έχει ερευνήσει 2-3 χώρους που πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν έχουν καταλήξει κάπου οι υπηρεσίες, δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη πρόταση, και σίγουρα δεν θα υπάρξει τίποτα χωρίς αυτό και να επικοινωνηθεί πριν και να συζητηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, και να υπάρχει έτσι και κάποια διαβούλευση.
1: Υπάρχει έντονη αντίδραση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής αλλά και των επιχειρηματιών για το ενδεχόμενο αυτό να δημιουργηθεί δηλαδή η δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή στις Μαλάδες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Ποντιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη Μαλάδων, τον κύριο Μενέλαο Καρακοσταντάκη. Κύριε Καρακοσταντάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Συναντηθήκατε και χθες να εκφράσετε την αντίθεσή σας πάνω σε αυτό το ενδεχόμενο. Ακούσαμε όμως και τις δηλώσεις της Υφυπουργού σήμερα στο Ράδιο Κρήτη. Τι λέτε, κύριε Καρακοσταντάκη?
3: Κοιτάξτε, υπάρχει ανησυχία των κατοίκων για το θέμα, γιατί όταν ξαφνικά από μόνοι τους βλέπουν ότι υπάρχουν κλιμάκια ανθρώπων που έρχονται για να ελέγξουν χώρους μαζί με τους ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου χώρου, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία ότι κάτι κινείται πίσω από την πλάτη.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι το όλο σκηνικό, το οποίο η διαβεβαίωση, τα λόγια που υπάρχουν προς το παρόν, είναι ότι δεν θα γίνει, λέει, κάτι εκεί πέρα. Οι επισκέπτες ότι για ποιο λόγο γίνονται.
1: Ναι, και υπάρχει.
3: Αυτές
1: και
3: οι απορίες μας έχουν μείνει και ζητάμε τις απαντήσεις από τις αρχές, που ο αρμόδιος είναι η περιφέρεια και ο Δήμος.
1: Και υπάρχει και η απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου πάνω σε αυτό το ζήτημα.
3: Ακριβώς.
1: Πιστεύετε ότι όλη αυτή η διερεύνηση των χώρων, που έτσι κι αλλιώς η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν εκτός αστικού ιστού, θα ακουστούν από το Υπουργείο, κύριε Καρακοσταντάκη, τι λέτε?
3: Κοιτάξτε, αυτό περιμένουμε κι εμείς. Πιστεύουμε ότι θα σε ακουστούν. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούν να αντικρούν τόσο πολύ τους κατοίκους και τα προβλήματα που έχει μια περιοχή, στην οποία είναι όπως είναι.
1: Μάλιστα.
3: Με τόσα προβλήματα που τα έχουμε συζητήσει χίλιες φορές, τα οποία δεν έχει λυθεί κανένα μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Θα ξεκαθαρίσει το θέμα έτσι κι αλλιώς την εβδομάδα που έρχεται. Σας ευχαριστώ, κύριε Καρακοσταντάκη. Να είστε καλά.
3: Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι και στο ίδιο κλίμα και το δελτίο τύπου που έχουμε ανακοινώσει μετά τη συνάντηση που είχαμε χθες. Ότι το βασικό που θέλουμε είναι μια ενημέρωση για να μπορούμε να τοποθετηθούμε πιο ευρύτερα και τα σχετικά. Αλλά ότι υπάρχει ανησυχία, υπάρχει.
1: Μάλιστα.
3: Όταν δεν ξεκαθαρίζεται ο χώρος τι ακριβώς θα γίνει.
1: Θα το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Αλλάζουμε θέμα. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης ηλεκτρικών πατινιών που είχαν τοποθετηθεί παράνομα σε κοινόχρηση τους χώρους, προχώρησε από το πρωί ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Με ελέγχους, απομακρύσεις ηλεκτρικών πατινιών και παρεμβάσεις σε σημείο όπου καταγράφεται ανεξέλεγκτη στάθμευση, ο Δήμος Ηρακλείου επιχείρησε από το πρωί της Παρασκευής να βάλει τάξη στο ολοένα και πιο χαοτικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί στους δρόμους της πόλης με ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, δηλαδή τα ηλεκτρικά πατίνια. Η Δημοτική

0: Η αστυνομία υπό τον συντονισμό του αρμόδιου αντιδημάρχου προχώρησε στην απομάκρυνση πατινιών εταιριών ενοικίασης που είχαν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, εφαρμόζοντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει πρόστιμα και κυρώσεις για παράνομη ανάπτυξη οχημάτων. Το ζήτημα πάντως φαίνεται πως έχει ξεφύγει πλέον από το επίπεδο της απλής όχλησης, με την καθημερινότητα σε πολλές περιοχές να θυμίζει ζούγκλα χωρίς σαφείς κανόνες χρήσης και στάθμευσης. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο πρώην προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Μαρίνος Πατακός σημείωσε ότι τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν στη ζωή των πολιτών χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό και χωρίς σαφές πλαίσιο εφαρμογής από την πρώτη στιγμή. Όπως είπε, παρότι οι Δήμοι δεν έχουν πλήρη αρμοδιότητα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τους έχουν ευθύνη να παρεμβαίνουν όταν δημιουργούνται προβλήματα μέσα στα διοικητικά τους όρια. Τόνισε ακόμα ότι αν και τα πατίνια εντάχθηκαν τελικά στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το νομοθετικό πλαίσιο δεν αντιμετώπισε σωστά το ζήτημα, με αποτέλεσμα, όπως υποστήριξε, να υπάρξουν κενά, ασάφειες και ελλιπείς κανόνες στην πράξη. Και όλα αυτά τη στιγμή που τα σοβαρά ατυχήματα συνεχίζονται στην Κρήτη. Το βράδυ της Πέμπτης, ένας 30χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στη Χερσόνησο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε, με συνέπεια να υποστεί βαριές κακώσεις στο κεφάλι. Νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του Βενιζελίου Νοσοκομείου, ενώ στο μεταξύ σε κρίσιμη αλλά σταθεροποιημένη κατάσταση παραμένει στην ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου ο 40χρονος που είχε τραυματιστεί πριν από λίγες ημέρες, επίσης σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης του κυρίου Πατακού στο Ράδιο Κρήτη.
2: Πάνω από 4 χρόνια, 3 με 4 χρόνια θα έλεγα εκεί περίπου, που ξαφνικά στη ζωή, στην κυκλοφορία μάλλον των του Ηρακλείου και άλλων δήμων, μεγάλων δήμων και μικρών της χώρας, μπήκαν τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα ορθίων, όπως τα έλεγαν τότε, τα ηλεκτρικά πατίνια. Από ό,τι παρακολουθώ και εγώ, το φαινόμενο έχει κατά κάποιο τρόπο πάρει διαστάσεις πάλι, γιατί παρόλο του ότι πριν 2 χρόνια το πατίνι, το ηλεκτροκίνητο μπήκε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν έγινε καλή δουλειά από το νομοθέτη. Δεν καλύφθηκε η ασφάλεια και η διευκόλυνση ελέγχου αυτών των πατινιών και των αναβατών.
1: Με επίγουσα οδηγία του Υπουργείου Υγείας προς τις υγειονομικές περιφέρειες, τα κέντρα υγείας και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητείται αυξημένη επαγρύπνηση για περιστατικά που ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικού ιδεασμού. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Η σοκαριστική αυτοκτονία των 2 17χρονων μαθητριών στην Αθήνα που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταλήξει η πρώτη και να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγα 24 ώρα αργότερα στην εντατική η δεύτερη, αναδεικνύει την απουσία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε επίγον έγγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Ζητά από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόντες όπου απαιτείται. Η οδηγία μοιάζει πραγματικά υποκριτική, αφού στο νησί μας οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για ανήλικους σχεδόν δεν υπάρχουν. Αρκεί να θυμίσουμε ότι υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος του δημόσιου τομέα για όλο το νησί και η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Είναι γνωστό ότι ο μοναδικός παιδοψυχίατρος υπηρετεί στην παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, το οποίο ανοσηλεύει σοβαρά περιστατικά παιδιών, πολλά από τα οποία έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και παρακολουθούνται από ψυχίατρους ενηλίκων. Εκτός από εκείνων, οι παιδοψυχίατροι του ΕΣΥ στο σύνολό τους έχουν παραιτηθεί, μην αντέχοντας όπως λένε την πίεση και τον τεράστιο φόρτο δουλειάς, και έχουν μετακινηθεί στο ιδιωτικό τομέα. Είναι μάλιστα τόσο μεγάλη η ζήτηση αυτών των υπηρεσιών, που για να κλείσει μια οικογένεια ραντεβού για το παιδί της, πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 4 μήνες.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε την κυρία Γρηγορία Μπέτση στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μπέτση, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ που το κρατάτε.
1: Από τη μια ζητείτε από το Υπουργείο Υγείας να είναι σε επιφυλακή όλος ο τομέας της ψυχικής υγείας και από την άλλη δεν υπάρχουν καν παιδοψυχίατροι για να ενισχύσουν αυτές τις δομές, κυρία Μπέτση.
4: Ακριβώς, ναι, τα μέτρα του Υπουργείου που ανακοίνωσε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας.

0: σε παιδιά και φίλους, είναι στην ουσία προσαρμοσμένα στον ελπέστατο κρατικό προϋπολογισμό της υγείας. Δηλαδή δεν αναφέρεται το Υπουργείο σε ενίσχυση των δημόσιων τομών ψυχικής υγείας σε προσωπικό, που είναι τεράστιες οι ελλείψεις. Αντίστοιχα, οι προκηρύξεις θέσεων που κάνει κατά καιρούς είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με τα κενά και πολύ λιγότερες βέβαια σε σχέση με τις ανάγκες. Αντίθετα, με διάφορα μέτρα που λαμβάνει, μετακυλεί στην ουσία την ευθύνη στους ίδιους τους γονείς. Παραδείγματος χάρη, πριν από δύο μήνες, είχε ανακοινώσει το Υπουργείο πρόγραμμα συμβουλευτικών συνεδριών για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των γονιών στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών τους. Ναι. Στην Κρήτη, όπως ανέφερε και το ρεπορτάζ, μετά από διαδοχικές παρετήσεις, έχει απομείνει στη μοναδική σε όλη την Κρήτη και το νοτιοανατολικό Υγείο Παιδοψυχιατρική Κλινική, μόνο ένας ειδικευμένος παιδοψυχίατρος. Και λειτουργεί επισφαλώς η κλινική με μετακινήσεις ψυχιάτρων ενηλίκων από το Βενιζέλη και το Πλαστήτη και αγροτικών και γενικών γιατρών. Δηλαδή γιατρών που δεν έχουν την εξειδίκευση και τις γνώσεις να αντιμετωπίσουν παιδιά με ιδιαίτερα προβλήματα. Και δεν υπάρχει, να πούμε, κανένα παιδοψυχίατρο σε καμία δημόσια δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Άρα δεν μπορεί να βοηθηθούν και όσοι έχουν ανάγκη, οι οικογένειες και τα παιδιά τους.
0: Δηλαδή. Είναι βασικά για την πρόληψη, χρειάζεται πρωτοβάθμια. Έχουν παραιτηθεί και από το ρέθυμνο οι παιδοψυχίατρες και από το ιατροπαιδαγωγικό κέντρο Ηρακλείου. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι να αναγκάζονται οι ασθενείς να απευθύνονται σε παιδοψυχίατρους στον ιδιωτικό τομέα για πρωτοβάθμια παιδοψυχιατρική περίθαλψη, γιατί για τριτοβάθμια είναι μόνο το παγνί, όπου οι αναμονές αυξάνονται, άρα καθυστερεί η διάγνωση και η θεραπεία αυτών των παιδιών. Και αυτό είναι επικίνδυνο για την υγεία τους και για την ίδια τους τη ζωή, γιατί μετά την πανδημία έχουμε και πολλά περιστατικά με απόπειρες και με αυτοκτονίες και παιδιών και εφήβων. Είχαμε το πρόσφατο περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπως γνωρίζετε. Και με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση που έχαμε τα τελευταία χρόνια, δεν δόθηκε λύση στο πρόβλημα. Δηλαδή, στην ουσία, συγχωνεύτηκαν δημόσιες και ιδιωτικές δομές ψυχικής υγείας σε έναν ενιαίο φορέα που αποτελεί ευθύνη της ΥΠΕ. Και μείνανε, ας πούμε, χωρίς κοινωνικούς λειτουργούς η ψυχιατρική κλινική του Παγνή. Αυξήθηκαν οι μετακινήσεις προσωπικού και ασθενών από τη μια δομή στην άλλη. Αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ ότι η ψυχιατρική κλινική του Παγνή δέχεται διακομιδές στην ουσία από όλη την Κρήτη. Κυρίως από το Λαστήριο, που δεν υπάρχει ψυχιατρική κλινική και είναι μόνο ένα ψυχίατρο. Και γεμίζει συνέχεια ράτσα. Και έχουμε συνθήκες ασθενών στα οξέα να νοσηλεύονται σε ράτζο. Που καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες νοσηλείας επηρεάζουν πάρα πολύ, ειδικά την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι λοιπόν τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ, κυρία Μπέτση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Την ενίσχυση των Δήμων με δύο επιπλέον δόσεις κεντρικών αυτοτελών πόρων διεκδικεί η ΚΕΔΕ από την κυβέρνηση, καθώς τα οικονομικά τους βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδεφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, τα οικονομικά των Δήμων κυριολεκτικά εκτροχιάζονται, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν επωμηθεί, χωρίς αυτές να συνοδεύονται με τους αναγκαίους πόρους. Από τη μία, τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν με την ενεργειακή κρίση. Από την άλλη, αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν σε σχέση με την αδογοσωστική κάλυψη και την πυροπροστασία απογειώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των Δήμων, με αποτέλεσμα να τεινάζονται στον αέρα οι προϋπολογισμοί τους, πολλοί από τους οποίους έχουν θέσει ξεκάθαρο όριο, τονίζοντας ότι μπορούν να αντέξουν μέχρι τον Αύγουστο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΕΔΕ διεκδικεί έκτακτη χρηματοδότηση με απόδοση δύο δόσεων κεντρικών αυτοτελών πόρων, ενώ παραμένει σταθερό το αίτημά τους για τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού χρηματοδοτικού προγράμματος, ώστε οι Δήμοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, τα προβλήματα και κυρίως έργα υποδομών που πρέπει να δρομολογήσουν. Μάλιστα, αυτό το οποίο εξηγούν οι Δήμαρχοι είναι ότι το πρόγραμμα αυτό είναι κρίσιμο, ειδικά στους περιφερειακούς Δήμους της ενδοχώρας, που έχουν διευρυμένα γεωγραφικά όρια και οι ανάγκες τους είναι πολύ μεγαλύτερες για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων, της αδοποιίας, όπως επίσης για τη συντήρηση των δικτύων ίδρυυσης και άρδευσης. Παράλληλα, η ΚΕΔΕ διεκδικεί την επανασύσταση του προγράμματος διαβίου μάθησης στους Δήμους με χρηματοδότηση που μπορεί να υπάρξει από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ίδια στιγμή βάζει στο κάδρο τη δαιμονική και ασφαλμένη, όπως χαρακτηρίζεται, εκτέλεση του έργου Μαριέτα Γιαννάκου από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο στη δεύτερη φάση του τονίζεται ότι αγνοεί τις προτεραιότητες των δημοτικών αρχών σε σχέση με τη συντήρηση των σχολικών τους μονάδων, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό, το οποίο με κάθε τρόπο θα πρέπει να καλυφθεί.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Κύριε Γιαλιτάκη, καλό μεσημέρι. Κύριε Γιαλιτάκη, μας ακούτε?
3: Ναι, ναι, δεν ξέρω να ακούγομαι καλά.
1: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε. Καλό σας μεσημέρι. Ωραία, κύριε Γελιτέκη.
3: Καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλησπέρα και σε εσάς.
1: Τα πολλά προβλήματα που απασχολούν τους Δήμους τέθηκαν για

0: Μια φορά στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗ, η οποία διεκδικεί πολλά πράγματα. Το θέμα είναι αν θα ικανοποιηθούν όμως αυτά τα αιτήματα και με ποιο τρόπο.
1: Ναι, κοιτάξτε, όπως υπόθηκε και από το ρεπορτάζ, πράγματι είναι μια σειρά ζητημάτων θεσμικών αλλά και οικονομικών που ταλανίζουν τοπική αυτοδιοίκηση και τα οποία έχουν έρθει πραγματικά να επηρεάσουν πλέον την καθημερινότητά μας στην βασική εξυπηρέτηση των στοιχειωδών υποχρεώσεών μας, αν θέλετε, και αρμοδιοτήτων μας έναντι των πολιτών και των συνδημοτών μας. Σε σχέση με το οικονομικό, αυτό το οποίο ουσιαστικά συζητήσαμε και έχοντας μία, αν θέλετε, ανταπόκριση και από τους υπόλοιπους δήμους σε ολόκληρη τη χώρα, αφενός η αύξηση του ενεργειακού κόστους, των καυσίμων, για παράδειγμα, στο στόλο των αυτοκινήτων στους δήμους μας, αλλά φυσικά και του ρεύματος. Και φυσικά έχοντας να κάνει με τις πολλές αρμοδιότητες οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί στην αυτοδιοίκηση αλλά χωρίς τους ανάλογους πόρους, και ειδικά κάποιες εξ αυτών όταν έχουν και μια εποχιακή, ένα εποχιακό χαρακτήρα, λοιπόν, και το επίγον, όπως για παράδειγμα οι δουλειές, οι εργασίες και οι αρμοδιότητες που έχουμε να κάνουμε με την πυροπροστασία ή για την ευαγωσιαστική κάλυψη. Έχουν έρθει όλες αυτές οι δαπάνες να εκτροχιάσουν κυριολεκτικά τους προϋπολογισμούς μας. Χαρακτηριστικά, αυτό το οποίο εκτιμάται και παίρνουμε ως, αν θέλετε, απεικόνιση από τις διεύθυνσεις οικονομικών των Δήμων σε όλη τη χώρα, είναι ότι αν συνεχιστεί αυτό το ράλι των τιμών, οι προϋπολογισμοί ουσιαστικά ήδη από τον Αύγουστο και μετά δεν θα μπορούν να εκτελεστούν. Ως εκ τούτου αποφασίσαμε άμεσα να αποστείλουμε ένα αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών, φυσικά και μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να ζητήσουμε την άμεση καταβολή τουλάχιστον 2 δόσεων ΚΑΠ, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε, όπως σας είπα, στις τρέχουσες ανάγκες, με την ελπίδα φυσικά στο να σταματήσει αυτή η συνεχή ανωδική πορεία του κόστους όλων αυτών των υποχρεώσεων που έχουμε. Και θέλω να πω ότι αυτό το αίτημα δεν είναι απλά έτσι μια συνδικαλιστική διεκδίκηση, είναι ένα στέρεο επιχείρημα, με δεδομένο ότι η ίδια κυβέρνηση κατά το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο μάλλον, γιατί ουσιαστικά πήραμε και τα στοιχεία του Απριλίου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρουσιάζει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεόνασμα της τάξης των 4,3 δισεκατομμυρίων. Άρα λοιπόν υπάρχουν χρηματικά διαθέσιμα και πόροι ώστε να μπορούν πραγματικά να κατευθυνθούν προς την τοπική αυτοδιοίκηση για να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες που είπα νωρίτερα. Συζητήσαμε φυσικά και άλλα ζητήματα, όπως έχουν να κάνουν με την μονική, θα έλεγα, στάση του Υπουργείου Παιδείας στο να αγνοεί την τοπική αυτοδιοίκηση στις πραγματικές ανάγκες. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες, μέσα στους θερινούς μήνες. Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά ή ανακοινώθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαρκέτα Γιαννάκου όσον αφορά τη συντήρηση κάποιων σχολικών μονάδων. Πέρα του ότι τα χρήματα είναι πραγματικά πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που αντιμετωπίζουμε για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων, πρέπει να σας πω ότι η επιλογή των σχολικών μονάδων έγινε εν αγνία των τοπικών αρχών. Δηλαδή, αυτό το οποίο ζητάμε είναι το αυτονόητο. Εμείς, οι τοπικές αρχές, οι δημοτικές αρχές, ουσιαστικά να σχεδιάζουμε τις προτεραιότητες στην περιοχή μας. Προφανώς είναι καλοδεχούμενα τα όποια έργα θα γίνουν, αλλά αυτό το οποίο ζητάμε είναι το αυτονόητο. Οι δημοτικές αρχές να θέτουν τις προτεραιότητες και να καταδεικνύουν στο πού θα πηγαίνουν οι πόροι αυτοί οι οποίοι διατίθενται, ή έστω και λίγοι πόροι. Άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά με τον ενιαίο κώδικα. Πρέπει να σας πω και να θυμίσω ότι ο ενιαίος κώδικας ουσιαστικά δόθηκε αυτή τη βδομάδα στην ΚΕΔΕ. Αμέσως στις επόμενες ημέρες, εξ όσων ανήγγειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, θα δοθεί και στη δημόσια διαβούλευση, και έτσι είπαμε ότι θα συνεδριάσουμε τη νέα με αποκλειστικό θέμα τον ενιαίο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στις 25 Μαΐου για να διαμορφώσουμε και την τελική μας πρόταση και άποψη από αυτού του κώδικα. Ένας κώδικας ο οποίος έχουμε πει πολλές φορές ότι ναι μεν έρχεται ουσιαστικά να ταξινομήσει όλη αυτή την πολυνομία η οποία υπάρχει και διέπει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πλην όμως θα μπορούσε πραγματικά να δείξει μεγαλύτερη γενναιότητα στην τακτοποίηση θεμάτων θεσμικών και οικονομικών που όλες αυτές τις δεκαετίες, ή αν θέλετε ακόμα και το 2011 που ήταν η τελευταίος νόμος της αυτοδιοίκησης, ο νόμος Καλλικράτη, έχουμε δείξει ότι χρειάζονται πραγματικά βελτιώσεις και πρέπει να γίνουν.
0: Ευχαριστώ. Ανοιχτά λοιπόν πολλά ζητήματα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ και για την τάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Αντιδράσεις πυροδοτεί το κλείσιμο του ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου στην περιοχή του Γιώφυρου, με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει σημαντικός αριθμός παιδιών για να φιλοξενεί, αλλά και λόγω του υψηλότατου κόστους του ενοικίου. Περισσότερα μας πει και πάλι η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
2: Το κλείσιμο του παιδικού σταθμού στο Γιώφυρο δρομολογήθηκε μέσα από διαπεριφορά συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, από την οποία πήγε η λαϊκή συσπήρωση, καταγγέλλοντας ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν δίδεται η δυνατότητα συζήτησης στο σώμα και παρέμβαση των δημοτών. Μάλιστα, κάλεσε τους Ηρακλειώτες να απαιτήσουν σύγχρονες και στελεχωμένες δημόσιες δωρεάν δομές προσχολικής αγωγής για όλα αυτά τα παιδιά. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Αντώνη Περισσινάκη, το κλείσιμο του παιδικού σταθμού στο Γιώφυρο ήταν αναγκαίο, διότι ο αριθμός των παιδιών έφτανε τα 20 άτομα και το ενίκιο ήταν πάρα πολύ ψηλό. Ο ίδιος έχει ανακοινώσει ότι παράλληλα με το κλείσιμο του συγκεκριμένου σταθμού στο Γιώφυρο, δρομολογείται η μετατροπή του ΖΙΤΑ παιδικού σταθμού στον Πόρο σε βρεφικό, ενώ παράλληλα προχωράει και η διαμόρφωση νέου δορυφορικού σταθμού στο ΙΤΕ, όπου αναμένεται να απορροφηθούν περίπου 100 παιδιά. Στο μεταξύ, η Λαϊκή Συσπήρωση τονίζει ότι η φοίτηση στην προσχολική αγωγή είναι δικαίωμα, γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται με ευθύνη του κράτους δωρεάν για όλα τα παιδιά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Όπως τονίζει η Δημοτική Παράταξη, διαφωνούμε στο να υπάρχουν κριτήρια και μοριοδότηση. Οι θέσεις στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς θα πρέπει να είναι με βάση τις γεννήσεις και όχι με εισοδηματικά κριτήρια, με τροφία και όχι με το όριο των τριών επιλογών που αφήνουν τα παιδιά απ' έξω. Επίσης, σημειώνει ότι οι παιδικοί σταθμοί πρέπει να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό σε όλες τις αναγκαίες ειδικότητες για νήπια και βρέφη, να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες σε υλικά αναλώσιμα και τρόφιμα υψηλής ποιότητας και να γίνουν δομές βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στο Δήμο Ηρακλείου σε κατάλληλα σύγχρονα και ασφαλή κτίρια που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες.
0: Γεια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Προβληματισμός επικρατεί στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης, καθώς η φετινή σεζόν εμφανίζει μέχρι στιγμής τόση περίπου 5% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις υψηλές πληρότητες που φτάνουν το 80 με 85% στα ξενοδοχεία του νησιού. Οι επαγγελματίες εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Προβληματισμός επικρατεί στους ανθρώπους του τουρισμού στην Κρήτη, καθώς παρά την σχετικά καλή εικόνα που παρουσιάζει μέχρι στιγμής η φετινή σεζόν, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η κίνηση υπολείπεται περίπου κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκφράζουν ανησυχία για την πορεία των επόμενων μηνών, ιδιαίτερα αν συνεχιστεί η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνουν τουριστικοί παράγοντες της Κρήτης, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και η αβεβαιότητα στην περιοχή επηρεάζουν ήδη το συνολικό οικονομικό περιβάλλον. Κυρίως σε ό,τι αφορά το αυξημένο λειτουργικό κόστος, ενώ υπάρχει φόβος ότι αν η κατάσταση παραταθεί, οι επιπτώσεις θα φανούν ακόμα και πιο έντονα στην πορεία της σεζόν. Αυτή την περίοδο οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Κρήτης κινούνται περίπου στο 80 με 85%, με την μεγάλη πλειονότητα των επισκεπτών να προέρχεται από ευρωπαϊκές χώρες. Κυρίαρχοι παραμένουν οι τουρίστες από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Χερσονήσου, όπου ωστόσο οι επιχειρηματίες διαπιστώνουν ότι η αγορά κινείται με χαμηλότερες ταχύτητες σε σχέση με άλλες χρονιές. Παράλληλα, οι ξενοδόχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις στα λειτουργικά έξοδα, καθώς όπως λένε, το κόστος σε βασικές προμήθειες, υπηρεσίες και λειτουργικές ανάγκες έχει αυξηθεί από 5 έως και 15% σε σχέση με πέρσι. Στο μέτωπο της εργασίας, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς μεγάλο μέρος των κενών έχει καλυφθεί με εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Εκεί όμως που εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην τοπική αγορά. Επαγγελματίες της εστίασης, των καφέ και των εμπορικών καταστημάτων στην περιοχή της Χερσονήσου περιγράφουν μια ιδιαίτερα υποτονική εικόνα στους δρόμους και στα καταστήματα, καθώς οι περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να παραμένουν μέσα στα ξενοδοχεία τους, αξιοποιώντας το έπακρο τα πακέτα all inclusive που έχουν ήδη προπληρώσει. Όπως λένε οι επιχειρηματίες της περιοχής, οι τουρίστες εμφανίζονται πολύ πιο συγκρατημένοι στις αγορές και στις εξόδους τους σε σχέση με άλλες χρονιές, περιορίζοντας σημαντικά την κατανάλωση εκτός ξενοδοχειακών μονάδων. Το αποτέλεσμα είναι να καταγράφεται μειωμένη κίνηση στην τοπική αγορά, παρά το γεγονός ότι τα ξενοδοχεία εμφανίζουν υψηλές πληρότητες.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Χακιαδάκη. Κύριε Χακιαδάκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Υπάρχει μία μείωση σε σχέση με πέρυσι. Δεν ξέρω, ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις?
4: Η μείωση είναι, όπως έχουμε πει, περίπου ένα 4-5% στις πληρότητες των ξενοδοχείων. Βέβαια, πιστεύω ότι στο τέλος, στο αεροδρόμιο, τέλος Μαΐου, θα μας δείξει ότι θα είναι αυξημένα κάπως τα νούμερα κατά 2-3%. Αλλά ο κόσμος διεχείεται περισσότερο σε Airbnb και γι' αυτό έχουμε τις μειώσεις των ξενοδοχείων.
0: Ναι. Άρα δεν είναι, δεν είναι ενδεικτικό δηλαδή της κρίσης που είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω του πολέμου. αυτή η μοίραση, ότι υπάρχει μια δυσχέρεια, εν πάση περιπτώσει.

0: περιπτώσει να κάνει διακοπές.
1: Σίγουρα. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια μεγάλη απώλεια από την εβραϊκή αγορά, διότι πτήσεις από Ισραήλ δεν έχουν ούτε ξεκινήσει, ούτε έχουν ξεκινήσει, δηλαδή, αλλά είναι μια εβδομάδα γίνεται 15, την άλλη εβδομάδα γίνεται 3, σε τέτοιο στυλ. Οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα, αλλά γενικά υπάρχει και έχουμε και μια παγωμάρα κρατήσεων στο θέμα της high season. Δηλαδή βλέπουμε Ιούλιο-Αύγουστο να είναι ένα 10% πίσω τα ξενοδοχεία από πέρυσι τέτοια εποχή, και επίσης και η ροή των κρατήσεων είναι λιγότερη από πέρυσι. Οπότε και εκεί θα έχουμε κάποια προβλήματα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι τα κόστη έχουν ανέβει και θα υπάρχουν και εκεί θέματα.
0: Όσον αφορά τις αεροπορικές μετακινήσεις και την αύξηση των εισιτηρίων, θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό, πιστεύετε, κύριε Χαρκελάκη, την κίνηση, την τουριστική?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα επηρεάσουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε πάρα πολύ last minute φέτος, και τη στιγμή που θα αυξηθούν πάρα πολύ τα εισιτήρια θα έχουμε πρόβλημα γενικά.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, να ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα αυτός ο πόλεμος και να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
1: Όσο πιο γρήγορα τελειώσει, τόσο καλύτερα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ. Γεια σας.
0: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
0: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων ξεκινά σήμερα Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με μεγάλο στίχημα «Την επανασυσπήρωση δυνάμεων στη γαλάζια παράταξη», μετά από μια περίοδο εσωστρέφειας ανοίγει σήμερα η αυλαία του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ στις 7:25 είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: οποίος αναμένεται να θέσει τον κομματικό μηχανισμό σε εκλογική ετοιμότητα, καλώντας σε συστράτευση δυνάμεων την ώρα που η συζήτηση για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών παραμένει έντονα στο προσκήνιο. Ο κ. Μητσοτάκης θα προτάξει όσα έχουν γίνει από την κυβέρνηση και παράλληλα θα περιγράψει τις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος. Θα σταθεί στο ερώτημα γιατί μία τρίτη τετραετία, ενώ θα ασκήσει κριτική στην αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της αδυναμία να καταθέσει εναλλακτική πρόταση, θέτοντας τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Θα εστιάσει ακόμη ευρύτερα και στη γεωπολιτική συγκυρία, αναδεικνύοντας τη σημασία της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον πολλαπλών προκλήσεων και επιμένοντας την ανάγκη να παραμείνει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρήσει άνοιγμα τόσο προς το κεντρό ακροατήριο, όσο και προς την παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας, επιδιώκοντας να διατηρήσει τις εσωτερικές ισορροπίες και να αποτρέψει διαρροές προς τα δεξιά του κόμματος. Το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί απουσία των πρώην Πρωθυπουργών Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, θα έχει έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα, με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να επιδιώκει να κλείσει οριστικά τη συζήτηση γύρω από τις εσωκομματικές αιχμές που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, τους κυβερνητικούς χειρισμούς, αλλά και την πολιτική φυσιογνωμία της παράταξης.
1: 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης Σεραφείμ Τσόκας, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη, και το Μανώλη Αργυράκη με επιστολή λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος, βάλουν κατά του Προέδρου του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Τσόκα στο Ράδιο Κρήτη.
2: Λέμε αλήθειες, δεν έχει βγει κανένας να διαψεύσει αυτές τις αλήθειες.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε αντίδραση παρά μόνο του τύπου, ξέρω εγώ, πάνε σε άλλα κόμματα. Ναι, είναι αλήθεια ότι το επιτελικό κράτος δεν ακούει. Είναι θεόπουλο.
1: Ναι.
2: Εάν κάποιος πιστεύει ότι το επιτελικό κράτος, έτσι όπως είναι δομημένο, ακούει τη κοινωνία,
1: ναι,
2: συγγνώμη, κάνει μεγάλο λάθος.
1: Mm-hmm.
2: Δεν έχει ιδέα τι γίνεται στην κοινωνία.
1: Ναι.
2: Δεν έχει ιδέα πώς θα βγάζει πέρα.
1: Ναι.
2: Θυμάστε από την εποχή που ήμουν κάτω.
1: Σωστό.
2: Οι απόψεις μου, οι ευαισθησίες μου ήταν συγκεκριμένες. Δεν μπορώ να αποδεχτώ. Είμαι νεοδημοκράτης. Είμαι στο Λαϊκό Κόμμα,
1: ναι,
2: στο λεγόμενο Λαϊκό Κόμμα, μετά ΕΡΕ, μετά Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
2: Έχω γενιακώσει, έχω υπάρξει αρκετά χρόνια. Έχω υπηρετήσει την παράταξη και με έχει τιμήσει η παράταξη. Έχω υπηρετήσει θέσεις ευθύνης. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ να εξισώνομαι με το ότι και στον ΠΧΠ κλέβανε και την ΠΑΣΟΚ. Δεν με αντιπροσωπεύει αυτό. Εμείς χτυπάμε ένα καμπανάκι.
1: Ναι. Ναι.
2: Δεν θέλουμε ούτε να κάνουμε κακό, ούτε να κάνουμε τίποτα. Και να σου πω κάτι, και δεν χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αναγκαστήκαμε να το κάνουμε αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Πιστεύω όμως ότι τώρα ήταν η ώρα να γίνει αυτό, να δοθεί και ευκαιρία, αν θέλουν να το συζητήσουν και στο συνέδριο,
1: ναι,
2: μια χρυσή ευκαιρία, και να μας πούν ότι ξέρετε κάτι, έρχεται σε όλα αδίκου. Αλλά έχω την εντύπωση, και αυτή η εντύπωση πηγάζει στο ότι, από το ότι πρώτον παρατήρησα ένα πανικό στην κυβέρνηση που δεν μπορώ να καταλάβω. Δεκάτομα είμαστε, παιδιά, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
2: Ούτε λόγο δεν κάνουμε, ούτε δημιουργία δεν κάνουμε.
1: Ναι.
2: Μια δημιουργία δεν κάνουμε.
1: Έχω...
2: Ένα άτομα λοιπόν είπε σε τέτοιο πανικό που αναγκάστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μας απαντήσει.
1: Μέσα.
2: Μας χαρά και τιμή.
1: Την πορεία υλοποίησης των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 εξέτασε σήμερα κατά τη δεύτερη συνεδρίασή της στο Ηράκλειο η Περιφερειακή Ομάδα Χωρικών Παρεμβάσεων. Η σημερινή συνεδρίαση έδωσε την ευκαιρία να αποτιμηθεί η πορεία των στρατηγικών και να συζητηθούν οι προκλήσεις που ανακύπτουν εν ώψη της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Ιούνιο. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι η πολιτική συνοχής 2021-2027 αποτελεί την απάντηση στο αίτημα των καιρών για μια Ευρώπη κοντά στους πολίτες. Δεν θέλουμε μόνο απορρόφηση κονδυλίων, θέλουμε να έχουν και αποτύπωμα στην κοινωνία, τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης. Ξεκινάει η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς, βρεφοϊμπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 2026-2027, με τους γονείς να καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα η πλατφόρμα θα ανοίξει την Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 τα μεσάνυχτα και θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 12 τα μεσάνυχτα. Έσβησε η φωτιά που προκάλεσε κινητοποίηση νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή της Καλλιθέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο κατοικίας όπου υπήρχαν φιάλες υγραερίου, γεγονός που προκάλεσε άμεση ανησυχία καθώς το σημείο βρίσκεται δίπλα στα σπίτια αλλά και συναγερμό στην πυροσβεστική. Ολοκληρώθηκαν σήμερα τα μαθήματα στα Λύκεια και αρχίζουν από τη Δευτέρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Τελευταίο κουντούνι σήμερα Παρασκευή στα Λύκεια της Επικράτειας, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα Λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

0: συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς όλες οι αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή των εξετάσεων σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 6.785 υποψήφοι και υποψήφιες από τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της Κρήτης, εκ των οποίων 5.263 προέρχονται από τα γενικά λύκεια, 1.522 από τα επαγγελματικά. Από το σύνολο των υποψηφίων, 525 θα εξεταστούν προφορικά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Σκηνές ένταση σήμερα το πρωί στο δικαστικό Μεγάλου Ηρακλείου κατά την άφηξη του 47χρονου από τη Μεσαρά, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 33χρονου συγχωριανού του, λίγο πριν από το γάμο του τελευταίου. Μόλις ο 47χρονος οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, συγγενείς του 33χρονου που βρίσκονταν ήδη στο χώρο κινήθηκαν εναντίον του, αλλά απομακρύθηκαν από την αστυνομία. Έλεγχοι σε χιλιάδες βραχυχρόνιες μισθώσεις γίνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μηνύματα της εφορίας σε ιδιοκτήτες μισθωμένων ακινήτων για απόκρυψη εισοδημάτων. Ακούμε το ρεπορτάζ. Μπαράζ ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων απέστειλε τις τελευταίες ημέρες η ΑΔΕ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς από εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων προέκυψαν αποκλήσεις ανάμεσα στα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην εφορία και στα ποσά που εμφανίζονται στις ψηφιακές πλατφόρμες φιλοξενίας. Οι έλεγχοι αφορούν τα φορολογικά έτη από το 2020 έως και το 2023 και στα ηλεκτρονικά μηνύματα που έλαβαν οι φορολογούμενοι, επισημαίνεται ότι εντοπίστηκαν αδήλωτα ή ελλιπώς δηλωμένα έσοδα από μισθώσεις μέσω πλατφορμών. Η φορολογική διοίκηση συγκέντρωσε δεδομένα απευθείας από τις εταιρείες, εντοπίζοντας διαφορές οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κρίθηκαν σημαντικές. Η ΑΔΕ καλεί πλέον τους ιδιοκτήτες να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο δρόμους. Ο πρώτος είναι να αποδεχτούν τα ευρήματα και να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, διορθώνοντας τα ποσά που είχαν αρχικά δηλώσει. Ο δεύτερος είναι να αμφισβητήσουν τα στοιχεία, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που θεωρούν ότι δικαιολογούν τις αποκλήσεις. Οι προθεσμίες που έχουν τεθεί θεωρούνται ασφικτικές, καθώς για τις υποθέσεις του 2020 οι φορολογούμενοι καλούνται να ανταποκριθούν έως 15 Ιουνίου, ενώ για τα επόμενα έτη η διορία λήγει στις 30 Ιουλίου. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο με συγκλήσεις, αγκάθια αλλά και συμφωνίες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Προβάλλοντας εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες ωστόσο δεν κατάφεραν να ενθουσιάσουν τις αγορές, ολοκλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το διήμερο ταξίδι του στο Πεκίνο, την ώρα που η Κίνα προειδοποίησε την Ουάσιγκτον για τον χειρισμό του ζητήματος της Ταϊβάν και δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει. Η επίσκεψη Τραμπ στην κύρια στρατηγική και οικονομική αντίπαλο της χώρας του, η πρώτη Αμερικανού Προέδρου από το ταξίδι του ίδιου το 2017, είχε ως στόχο να αποφέρει απτά αποτελέσματα που θα ενίσχυαν τη φθαρμένη δημοτικότητά του εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Ωστόσο, το Πεκίνο έχει δείξει ελάχιστο δημόσιο ενδιαφέρον για τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να εμπλακεί περισσότερο στην επίλυση της σύγκρουσης στο Ιράν, παρόλο που ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο ΣΥΣ της συνομιλίας του είχε προσφέρει βοήθεια. Τις τελευταίες εβδομάδες το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κατηγόρησε κινέζικες εταιρείες ότι παρήχαν δορυφορικές εικόνες στην ιρανική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών έχει κινηθεί στοχοποιώντας κινέζικα δηληστήρια πετρελαίου που κατηγορούνται ότι αγοράζουν πετρέλαιο από την Τεχεράνη καθώς και τους μεταφορείς του πετρελαίου. Εν τω μεταξύ, ο ΣΥ προειδοποίησε τον Τραμπ κατά τη διάρκεια ιδιωτικών συνομιλιών ότι οι διαφορές τους στο αυτοδιοικούμενο νησί της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστούν άσχημα, θα μπορούσαν να οθήσουν τις κυρίαρχες δυνάμεις του κόσμου σε συγκρούσεις, σύμφωνα με Κινέζους κυβερνητικούς αξιωματούχους.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.257,8 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 1,78% τζίρο στα 122 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, ο Όφη ξεκίνησε την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι, το play-off με τον Βόλο την Κυριακή στο Παγκρίτιο, αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί και κλεισμένο το θυρό λόγω τιμωρίας της κριτικής ομάδος. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά την ξαφνική αποχώρηση του Γιάννη Καλμαζίδη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 7 τη Μύκονο στο πλαίσιο του πρώτου παιχνιδιού της προημιτελικής φάσης των play-offs της Basketball League. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες και ενδέχεται να έχουμε και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, τις βραδινές όμως ώρες βαθμία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.

0: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο es1go.gr.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σε επιχείρηση απομάκρυσης ηλεκτρικών πατινιών που είχαν τοποθετηθεί παράνομα σε κοινόχρηστους χώρους, προχώρησε από το πρωί ο Δήμος Ηρακλείου. Με επίγουσα οδηγία του Υπουργείου Υγείας προς τις υγειονομικές περιφέρειες, τα κέντρα υγείας και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων, ζητείται αυξημένη επαγρύπνηση για περιστατικά που ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικού ιδεασμού. Αντιδράσεις πυροδοτεί το κλείσιμο του Γιώτα Κέπα του Δήμου Ηρακλείου στο Γιόφυρο με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει σημαντικός αριθμός παιδιών για να φιλοξενεί και λόγω του υψηλότητα του κόστους του ενοικίου. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αποθηκευτικό χώρο κατοικίας στην Καλυθέα Ηρακλείου και κινητοποίησε την πυροσβεστική, καθώς στο σημείο υπήρχαν φιάλες υγραερίου και σπίτια σε κοντινή απόσταση. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το τελευταίο πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027. Η σχέση ΗΠΑ και Κίνας είναι σημαντική και σίγουρα θα βελτιωθεί, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης και δεσμεύτηκε να μην παράσχει στο Ιράν στρατιωτικό εξοπλισμό. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος έκανε λόγο για επίσκεψη ορόσημο, χαιρετίζοντας τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλε, στον Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη, ο Κόσμο των Σπορ. Τέλειο Βαλιαντόπουλο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα τη ημέρα. Ο Όφη προετοιμάζεται για το τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν, την Κυριακή, με το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο και κλεισμένο το Αθηνών λόγω τιμωρία τη κριτική ομάδα. Ο Όφη, ο οποίο θέλει να κλείσει νικηφόρα την φετινή σεζόν. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, έχουμε τελευταία αγωνιστική και στα play-off του τίτλου, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στη μάχη Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στο Βόλο είχαμε ξαφνικές εξελίξεις στον Όφη, καθώς ο προπονητής με το ποδήγησε πέρσι τον Όφη σε μια καταπληκτική σεζόν, ο Γιάννης Καλμαζίδης φεύγει από την ομάδα. Και ενώ ήταν αυτός ο οποίος έτρεξε το σχεδιασμό, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, δέχτηκε μια πολύ δελεαστική πρόταση από τον ΖΑΟΝ, ομάδα του γυναικείου μπάσκετ που πρωταγωνιστεί στην Βόλεϊ Λιγκ των γυναικών. Και πλέον ο Όφη βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι δεν πάνε τα καλά τα πράγματα για τη γυναική.

και ομάδα ποδοσφαίρου του ΟΦΗ, με την απερχόμενη διοίκηση του τμήματος να κατηγορεί τη διοίκηση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ ότι αυτή ευθύνεται για το γεγονός ότι η ομάδα δεν πήρε άδεια για το νέο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Θα πούμε πώς έχουν τα πράγματα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Ο ΟΦΗ κορυφώνει την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι των play-off με τον Βόλο την Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας της κριτικής ομάδας. Ο ΟΦΗ με νίκη ισοπαλία θα τερματίσει στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League, ενώ θα μείνει 8ος μόνο αν ιτηθεί την Κυριακή από τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Καραχάλιο που αποβλήθηκε στη Λιβαδιά, αλλά και τους τραυματίες Μπόρχα Γκοζάλεθ και Γιάννη Χριστόπουλο. Για την τελευταία αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5-8 θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 5 για το παιχνίδι Άρης Λεβαδιακός, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την 5η θέση και τον Λεβαδιακό να παίζει για δύο αποτελέσματα νίκη ή ισοπαλία. Την Κυριακή διεξάγεται και η τελευταία αγωνιστική των play-off του τίτλου, η οποία θα κρίνει και την ομάδα που θα καταλάβει την δεύτερη θέση. Θα παίξουν στις 7.30 ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αύριο διεξάγεται η πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Όλα τα παιχνίδια ξεκινούν στις 7 το βράδυ. Θα παίξουν ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ μετά την ξαφνική αποχώρηση του Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος συμφώνησε με την γυναική ομάδα του ΖΑΟΝ. Η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΟΦΗ δεν πήρε άδεια για το νέο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής με την διοίκηση του τμήματος να κατηγορεί τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ ότι είναι ο απόλυτος υπεύθυνος για το γεγονός ότι η ομάδα δεν πήρε άδεια για την πρώτη εθνική κατηγορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ αρνείται κάτι τέτοιο και ουσιαστικά αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν πήρε άδεια η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΟΦΗ γιατί η διοίκηση του τμήματος δεν προσκόπησε τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία. Ωστόσο, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής έφεσης προκειμένου η ομάδα να δικαιωθεί από το δευτεροβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 7 την Μύκονο στο πλαίσιο του πρώτου παιχνιδιού της προημιτελικής φάσης των play-off της Basket League. Χθες η ΑΕΚ κέρδισε στην Αθήνα τον Άρη με 87-81 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Αύριο θα γίνει το πρώτο παιχνίδι στη σειρά Κολοσσός, το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά Κολοσσός στο Ρόδο Ολυμπιακός στις 4 και 4 με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 1-0 στις νίκες και να απέχει μία νίκη από την πρόκρισή του στα ημιτελικά.
Ο Ηρακλήτης επιθετικός του ΠΑΟΚ Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος αγωνίζεται στο δικέφαλο του Βορρά με τη μορφή δανεικού.

αγωνισμού από την Cruz Azul. Πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ μετά το τέλος της σεζόν, καθώς όπως αναφέρουν μέσα μαζικής ενημέρωσης από το εξωτερικό, ο ΠΑΟΚ δεν θα πληρώσει την οψιόν αγοράς του Έλληνα επιθετικού που ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς παρά το γεγονός πως ο Γιακουμάκης έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά με τον ΠΑΟΚ, υπάρχει έντονος προβληματισμός σχετικά με τους αρκετούς τραυματισμούς που έχει υποστεί όλη τη σεζόν. Στο τοπικό ποδόσφαιρο ολοκληρώνεται και η Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ, καθώς την Κυριακή θα γίνουν τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής. Όλα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 5 το απόγευμα και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Μοίρες Άγιος Ιωάννης στο γήπεδο Μοιρών, Μαραθώνα Ζαρός στα Καλέσα, Πόη Αστέρας Μυθιά στο γήπεδο Σκουρέλου, Πόα Βίτα Νέος Ιδόδοτος στο Ατσαλένιο, Τίλισσος Θέρισσος στο γήπεδο Τιλίσσου, Δαμάστα Κόρακα στο γήπεδο Δαμάστας και ο Φαρκαλοχωρίου Φεστός στο γήπεδο Θραψανού. Στο διεθνή χώρο, στην τελική ευθεία μπήκαν τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Στην Premier League η 37η αγωνιστική ξεκινά απόψε με το παιχνίδι Aston Villa Liverpool στις 10 το βράδυ. Την Κυριακή θα γίνουν τα παιχνίδια στις 2.30 το μεσημέρι Manchester United Nottingham Forest, στις 5 το απόγευμα Wolves Fulham, Everton Sunderland, Leeds Brighton, Bradford Crystal Palace, 7.30 το βράδυ της Κυριακής Newcastle West Ham, τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ Arsenal Burnley και την Τρίτη Bournemouth Manchester City και Chelsea Tottenham, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Η Arsenal προηγείται με 79 βαθμούς και ακολουθεί η Manchester City με 77. Μουσική 37η και προτελευταία αγωνιστική στην La Liga, στην Ισπανία. Όλα τα παιχνίδια θα γίνουν την Κυριακή στις 8 το βράδυ πριν το παιχνίδι της πρωταθλητίας Μπαρτσελώνα με την Μπέτις, θα ξεκινήσει στις 10:15. Κυριακή λοιπόν στις 8 θα παίξουν Αθλέτικ Μπιλμπάο Θέλτα, Ατλέτικο Μαδρίτης Τζιρόνα, Έλτσε Χετάφε, Λεβάντε Μαγιόρκα, Οβιέδο Αλαβές, Οσασούνα Εσπανιόλ, Ράγιο Βαγιεκάνο Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης, πρωταθλήτρια από την περασμένη αγωνιστική Μπαρτσελώνα με 91 βαθμούς, Ρεάλ 80, Βιγιαρεάλ 69, Ατλέτικο Μαδρίτης 66 και πέμπτη η Μπέτις με 57. Στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου την Κυριακή θα διεξαχθεί η πρώτη-τελευταία αγωνιστική, 1 το μεσημέρι θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Juventus Fiorentina, Como Parma, Pisa Napoli, Roma Lazio και Genoa Milan, στις 4 το απόγευμα το Inter Verona, στις 7 το βράδυ της Κυριακής Αταλάντα Μπολόνια, 10 παρατέταρτο τα παιχνίδια Cagliari Torino, Ουντινέζε Κρεμονέζε και Σασουόλο Λέτσε. Στην κορυφή του Ιταλικού πρωταθλήματος είναι η πρωταθλήτρια Inter με 85 βαθμούς, Νάπολη 70, Juventus 68, Μίλαν, Ρώμα έχουν από 67 και έκτη η Κόμο με 65. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain εξασφάλισε την περασμένη Τετάρτη την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η τελευταία αγωνιστική ξεκινά απόψε. Όλα τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής είναι Κυριακή 10 το βράδυ. Θα παίξουν Λίλο Σερ, Λοριάν Χάβρι, Λιόν Λανς, Μαρσέγ Ρεν, Μπρέστ Ανζέ, Ναντ Τουλούζ, Νις Μέτς, Παρί, Παρί Σεν Ζερμέν και Στρασβούρ Μονακό. Πρωταθλήτρια η Παρί με 76 βαθμούς, Λανς 67, Λίλ 61, Λιόν 60 και Ρεν 5 με 59 βαθμούς.
Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Μία μήνυ προετοιμασία, γιατί μεσοβδόμαδα είχαμε το παιχνίδι στη Λιβαδιά και την ήττα όπως ήρθε από τον Λιβαδιακό με 3-2. Πέφτει η φετινή σεζόν, μια πολύ επιτυχημένη σεζόν για την κρατική ομάδα, από τη στιγμή που συνδυάστηκε με την κατάκτηση ενός τίτλου του κυπέλλου Ελλάδας, το δεύτερο κύπελο στην ιστορία του Όφη, μετά από το κύπελο του 1987. Όφη θέλει να κλείσει καλά την φετινή σεζόν με μια νίκη επί του Βόλου, η οποία θα φέρει το κρατικό συγκρότημα τελικά στην 7η θέση της φετινής σεζόν. Όφη, ο οποίος υπάρχει και μια έτσι περίπτωση να μείνει στην 8η θέση, μάλλον να πέσει στην 8η θέση, και αυτό αν χάσει από τον Βόλο. Σε μια τέτοια περίπτωση μετράει, θα ισοβαθμίσει με τον Βόλο, ο οποίος έχει 17 βαθμούς, ο Όφη έχει 20. Αν κερδίσει ο Βόλος θα πιάσει τον Όφη στους 20 βαθμούς, αλλά επειδή θα έχει καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια, θα τερματίσει ο Βόλος 7ος. Οπότε στην ουσία, Όφη, για να διατηρήσει αυτή την 7η θέση, θα πρέπει να κερδίσει τον Βόλο ή να φέρει σοπαλία. Αλλά νομίζω ότι με 3 συνεχόμενες ήττες στα play-off, Όφη θα πρέπει να κλείσει.

τελική φορά την φετινή αγωνιστική περίοδο. 5 ώρα είναι το παιχνίδι την Κυριακή. Και αυτό που λέγαμε για την 8η και την 7η θέση, να πούμε ότι φέτος ο Όφη έχει παίξει 3 φορές με τον Βόλο. Μία στο Παγκρέτιο έχει ιτηθεί με 1-0 και 2 στο Βόλο. Μία για την κανονική περίοδο 1-1 και μία για τα play-off επίσης 1-1. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν κερδίσει ο Βόλος, το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι τα μεταξύ τους παιχνίδια. Και εκεί θα έχει υπεροχή η ομάδα της Μαγνησίας. Τώρα στα αγωνιστικά για το παιχνίδι της Κυριακής, δεν υπολογίζεται ο Καραχάλιος, ποιος αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι του Όφη με τον Λεβαδιακό. Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ και Χριστόπουλος επίσης είναι εκτός λόγω τραυματισμού, και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι. Περιμένει ο προπονητής του Όφη μια καλή εμφάνιση από τους παίχτες του, ενδεχομένως να κάνει κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Σίγουρα μια αλλαγή είναι αυτή του Καραχάλιο λόγω του, της τιμωρίας του. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Χριστογιώργος θα είναι τερματοφύλακας στο παιχνίδι. Στην άμυνα, στην τριάδα πιθανότατα δεν θα έχουμε αλλαγές, με Κρίσμανης, Πούγκουρα και Κοστούλα. Δίπλα στον Ανδρούτσο μάλλον θα πάει ο Καναλόπουλος, Σεγγέλια και Αθανασίου στα άκρα. Λογικά θα επιστρέψει ο Φούντας, Μενούς στα άκρα και στην κορυφή ο Σαλσέδο. Αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η ενδεκάδα του Όφη στο παιχνίδι της Κυριακής, χωρίς να αποκλείεται έτσι να δούμε και κάποιες εκπλήξεις από τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, στην αναμέτρηση με τον Βόλο. Να πούμε ότι το παιχνίδι θα διευθύνει ο κύριος Τζίλος του Συνδέσμου Λάρισας, ο οποίος έχει σφυρίξει φέτος αρκετές φορές παιχνίδια του Όφη και γενικά είναι από τους διαιτητές που έχουν παίξει πάρα πολύ την κριτική ομάδα. Δηλαδή από τα Όφη είναι η ομάδα που σφυρίξει τα περισσότερα παιχνίδια από τις ομάδες της Super League. Ο Τζίλος έχει σφυρίξει 21 αναμετρήσεις του Όφη, με τον Όφη να έχει σε αυτά τα 21 παιχνίδια 9 νίκες, 6 ισοπαλίες και 6 ήττες. Την φετινή σεζόν ο Λαρισαίος ρέφερι έχει παίξει, το πιο πρόσφατο παιχνίδι ήταν το διπλό στο Κλέντρι Φιγκελίδης για την τελευταία αγωνιστική, 2-0. Είχε διευθύνει επίσης το Όφη Αστέρας Τρίπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη 16η αγωνιστική, 4-0. Την ευρεία νίκη επί του Άρη στην Τρίπολη ως γηπεδούχος Όφη με 3-0. Και επίσης είχε παίξει για το κύπελο Ελλάδας τη βάση των ομίλων του Όφη Καβάλα 3-0. Δηλαδή βλέπουμε φέτος ο Θανάσης Τζίλος έχει σφυρίξει τον Όφη σε 4 παιχνίδια και η ομάδα έχει κάνει ευρείες νίκες χωρίς να δεχτεί ούτε ένα γκολ. Αντίστοιχα τώρα για το αυτό που λέγαμε για τα παιχνίδια που έχει σφυρίξει ο κύριος Τζίλος του Όφη, για τον Βόλο έχει παίξει παιχνίδια του Βόλου 12 φορές. Ο Βόλος έχει κερδίσει τα μισά από αυτά, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες. Να πω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τα νέα του Βόλου από τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη Ζινέλη σε λίγα λεπτά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, στα της προϊστορίας τώρα των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Με γηπεδούχο τον Όφη υπάρχει

0: λεπτά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, στα της προϊστορίας τώρα των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Με γηπεδούχο τον Όφη υπάρχει απόλυτη ισορροπία. Τρεις νίκες του Βόλου, τρεις του Όφη και δύο ισοπαλίες. 11 τέρματα έχει πετύχει σε αυτά τα παιχνίδια Όφη, 9 ο Βόλος. Και υπάρχουν και δύο παιχνίδια για το κύπελλο στο Ηράκλειο, με τον Όφη να έχει κερδίσει το ένα και το άλλο στο Γεντή Κουλέ τον Βόλο με σκορ 4-0, σε ένα παιχνίδι όπου είχαν σκοράρει ο ταξιάρχης Φούντας, ο Καλογερόπουλος με τον γκολ, ο Τιάγκο Νους και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης. Τώρα συνολικά στην προϊστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων 22 παιχνίδια και εδώ βλέπουμε απόλυτη ισορροπία και για πρωτάθλημα και για κύπελλο. Έχουν παίξει, έχουν βρεθεί αντίπαλοι Όφη και Βόλος 22 φορές, 8 νίκες του Όφη, 8 νίκες του Βόλου και 6 ισοπαλίες. Στα τέρματα 28 Όφη και 26 ο Βόλος. Πραγματικά πολύ, πολύ ισορροπημένη η προϊστορία των αναμετρήσεων του Όφη με τον Βόλο και στο Ηράκλειο και στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Την Κυριακή 5 η ώρα είναι το παιχνίδι, μια αναμέτρηση η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Είναι η αναμέτρηση του Όφη με τον Βόλο. 5 η ώρα το παιχνίδι, συγγνώμη, είναι από το Cosmote Sport 4 το παιχνίδι, από το Nova Sports είναι το άλλο παιχνίδι των play-off για τις 5-8 ανάμεσα στον Άρη και το Λεβαδιακό. 5 η ώρα από το Nova Sports Prime, ένα παιχνίδι που έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον περισσότερο για το γόητρο, γιατί ο Άρης με νίκη θα κατακτήσει την πέμπτη θέση, την οποία κρατά ακόμη ο Λεβαδιακός. Αν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο, ευνοείται ο Λεβαδιακός, ο οποίος φυσικά ευνοείται και με νίκη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να κάνουμε μια σύνδεση με Βόλο για να ακούσουμε και τα νέα του κυριακάτικου αντιπάλου του Όφη.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αραξούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχω πάρει πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές που ρωτάνε για τα συμβόλαια που λήγουν στον Όφη, τι γίνεται. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε αργότερα, γιατί θα πάμε να ακούσουμε και τα νέα από τον κυριακάτικο αντίπαλο του Όφη, τον Βόλο. Με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Βασίλη Ζινέλη. Βασίλη, καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα στο Ηράκλειο. Συγχαρητήρια καταρχάς για τη συμμετοχή σας στο Γιώργο Παλέγκη, έτσι.
3: Ναι. Όφη δεν γέρδεσε φέτος στο Βόλο. Όφη φέτος δεν γέρδεσε στο Βόλο, τον Βόλο, στα παιχνίδια που έχουν δώσει, αλλά στο Βόλο κέρδισε το δεύτερο κύπελο της ιστορίας του. Δηλαδή θα μείνει εξέχαστη η πόλη. Και στους παίχτες, τους προπονητές και φυσικά στον κόσμο που βρέθηκε εκεί.
4: Και βέβαια με έναν βοήθεια, έτσι, με τον Κωνσταντίνο Κοστούλα.
3: Ναι. Ναι, πραγματικά. Και βέβαια, λίγο άσχετο είναι με το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά φίλαθλοι του Όφη μου έλεγαν τα καλύτερα για την πόλη, για τον Βόλο, για την καθαριότητα. Έμειναν εντυπωσιασμένοι, Βασίλη.
4: Γιατί κινήθηκα στο κέντρο γι' αυτό.
3: Α, έτσι πάει,
4: Έτσι πάει.
3: Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι, το έλεγα και νωρίτερα, το οποίο, εντάξει, δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Βέβαια, παίζεται μια θέση, γιατί αν κερδίσει ο Βόλος θα πάρει από τον Όφη την 7η θέση.
4: Ναι, εντάξει, στην ουσία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον και τις δύο ομάδες είναι στην επόμενη μέρα. Ο Όφη έχει να κάνει τις σκέψεις του για το Europa League και το νέο ρόστερ που θα έχει η ομάδα. Θεωρώ ότι ο Πόντις θα είναι πάλι προπονητής. Στο Βόλο δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμη. Όσον αφορά την περίπτωση του Κώστα Μπράτσου, δεν έχει υποθεί κάτι αν θα συνεχίσει ή όχι να είναι στον πάγκο του Βόλου. Κάνει όμως τον προγραμματισμό ο Βόλος, έχει αρχίσει και κάνει προγραμματισμό, έχει κάποια συμβόλαια όπως του Μπουζούκη, όπως του Μακνή, θα ακολουθήσει και του Σόρια. Υπάρχουν κάποιες ματιές έτσι για μεταγραφικές κινήσεις, υπάρχουν κάποιοι νεαροί που έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής που δεν είχαν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και παίζουν τώρα, όπως είναι ο Λεγκίση, ο Βαϊνόπουλος, ο Λικορίνος, ο Βολιώτος. Είναι και τώρα το φύλακας ο Μορένο που και αυτός δεν είχε παίξει και παίζει τώρα τα τρία τελευταία παιχνίδια στα play-off. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι πιο πολύ κοιτάμε το τι θα κρατήσει. Υπάρχουν και παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους και γίνονται συζητήσεις για να συνεχίσουν, όπως ένας είναι ο Χέρμανσον που έχει παίξει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Τελειώνει το συμβόλαιο του. Το Σόρια το συμβόλαιο θα λυθεί ενώ έχει ακόμα ένα χρόνο. Είναι και ο Κάργας, τελειώνει το συμβόλαιο του. Έχει έτσι πολλά θέματα.
3: Πολλά ανοιχτά μέτωπα, λες, Βασίλη, έτσι.
4: Ναι, έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά. Έχει πάντως προγραμματίσει ότι θα κάνει, έχει κλείσει το αθλητικό του κέντρο στην Ολλανδία και περισσότερο έτσι κοιτάζει

0: να δει τα παιδιά τα, που έχουν έρθει από την ΚΑΠΑ 19, έχουν γίνει επαγγελματίες ό,τι χρονιά και πήραν τις ευκαιρίες τους τώρα. Και βέβαια να δει ποιους παίκτες θα κρατήσει και ποιους παίκτες θα πάρει, κυρίως για να είναι ακόμα καλύτερος στην επόμενη χρονιά. Να πούμε πάντως ότι ο Βόλος η τελευταία του εκτός έδρας νίκη είναι με τον Όφη στον πρώτο γύρο. Από τότε δεν ξανακέρδισε εκτός έδρας.
1: Ναι, αξιοσημείωτο στατιστικό.
0: Ναι, δεν ήταν μόνο. Είχε μια νίκη τον Δεκέμβριο με τον Πανετολικό και μπήκε στα play-off κερδίζοντας την τελευταία αγωνιστική τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Είχε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νίκη, πήρε βέβαια κάποιους βαθμούς, αλλά η θέση του έτσι που μπήκε στην οκτάδα οφείλεται στον πολύ καλό πρώτο γύρο που είχε. Στο δεύτερο γύρο είχαμε εντελώς έτσι, μάλλον στο 2016 δεν είχε ξεκινήσει ο δεύτερο γύρος, 2026, ο Βόλος έκανε μήνες για να πάρει την νίκη, αλλά αυτή η νίκη ήταν που το έδωσε τη θέση στην οκτάδα. Βλέποντας εκεί ότι δεν έχει τη βλέψεις για κάτι, έτσι κι αλλιώς η Ευρώπη είχε πριν γίνει η τρίτη αγωνιστική ξεκαθαρίσει, οπότε ήταν έτσι λίγο αδιάφορα και είδαμε να γίνονται τέτοιες αλλαγές στην ομάδα. Δηλαδή βρίσκεται στη Βόλο του Μπουζούκη που είχε παίξει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Προφανώς δεν υπολογίζονταν για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Μακνή ήταν ένας σεντερφόρ ο οποίος πρέπει να είναι ο μοναδικός σεντερφόρ στην Super League που δεν παίξει γκολ, παρότι είχε συμμετέχει σε όλα τα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Και κοιτάει έτσι περισσότερο να δει τι θα κάνει με την νέα χρονιά και κάποιους παίκτες που είναι δανεικοί. Όπως είναι ο Φορτούνα από την Μπρίζε και ο Μαρτίνες από την Ντεπετιέντε. Για τον Φορτούνα υπάρχει η σκέψη να μείνει στο Βόλο ελεύθερος, όπως είχε γίνει πέρυσι με τον Λάπρο, αλλά ο Μαρτίνες τη στιγμή που υπάρχει ακόμα και ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό του Πειραιά είναι πολύ δύσκολο να μείνει στο Βόλο.
1: Ναι. Γενικά για την πορεία ούτε κρύο ούτε ζέστη, τι λένε στην ομάδα?
0: Ναι, κοίταξε να δεις, τη στιγμή που κατάφερε η ομάδα και μπήκε στην οκτάδα και τελείωσε το πρωτάθλημα χωρίς άγχος, ενώ πέρσι έδινε μάχες στα play-off για να μείνει, στα play-out για να μείνει, μπήκε για δεύτερη φορά έτσι, στα play-off, τότε ήταν 1-6, τώρα είναι 5-8, αλλά σίγουρα το ότι δεν είχε το άγχος ως το τέλος πιστεύω ότι βοηθάει περισσότερο την ΠΑΕ να προγραμματίσει την επόμενη χρονιά για να είναι ακόμα καλύτερη.
1: Μάλιστα. Οπότε Βασίλη, με αυτά που μας λες είναι λίγο παρακινδυνευμένο να κάνουμε μια εκτίμηση για ενδεκάδα στο κυριακάτικο παιχνίδι από τη στιγμή που...
0: Ενδεκάδα περίπου οι παίκτες δεν είναι πολλοί που έχουν μείνει, δηλαδή στο τέρμα θα παίξει ο Μορένο ή ο Παπαθανασίου γιατί το μοιράστηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη, ο Μίγας στο δεξιά, τώρα ο Πιτσιρικάς ο Λικουρίνος μπορεί να παίξει αριστερό μπακ ή αυτός ο Γρόζης, ο Χέρμανσον θα είναι στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Τριανταφύλλο, ο Μαρτίνες, ο Κόμπα, ο Χουάνπι, ο Τζόκα, ο Λάμπρου και ο Ορτάδος θα είναι για δεκάδα, δεν είναι και άλλοι. Οι Πιτσιρικάδες θα πάρουν τον χρόνο τους περνώντας το δεύτερο ημίχρονο.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, που τα λέγαμε και τη φετινή σεζόν. Υγεία να έχουμε να τα πούμε για την νέα αγωνιστική περίοδο και σίγουρα και ο Βόλος να πάει ακόμη καλύτερα την νέα αγωνιστική περίοδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.

Λοιπόν, πριν περάσουμε και στα play-off του τίτλου και στα play-out, να απαντήσουμε στο μήνυμα του φίλου ακροατή που ρωτάει έτσι, για τα συμβόλαια που λήγουν στο Μόφι και τι σχεδιασμός υπάρχει. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά τα συμβόλαια και είναι πολύ βασικοί ποδοσφαιριστές, όπως ο ταξιάρχης Φούντας που ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει όφη την υπέρβαση για να τον κρατήσει. Ο Σαλσέδο, το συμβόλαιο του λίγη. Πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είναι κοντά, απλά υπάρχει μια διαφωνία στη διάρκεια του συμβόλαιου. Θέλει ένα χρόνο ο Έντι Σαλσέδο. Είναι ο Θανασίου που παίζει δανεικός από τον Ολυμπιακό. Στον όφη προσπαθούν να τον κρατήσουν. Και μάλιστα και ο Μιχάλης Μπούσης δήλωσε αισιόδοξος. Σεγγέλε, ο οποίος έχει προτάσει από αρκετές ομάδες. Ο Χρήστος Κόντης θέλει να παραμένει στην ομάδα, όπως και ο Μπόρχα Γκονζάλεθ. Λύγει το συμβόλαιο του Χατζή Θεοδωρίδη, ο οποίος από τη στιγμή που ήρθε ο Θανασίου έχασε τη θέση του. Πολύ δύσκολο θα ανανεωθεί το συμβόλαιο. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπαϊνόβιτς, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του πραγματικά δεν έχει καταφέρει να συνέλθει αγωνιστικά και όλα δείχνουν ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Το ίδιο πιθανότητα θα γίνει και με τον νεαρό στόπερ, τον Γιάννη Χριστόπουλο, ενώ όλα δείχνουν ότι μάλλον δεν θα παραμείνει στην ομάδα και ο αρχηγός ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος είναι στα... έχει κλείσει τα 36 του χρόνια. Λύγει και το συμβόλαιο του Χουάν Νέιρα. Ο ίδιος έχει δηλώσει την επιθυμία του να παραμείνει στον Όφη για ένα ακόμη χρόνο. Στον Όφη όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τελική απόφαση. Από ό,τι γνωρίζω, προτάθηκε στον Νέιρα να μείνει στην ομάδα από κάποιο άλλο πόστο. Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα. Επίσης, από τους παίχτες που έχουν συμβόλαιο, πολύ πιθανό κάποιοι νεαροί να δοθούν δανεικοί, και για την περίπτωση Βούκοτιτς να πούμε ότι ο ποδοσφαιριστής σε καμία περίπτωση δεν κατάφερε έτσι να δικαιώσει τους ανθρώπους του Όφη, παρότι ήρθε με πολλές προσδοκίες, είχε μια πολύ έτσι μέτρια παρουσία, δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη ούτε του Χρήστου Κόντι. Το συμβόλαιο του λύγει το 2027, 30 Ιουνίου του 2027, και πολύ δύσκολα μάλλον θα κινηθούν έτσι να βρουν μια χρυσή τομή για να λύσει το συμβόλαιό του με τον Όφη. Πάμε τώρα στα play-off του τίτλου. Έχουμε την Κυριακή την τελευταία αγωνιστική. 7.30 ώρα είναι και τα δύο παιχνίδια και τα δύο έχουν μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στην Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε την νίκη για να κρατήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Η ΑΕΚ από

την πλευρά της θέλει να αποχαιρετήσει τον κόσμο και να γιορτάσει μαζί του με μια νίκη στο φινάλε των φετινών αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Την ίδια ώρα 7.30 την Κυριακή στην άδεια λόγω τιμωρίας λεωφόρο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ περιμένει στραβοπάτημα του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφια και δική του νίκη στη λεωφόρο για να κλέψει τη δεύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Μόνο έτσι θα περάσει ξανά δεύτερος ο δικέφαλος του Βορρά. Θυμίζουμε τη βαθμολογία στα play-off του τίτλου. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια με 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός δεύτερος με 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός τέταρτος με 51 βαθμούς. Αύριο θα γίνει η πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League και ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει και η υπόθεση παραμονή. Αν κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολη στην Κηφισιά, την αδιάφορη Κηφισιά στην Τρίπολη, αύριο η τελευταία αγωνιστική δεν θα έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί θα κρατήσει την διαφορά των 4 βαθμών από την ζώνη του υποβιβασμού. Και τα 3 παιχνίδια που θα διεξαχθούν αύριο στις 7 έχουν μονοπλευρό ενδιαφέρον. ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Αυτή τη στιγμή ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος έχει 4 βαθμούς περισσότερους από τον πρώτο τελευταίο Πανσεραϊκό και 5 από την τελευταία ΑΕΛ, είναι το ακλόνητο φαβορή για να παραμείνει στην κατηγορία. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία, την καλύτερη πορεία και από τις υπόλοιπες ομάδες στα play-out παραμονής, και αυτή η πορεία είναι πολύ πιθανό να του χαρίσει και την παραμονή στην κατηγορία. Η τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League είναι προγραμματισμένη για τις 21 Μαΐου, την προσεχή Πέμπτη. Θα γίνει 10η αγωνιστική και περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης.

Από το πρωτάθλημα της Super League πάμε και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, εκεί όπου χθες ο Όφη πήρε αρνητική απάντηση από την πρωτοβάθμια επιτροπή αδειοδότησης της ΕΠΟ, η οποία δεν έδωσε άδεια στην γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη για το νέο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Και το βράδυ η επιτροπή που έτρεχε την ομάδα είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση του Εραστέχνη Όφη, η γενική ομάδα εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία ουσιαστικά επιρρύπτει ευθύνες στον Εραστέχνη Όφη για το γεγονός ότι η ομάδα δεν πήρε, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη, δεν πήρε αδειοδότηση για το νέο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι την αδειοδότηση την έτρεξε ο Εραστέχνης Όφη. Καθώς οι παράγοντες που έτρεχαν το γενικείο ποδοσφαιρικό τμήμα δεν εμπλέκονταν σε αυτή τη διαδικασία. Και αναφέρει χαρακτηριστικά αυτή η ανακοίνωση των ανθρώπων που έτρεχαν τα δύο τελευταία χρόνια το γενικείο τμήμα ποδοσφαίρου και που ουσιαστικά τώρα αποχωρούν, ότι η ευθύνη μας αφορούσε τα αγωνιστικά, τεχνικά, υγειονομικά και κοινωνικά κριτήρια της αδειοδότησης. Σε όλα αυτά η ομάδα βαθμολογήθηκε άριστα, διαθέτοντας πλήρη και ενεργό αναπτυξιακή δομή, προπονητικό και ιατρικό επιτελείο σε επίπεδο σαφώς ανώτερο από το αεραστεχνικό μέσο όρο, υποδομές οργάνωση και διεθνώς αναγνωρισμένη φήμη σοβαρότητας. Σημειώνουμε, πάντα διαβάζουμε την ανακοίνωση των ανθρώπων που είχαν την τύχη της γενικής ομάδας και οι οποίοι ήταν ανεξάρτητοι από τον Εραστέχνη Όφη, ότι ακόμη και το ίδιο το παράβολο της αίτησης αδειοδότησης καταβλήθηκε από εμάς, παρότι ούτε μια τυπική υποχρέωση είχαμε κάτι τέτοιο. Και αφήνει εχμές ότι η γενική ομάδα δεν πήρε άδεια γιατί είχε να κάνει αυτό με το οικονομικό κομμάτι του Εραστέχνη Όφη. Αναφέρει δηλαδή χαρακτηριστικά ότι τα οικονομικά κριτήρια και η σχετική τεκμηρίωση που ζητάει η ΕΠΟ στο πλαίσιο της αδειοδότησης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Εραστέχνη Όφη ως νομικού προσώπου σε ετήσια βάση, όχι μια συγκυριακής διαχείρισης ενός μόνο από τα 10 τμήματά του. Αυτή η ευθύνη παραμένει σταθερή και διαχρονική ανεξάρτητα από το ποιος επενδύει σε ποιο τμήμα. Και καλεί τον Εραστέχνη Όφη να κάνει έστω και τώρα αυτό που οφείλει, να καταθέσει εμπρόθεσμα τη σχετική έφεση, να συμπληρώσει όποια εκκρεμή δικαιολογητικά απαιτούνται και να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο ώστε η ομάδα να ανακτήσει το δικαίωμα συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Όχι για εμάς, αναφέρουν οι παράγοντες, οι πρώην

πλέον παράγοντες του τμήματος ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ, αλλά για τις αθλήτριες, για τα κορίτσια των ακαδημιών, για τους ανθρώπους που θα συνεχίσουν και για να μην χαθούν ο κόπος, ο χρόνος και τα χρήματα όσων στήριξαν έμπρακτα αυτό το τμήμα δύο ολόκληρα χρόνια. Να πούμε ότι μάλλον δεν θα βγει κάποια απάντηση από τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, ο οποίος έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να καταθέσει έφεση στη δευτεροβάθμια επιτροπή αδειοδότησης της ΕΠΟ. Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ που κάναμε, αυτό που λένε στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, είναι ότι έλειπαν από το φάκελο που κατατέθηκε τα οικονομικά στοιχεία. Το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου του ΟΦΗ λειτουργούσε αυτόνομα οικονομικά, ίσως εδώ είχε ευθύνη και ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, και όλα αυτά τα οικονομικά στοιχεία, λένε στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, θα έπρεπε να τα προσκομίσουν στον Ερασιτέχνη για να τα βάλει στο φάκελο οι άνθρωποι που είχαν αυτά τα δύο τελευταία χρόνια τις τύχες του γυναικείου ποδοσφαιρικού τμήματος. Υπάρχουν τώρα και πληροφορίες ότι υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες προς τις παίκτριες, οι οποίες είναι απλήρωτες για κάποιους μήνες. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη μία και την άλλη πλευρά σε αυτό το σημαντικό θέμα, γιατί το γυναικείο ποδόσφαιρο βρίσκεται σε άνοδο. Ο ΟΦΗ ήταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο και θα είναι κρίμα να μην παραμείνει εκεί. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δεν έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο που θα δημιουργηθεί η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη η Υφυπουργός Μετανάστευσης Εύη Βολουδάκη. Το Υπουργείο είπε έχει ερευνήσει 2 με 3 χώρους,

0: αλλά δεν θα προχωρήσει τίποτα χωρίς τη συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση και χωρίς διαβούλευση. Ένταση μεταξύ των δικηγόρων των δύο πλευρών στη δίκη για τον τρίχρονο άγγελο στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου. Διακοπή συνεδρίαση και θα συνεχιστεί στις 2 Ιουνίου με νέες καταθέσεις μαρτύρων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 47χρονος που απολογήθηκε σήμερα για την υπόθεση της Μεσαράς και την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 33χρονου συγγενικού του προσώπου. Σε επιχείρηση απομάκρυσης των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών που είχαν τοποθετηθεί παράνομα σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου. Συνελήφθη ένας 63χρονος στα Χανιά στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας κατηγορούμενος για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς πραγματοποιούσε καύση πολυμάτων καλλιεργειών και ξηράς βλάστησης. Αυτή την ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ανακοινωθεί και η προθεσμία για τις ενστάσεις. Το τελευταίο κουδούνι χτύπησε σήμερα για τα λύκια της επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass, το πρόγραμμα που προσφέρει επίδομα 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών. Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους είτε μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιο Κρήτη στις 5.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μάνος Προυνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μανούλη. Θα συνεχίσουμε με βόλεϊ και τον Όφη, εκεί που πραγματικά είχαμε ξαφνικές εξελίξεις με το θέμα προπονητή. Ο Γιάννης Καλμαζίδης θα αποτελέσει παρελθόν από τον Όφη, παρότι πρόσφατα ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, και αυτό γιατί δέχθηκε μια πολύ καλή πρόταση από τη γυναική ομάδα του ΖΑΟΝ, μια ομάδα η οποία έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος στο πρωτάθλημα της Volley League των γυναικών, φτάνοντας μέχρι τους τελικούς. Και ο προπονητής του Όφη, προφανώς μιλώντας και με τον πρόεδρο του Ραστίχνη Όφη, τον Γιάννη Δανδάλη, αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα. Σε μια περίοδο που είχε τρέξει ο σχεδιασμός, οι πληροφορίες μας λένε ότι Όφη είναι έτοιμος για την αγωνιστική περίοδο, έχει κάνει τις επιλογές του, πάντα με τις οδηγίες που έδωσε ο Γιάννης Καλμαζίδης, και τώρα καλείται να βρει νέο προπονητή, ο οποίος θα πρέπει να πορευθεί με τις επιλογές του προηγούμενου. Αλήθεια είναι ότι είναι μια μεγάλη απώλεια για τον Όφη, ένας πολύ επιτυχημένος προπονητής, ο οποίος ανέβασε επίπεδο τον Όφη, φυσικά με την απόλυτη στήριξη της διοίκησης Δανδάλη, όμως τώρα αποτελεί παρελθόν, γιατί θα συνεχίσει στην γυναικεία ομάδα του ΖΑΟΝ. Στον Όφη ψάχνονται για την θέση προπονητή. Θα λέγαμε είναι κάτι που δεν περίμενα στον Όφη. Ήταν από τη στιγμή που είχε ανανεώσει το συμβόλαιο ο Γιάννης Καλμαζίδης και έτρεχε ο σχεδιασμός, προέκυψε αυτή η πρόταση του ΖΑΟΝ, την οποία αποδέχτηκε ο Γιάννης Καλμαζίδης, και ο Όφη τρέχει και δεν φτάνει για το θέμα προπονητή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Η ομάδα, γιατί είναι νοπό από χθες ουσιαστικά, έκλεισε, μάλλον προέκυψε το θέμα προπονητή, ψάχνουν την καλύτερη δυνατή λύση, γιατί η ομάδα έχει κάνει προώρα τον σχεδιασμό για τη νέα περίοδο. Έχει ουσιαστικά δημιουργηθεί η ομάδα της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αυτά λοιπόν, έτσι, αυτές εξελίξεις είχαμε στο τμήμα βόλεϊ του Όφη. Να πάμε στο μπάσκετ, καθώς μετράμε πλέον αντίστροφα για το Final Four της Ευρωλίγκας, με μοναδικό εκπρόσωπο τον Ολυμπιακό, μια διοργάνωση που θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού. Θα ξεκινήσει την επόμενη Παρασκευή το Final Four της Ευρωλίγκας με τους ημιτελικούς, 6 το απόγευμα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα ακριβώς από σήμερα. Είναι το παιχνίδι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, και 9 το βράδυ ο άλλος ημιτελικός, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Οι νικητές θα τεθούν αντιμέτωποι στον τελικό, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Χθες ήταν η Media Day του Ολυμπιακού, μίλησαν για την συμμετοχή στο Final Four προπονητής και παίχτες των Ερυθρόλευκων, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαλτζούκας.
1: Αμφίβολα ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, για τους προπονητές, και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, το ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν πιστεύω κανείς, όλοι θα λένε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι.
2: Coach, παίζει κάποιο ρόλο το ότι είναι στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου χωρίς τον αιώνιο αντίπαλο, ή κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας αυτό?

0: Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως λένε και κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο. Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνδεση των οπαδών του Ολυμπιακού ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση των Ολυμπιακών είναι δεδομένη, αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα. Δεν στράβωσε η συγκέντρωση πέρσι. Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε 6 τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four, για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να χτυπήσω ξύλο, είμαστε υγιείς, έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι, αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες, και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι, αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός, πόσο ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πόσο θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν τις συνήθως οι δημοσιογράφοι, για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά εμπειροί να καταφέρουμε αυτό, να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς. Όχι, δεν έχει. Εγώ μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και 2-3. Πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα μίντια, πόσο δεν θα μας επηρεάζει τι γράφεται δεξιά-αριστερά. Και όλα αυτά που είναι σημαντικά για ένα Final Four. Το 90% είναι το αγωνιστικό, αλλά υπάρχει αυτό το 10% που πάντα είναι σημαντικό. Είμαι πολύ απρόσιτος στο να δώσει μου. Ήδη κάποιοι μου λέω, έχετε 0% πιθανότητες. Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουν την παραμικρή πρόσβαση τους ή άλλους, οπότε. Νομίζω δεν χρειάζεται να αποδειχθεί τώρα, γιατί τώρα είναι και στην Αθήνα, είναι εύκολο. Έχει αποδειχθεί σε πόλεις σαν το Κάουνας, σαν το Βελιγράδι που ήταν και μαζικότητα στον κόσμο δεν υπήρχε, στο Αμπουντάμπι, αλλά και πιο παλιά στο Παρίσι, θυμίζω, στο Τελαβίβου, ο Ολυμπιακός παντού έχει, κουβαλάει αυτό το μέγεθος ότι ο κόσμος του είναι εκεί και πρέπει να παίξεις και για αυτούς. Δεν μπορούσατε να αποφύγετε αυτή την ερώτηση, δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας τον άλλον στα social media, όπως λέτε και εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον, γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου μέσα σε αυτό το πράγμα. Και πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή μας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δεδομένο και τα ευχολόγια σε αυτά δεν είμαι καλός εγώ. Καταλαβαίνετε ότι μακάρι ο αθλητισμός να είναι αλλιώς. Εδώ πας και βλέπεις μια συναυλία και είναι όλοι με το κινητό και δεν απολαμβάνουν τη στιγμή που αυτό που ζουν. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε και τις στιγμές, γιατί το να τις αποτυπώνεις μόνο δεν τις ζεις εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Να ακούσουμε τη δήλωση και ο ηγέτης του Μπασκετικού Ολυμπιακού, ο Σάσα Βεζένκοφ.
2: Κοίτα, είναι λίγο ιδιόμορφο το μόνο το κομμάτι που είμαστε εδώ. Θα μπούμε σε ξενοδοχείο, ο κόσμος θα είναι στο πλευρό μας από την αρχή. Αλλά είναι και ωραίο γιατί γίνεται εδώ, θα έχουμε πολύ κόσμο στο πλευρό μας. Πρέπει να απομονωθούμε, να δούμε το αμυγός μπασκετικό κομμάτι και να τα δώσουμε όλα για να περάσουμε στο τελικό.
3: Κάνετε διαφορά που ο Παναθηναϊκός χτες δεν προκρίθηκε. Όχι μόνο γιατί είναι ένας από τους μεγαλύτερους αντιπάλους σας, αλλά και γιατί δεν θα είναι στο παιχνίδι στην έδρα του. Δεν θα έχει αυτό το πλεονέκτημα.
2: Κοίτα, ό,τι και να πούμε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Στο αμυγός μπασκετικό κομμάτι, με όποιον και να παίξεις, πρέπει να παίξεις 40 λεπτά και να τα δώσεις όλα. Όσον αφορά το εξωγηπαιδικό και τον κόσμο που θα είχαν και τη δυναμική που θα είχαν, όπως είπες, στην έδρα τους, σίγουρα.

0: ένας μεγάλος αντίπαλος μένει έξω, αλλά για να σκεφτούμε τους υπόλοιπους και τη Βαλένθια και τη Ρεάλ πρέπει να περάσουμε τη Φενέρ. Οπότε νομίζω το μυαλό μας, είτε ήταν ο Παναθηναϊκός είτε όχι, είναι μόνο στη Φενέρ.
1: Μια και είπες Βαλένθια, σου κάνει εντύπωση που την πρώτη της χρονιά στην επιστροφή της έχει κάνει αυτή την πορεία? Παίζει ένα απίστευτο μπάσκετ με τρελούς ρυθμούς, έχει κερδίσει και εσάς νομίζω δύο φορές φέτος. Σου κάνει αίσθηση που πήγε στο Final Four?
0: Για να είμαι ειλικρινής, ναι, δεν την περιμέναμε και εγώ προσωπικά, και ειδικά όταν έγινε το 2-0, αλλά και πιο πριν. Έμεινε σταθερή, τελείωσε δεύτερη, πέρασε από το 2-0 και πλέον νιώθει καλά, πλέον νιώθει έτοιμη, γιατί όχι και να πάρει το τρόπαιο, τρώγοντας έχει τη όρεξη. Οπότε βλέπουμε παίχτες εξελίξιμους, παίχτες που οι περισσότεροι δεν τους ξέρανε, παίχτες με ρόλους και αρχές και ένα προπονητή να ξέρει ακριβώς τι κάνει. Οπότε μόνο συγχαρητήρια και μόνο μπράβο που έφτασε μέχρι εδώ.
1: Τέλεια. Λοιπόν, Φενέρ, Ρεάλ, Βαλένθια, θέλω να μου πεις ένα παίκτη που θα ήθελες στην ομάδα σου για το Final Four.
0: Εντάξει, κάθε ομάδα έχει, ξέρεις, κάθε ομάδα έχει έμπειρους παίχτες. Δεν θα πω όμως, ωραία ερώτηση, αλλά θα πω ότι τώρα πάμε στο Final Four, οπότε είμαστε καλά.
1: Τέλεια. Θέλω να μου πεις τι έχει αλλάξει φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο Final Four. Είναι το πέμπτο σερί. Έχεις χάσει ένα. Βλέπεις κάτι διαφορετικό στην ομάδα? Έχει αλλάξει κάτι στην οτροπία?
0: Κοίτα, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, δουλεύουμε κάθε μέρα, τα δίνουμε όλα. Ο καθένας σκέφτεται, δίνει το 100%. Έχουμε φέρει καινούριους παίχτες, έχουμε πιο πολύ βάθος. Είμαστε 17 άτομα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι, ένα μονό παιχνίδι που για να το κερδίσεις πρέπει να παίξεις στο 100% και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Και νομίζω είναι νωρίς ακόμα να το σκεφτόμαστε. Νομίζω πρέπει να πάμε με το μότο μας, το μέρα-μέρα. Προπόνηση, δουλειά, συγκέντρωση, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να μην έχουμε τραυματισμούς και να πάμε να το απολαύσουμε και να τα δώσουμε όλα.
1: Είσαι MVP για δεύτερη φορά. Σου δημιουργεί έξτρα πίεση ο κόσμος που περιμένει τόσο πολλά από σένα, που περιμένει να βγεις μπροστά και να πάρεις τις μπάλες στα κρίσιμα σημεία?
0: Κάνω τη δουλειά μου. Προσπαθώ να δουλεύω και να δίνω το 100% στην ομάδα μου. Κάποιες φορές πετυχαίνει, κάποιες όχι. Είμαι έτοιμος, έχω προετοιμαστεί και κοίτα, γι' αυτό και γύρισα όπως είπα και πέρσι, για να είμαι εδώ να παίρνω αποφάσεις, να μπω στα βαθιά, στα κρίσιμα, και ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά θα είμαστε έτοιμοι.
1: Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο X-Factor στο φετινό Final Four?
0: Κοίτα, ο καθένας μπορεί να είναι. Έχουμε όπως είπα πληρότητα, βάθος και ο καθένας μπορεί να βγει μπροστά.
1: Υπάρχει κάποια ρουτίνα, κάποιο γούρι όπως ο Βασίλης Ανούλης, ας πούμε, ξέρουμε όλοι ότι είχε πολλές ρουτίνες. Εσύ έχεις κάτι πριν τα μεγάλα παιχνίδια?
0: Όχι, όχι. Φαγητό, ύπνο και απλά σκεφτόμαστε το παιχνίδι.

Μένουμε στο χώρο του μπάσκετ, καθώς είναι σε εξέλιξη και τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος της Greek Basket League. Χθες, μετά από ένα ωραίο παιχνίδι, η ΑΕΚ κέρδισε στο γήπεδό της τον Άρη με 87-81 και έκανε το 1-0. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες, ήδη έχει περάσει στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 κερδίζοντας στο στάδιο της Γεφυλής 117-76 τον Κολοσσό, τον οποίο αντιμετωπίζει αύριο στη Ρόδο, αν κερδίσει θα προκριθεί και αυτός. Και η ΑΕΚ, όπως είπαμε, έκανε το 1-0. Και στο ζευγάρι Παναθηναϊκός Μύκονος έχουμε απόψε το πρώτο παιχνίδι, το οποίο γίνεται στη σκιά του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four της Ευρωλίγκας. 7 το βράδυ αυτή η αναμέτρηση, Παναθηναϊκός Μύκονος, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Το επόμενο παιχνίδι των δύο ομάδων είναι μετά από δύο μέρες, την Κυριακή, στη Μύκονο, 3 και 4 η αναμέτρηση. Την Κυριακή θα γίνει και το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά των ημιτελικών Άρη ΣΑΕΚ. Αυτή τη φορά οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν 5:30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα έτσι αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Είναι το πιο αμφίροπο, θα λέγαμε, ζευγάρι από τα ζευγάρια των προημιτελικών της Basket League. Μένουμε στο χώρο του μπάσκετ, καθώς υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδήσεις. Μία είδηση που έχει να κάνει με την ομάδα του Όφη, η οποία μετέχει στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κορασίδων. Ο Όφη, ο οποίος ξεκινά τους αγώνες του σήμερα, αγώνες οι οποίοι θα διεξαχθούν στην Αθήνα, και πρώτος αντίπαλος του Όφη είναι η Κάλυμνος στις 5 το απόγευμα για τις κορασίδες του Όφη. Στο άλλο παιχνίδι που θα γίνει αύριο, που θα γίνει επίσης σήμερα, θα αναμετρηθούν Άνδρος και Όλος Μυτιλίνης. Οι νικητές αυτών των δύο αγώνων, Όφη Κάλυμνος και Άνδρος Έολος Μυτιλίνης, θα παίξουν αύριο στις 3:30 για την πρόκριση στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος μπάσκετ Κορασίδων. Αυτά έτσι είναι τα νεότερα από το χώρο του μπάσκετ. Πάμε και στο βόλεϊ, γιατί είχαμε σήμερα μία σημαντική επιτυχία για την Γυμναστική Ένωση Ηρακλείου, τη ΓΕΗ. Η ομάδα εφήβων κατάφερε να προκριθεί στην ημιτελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Η Γυμναστική Ένωση Ηρακλείου, η οποία κέρδισε χθες με 3-0 τον Πανιόνιο, και πριν από λίγο κέρδισε την ομάδα από τη Μυτιλίνη, την άθληση Μυτιλίνης, με 3-0 σετ, και έτσι εξασφάλισε την παρουσία της στην ημιτελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος K18. Κέρδισε το σημερινό παιχνίδι η ΓΕΗ με 3-0 σετ, 25-17 το πρώτο σετ, 25-23 το δεύτερο και 25-18 το τρίτο. Οι προπονητές της ομάδας, Δημήτρης Δρυμισκιανάκης και Νικήτας Νικητάκης, χρησιμοποίησαν σήμερα τους Θανάση Χρυσό, Γιώργο Τζορμπατζάκη, Οδυσσέα Νικητάκη, Στέφανο Παχιαδάκη, Στέλιο Καλογέννη.

0: Δίδη, Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, Αλέξανδρο Αντωνακάκη, Χρήστο Μοσχόπουλο, Δημήτρη Κοντό, Ανδρέα Σανξαρίδη, Γιάννη Νηστικάκη και Φίλιππο Δενδράκη. Πραγματικά πολύ καλή η παρουσία της ΓΕΗ στην πρώτη φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος κάτω των 18 στο βόλεϊ, από τη στιγμή που η ομάδα εξασφάλισε την πρόκρισή της στην ημιτελική φάση. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Εξαιρετική είναι η πορεία του διεθνή διαιτητή Μιχάλη Παπατάκη από το Ηράκλειο, ο οποίος ορίστηκε από την UEFA στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων, η οποία θα διεξαχθεί στην Εσθονία από 25 Μαΐου έως 7 Ιουνίου του 2026. Εκτός από τον Ηρακλείο διαιτητή, ο οποίος είναι βοηθός σε αυτή την διοργάνωση, τον κύριο Παπαδάκη, ορίστηκε και ο διεθνής διαιτητής Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Και μάλιστα η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της συγχαίρει τους δύο διαιτητές της, αναφέροντας ότι η επιλογή των δύο Ελλήνων αξιωματούχων διαιτησίας από την κορυφαία διοργανώτρια αρχή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου συνιστά μια ακόμη σημαντική διάκριση για τη διαιτησία της χώρας μας, η οποία εξελίσσεται και προοδεύει διαρκώς. Οι σταθεροί ορισμοί Ελλήνων διαιτητών σε διεθνείς διοργανώσεις και αγώνες αποδεικνύουν στην πράξη την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει η UEFA και φυσικά την επάρκεια, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό τους.

στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ τώρα, πέφτει η αυλαία των πρωταθλημάτων, καθώς μετά την Α1 κατηγορία και τη δεύτερη κατηγορία ολοκληρώνεται και η Α2 κατηγορία. Θα γίνει η τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής, η οποία έχει επιτοπλίστων στο πρόγραμμά της αδιάφορα παιχνίδια. Γίνεται όμως μάχη για την έκτη θέση ανάμεσα στην Τίλισο που είναι πιο κοντά και την Φεστό, και αυτό γιατί οι μοίρες αποφάσισαν να μην αξιοποιήσουν την άνοδο που κέρδισαν μέσα στο γήπεδο, να παραμείνουν στην Α2, οπότε γίνεται προνομιούχος και η έκτη θέση και ίσως να γίνει και η έβδομη. Αυτό νομίζω θα το γνωρίζουμε σε λίγες μέρες. Πάμε όμως στο πρόγραμμα αυτής της τελευταίας αγωνιστικής στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Τα παιχνίδια θα γίνουν όλα Κυριακή, 5 το απόγευμα, και θα παίξουν στο γήπεδο Μυρών, Μοίρες Άγιος Ιωάννης, με διαιτή τον Χανιωτάκη, Περτσελάκη, Γιαμαλάκη βοηθούς, παρατηρητή αγώνα τον Αλέκο Καλέ.

Μπλαβάκη. Στα καλέσα Μαραθών Ζαρός, διαιτητής Μπλαβάκης με βοηθούς τον Τιτάκη και τον Κλάδο και παρατηρητή αγώνα τον Γιάννη Τσίχλα. Στο γήπεδο Σκουρέλου, Πόη Αστέρας Μητιάς, διαιτητής Ροδιτάκης, Σαμιωτάκης και η Θέμελη είναι βοηθή του. Παρατηρητής αγώνα ο Γιάννης Λαμπράκης. Κυριακή Πέντε το απόγευμα, ΠΟΑ Β, νέος ηρόδοτος Τζαντζαράκης, διαιτητής με τη Ζουρνατζίδη και τον Ψαλιδάκη βοηθούς, παρατηρητή αγώνα τον Μιχάλη Καλικάκη. Τίλισσος Θέρισσος στο γήπεδο Τιλίσσου, Κλαμπατζέας διαιτητής με βοηθούς τον Γιώργο Τσαμπουράκη και τον Φώτη Παπαδάκη και παρατηρητή αγώνα τον κύριο Κυριακάκη. Στη Δαμάστα, Δαμάστα Κόρακας, Βασάκης διαιτητής με Σταυράκη και την Αργυροπούλου βοηθούς και παρατηρητή αγώνα τον Γιώργο Λουμπάκη. Και τέλος στο Θραψανό, Όφαρ Καλοχωρίου Φεστός, διαιτητής Φακιανάκης, Μπιμπάκης και Μπλαβάκης η βοηθή του και παρατηρητής αγώνα ο Νίκος Βαϊλάκης. Στην βαθμολογία προηγείται ο πρωταθλητής νέος Ηρόδοτος με 71 βαθμούς, Όφα Αρκαλοχωρίου 56, Μοίρες 50, Ζαρός 49, πέμπτος ο ΠΟΑ Β με 44, την έκτη θέση η Τίλισσος με 41, έβδομη η Φεστός με 40, παλεύουν για την έκτη θέση που οδηγεί στην Α1, 8η Δαμάστα με 36, Παλιανή 34, Άγιος Ιωάννης 34, Αστέρας Μυρτιάς 28, Μαραθώνας 26, Κόρακας 25, Θέρισσος 19 και τελευταίος ο Πόη με 16 βαθμούς. Έχουμε και την 20η αγωνιστική στο πρωτάθλημα νέων της ΕΠΣΗ αυτό το Σαββατοκυριακό. Αύριο ένα παιχνίδι στις 6 στο γήπεδο Τυμπακίου, αθλητικός ομίλος Τυμπακίου Δόξα Ηρακλείου, με διαιτητή τον Δερμιτζάκη Χαβαδάκη και Κωνσταντή βοηθούς του. Κυριακή 6 ώρα στο γήπεδο Ελιάς Ρωμανός Σόφι, Χαραλαμπάκης διαιτητής με Δελιγιάννη και Ζαμπουλάκη βοηθούς. Στο γήπεδο Τιλίσσου, Κυριακή 6 το απόγευμα, Αθλόπολης Μαρτινέγκο, Φουκάκης διαιτητής με Χαβαδάκη και την Κυριακάκη βοηθούς. Και Μοίρες Ηρόδοτος, Κυριακή 8 το βράδυ, στο γήπεδο Μυρών, Ρονδίτσης διαιτητής με Τζιράκη και Στεφανίδη βοηθούς και υπάρχει και ένα παιχνίδι που θα γίνει στη Σοχώρα, στο Ρέθυμνο, Αστέρας Ρέθυμνο, Κάντια Μαραθώνας, Κυριακή στις 8 το βράδυ είναι τα παιχνίδια για το πρωτάθλημα νέων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Να πούμε ότι στον Ηρόδοτο, στο νέο Ηρόδοτο έχουμε εξελίξεις διοικητικά, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Μιχάλης Γεωργιάδης επιστρέφει στην προεδρία της ομάδας σε μια μεταβατική και δύσκολη περίοδο, με την ομάδα να έχει εξασφαλίσει την άνοδό της στην Α1. Φαίνεται να βρίσκεται λύση. Το νέο διοικητικό σχήμα, στο οποίο όλα δείχνουν ότι θα ηγηθεί ο Μιχάλης Γεωργιάδης, θα είναι πενταμελές και αναμένονται εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες στην ομάδα του Ηρωδότου. Σήμερα μία είδηση που έχει να κάνει με τον Όφη, αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, βρέθηκε στο Βαρδινογιάννιο προκειμένου να συγχαρεί από κοντά τους ποδοσφαιριστές του Όφη για τη μεγάλη επιτυχία, την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Και μάλιστα οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, πέρα από τα συγχαρητήρια, προσέφεραν σε όλους τους παίκτες ένα όμορφο αναμνηστικό δώρο, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να τιμήσουν την προσπάθεια και το επίτευγμα, το μεγάλο επίτευγμα της ομάδας την φετινή σεζόν με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πριν πάμε στον διεθνή χώρο, κάποιες ειδήσεις από άλλα αθλήματα. Δύο αθλήτριες του κολυμβητικού ομίλου Ηρακλείου, αθλήτριες της συγχρονισμένης κολύμβησης, θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, η Αθηνά Γεωργιουδάκη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων που θα γίνει στο Λουξεμβούργο από 4 έως 7 Ιουνίου, ενώ η Άρτεμις Κουτράκη θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων συγχρονισμένης κολύμβησης, το οποίο θα γίνει στο Μόναχο 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου. Η ίδια αθλήτρια του κολυμβητικού ομίλου Ηρακλείου, η Άρτεμις Κουτράκη, θα λάβει μέρος με την εθνική ομάδα και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων συγχρονισμένης κολύμβησης, το οποίο θα γίνει στην Ουγγαρία από 12 έως 16 Αυγούστου. Πάμε τώρα στον διεθνή χώρο και στην Premier League, να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απόψε. Είναι για την 37η αγωνιστική η αναμέτρηση ανάμεσα στην Aston Villa και τη Liverpool στην έδρα της Aston Villa. Η Aston Villa, η οποία έχει και τον τελικό του Europa League με τη Freiburg, είναι ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό το απόψινό, όπως ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και το γεγονός το τι θα κάνει στον τελικό η Aston Villa. Και αυτό έχει να κάνει με το αν ο Ολυμπιακός καταφέρει τελικά να κατακτήσει την δεύτερη θέση στην Super League, σε μια περίπτωση που η Aston Villa κατακτήσει το Europa League και είναι σε θέση Champions League στο αγγλικό πρωτάθλημα που είναι αυτή τη στιγμή, τότε ο Ολυμπιακός θα περάσει ένα γύρο, θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, εφόσον τερματίσει δεύτερος. Να κάνω μια παρένθεση για το φίλο ακροατή Μανώλη, αν άκουσα καλά, πού θα γίνει το παιχνίδι του Όφαρ Καλοχωρία με τη Φεστό? Είναι Κυριακή στο γήπεδο Θαραψανού, 5 το απόγευμα το παιχνίδι, για το φίλο ακροατή που ρώτησε. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης-τελευταίας αγωνιστικής στην Premier League θα γίνουν την Κυριακή

Και είναι τα παιχνίδια Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. Κυριακή 2:30 το μεσημέρι Manchester United Nottingham Forest και 5 το απόγευμα την Κυριακή είναι τα παιχνίδια Wolves Fulham, Everton Sunderland, Leeds Brighton, Bradford Crystal Palace, Κυριακή 7:30 Newcastle West Ham, Δευτέρα το Arsenal Burnley στις 10 το βράδυ και την Τρίτη Bournemouth Manchester City και Chelsea Tottenham. Στην κορυφή η Arsenal με 79 βαθμούς, Manchester City 77, United 65, Liverpool Aston Villa έχουν από 59, πιο κάτω με 55 η Bournemouth και 7η με 53 η Brighton, κοντά και η Bradford με 51 βαθμούς. Ενώ στη μάχη της παραμονής έχουν υποβεβαστεί Wolves και Burnley και παλεύουν για μια θέση παραμονής η 18η West Ham με 36 και η 17η Tottenham με 38 βαθμούς. Από την Αγγλία πάμε στην Ισπανία, στη La Liga, όπου όλα τα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής στο Ισπανικό Πρωτάθλημα θα γίνουν Κυριακή, όλα 8 το βράδυ, εκτός από τον Μπαρτσελόνα Μπέτις, το οποίο θα ξεκινήσει στις 10 και 4 το βράδυ, και αυτό γιατί δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Μπέτις έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Champions League, την 5η θέση, δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά ούτε μπορεί να πάει πιο χαμηλά. Γι' αυτό το λόγο αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 10 και 4. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Κυριακή 8 το βράδυ. Θα παίξουν Athletic Bilbao Celta, Atletico Madrid της Girona, Elche Getafe, Levante Mallorca, Oviedo Alaves, Osasuna Espanyol, Rayo Vallecano Villarreal, Real Sociedad Valencia, Sevilla Real Madrid. Στη βαθμολογία πρωταθλήτρια Μπαρσελόνα με 91 βαθμούς, Real 80, Villarreal 69, Atletico Madrid 66, Μπέτις 57, αυτές οι ομάδες θα παίξουν Champions League, Θέλτα 6 με 50, Χετάφε 48, Real Sociedad 45 και κοντά με 44 βαθμούς Athletic Bilbao και Ράγιο Βαγεκάνο επίσης διεκδικούν την έξοδο στο Conference League. Στην Ιταλία το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιχνίδια για την προτελευταία αγωνιστική. Όλα τα παιχνίδια θα γίνουν Κυριακή. Πολλά παιχνίδια είναι νωρίς, 1 το μεσημέρι. Juventus Fiorentina, Como Parma, Pisa Napoli, Roma Lazio και Genoa Milan είναι ομάδες που παλεύουν για την έξοδο στο Champions League. Κυριακή 4 το απόγευμα είναι το Inter Verona, 7 το βράδυ Atalanta Bologna, 10 παρατέταρτο το βράδυ της Κυριακής Cagliari Torino, Udinese Cremonese, Sassuolo Lecce. Στη βαθμολογία πρωταθλήτρια Inter με 85 βαθμούς, η Νάπολη έχει 70, Juventus 68, Milan Roma έχουν από 67, Como 65, Αταλάντα 58 και στην 8η θέση η Μπολόνια με 52 βαθμούς. Στη μάχη της παραμονής έχουν υποβιβαστεί Πίζα και Βερόνα και παλεύουν για μια θέση παραμονής η Λέτσε και η Κρεμονέζα. Η Λέτσε έχει 32 βαθμούς, η Κρεμονέζα έχει ένα βαθμό λιγότερο, 31 βαθμούς. Στην Bundesliga έχουμε την τελευταία αγωνιστική, πέφτει η αυλαία του πρωταθλήματος, όλα τα παιχνίδια είναι αύριο 4:30 το απόγευμα και θα παίξουν Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο Ντουτγκάρδη, Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο, Μπάγερ Μονάχου Κολονία, Ουνιόν Βερολίνου Άουγκσμπουργκ, Σαν Πάολι Φόλτσμπουργκ, Φράιμπουργκ Λιψία και Χάιντεχάιμ Μάιντς. Στη βαθμολογία πρωταθλήτρια η Μπάγερ με 86, Ντόρτμουντ 70, Λιψία 65. Αυτοί οι τρεις παίζουν Champions League. Η τέταρτη θέση παίζεται ανάμεσα σε Στουτγκάρδη και Χόφενχάιμ που έχουν από 61 βαθμούς. Η Λεβερκούζεν ακολουθεί με 58.
Φράιμπουργκ 44, Άιντραχτ 43, Άουγκσμπουργκ 43, αυτές

οι δύο ομάδες διεκδικούν έξοδο στο conference. Και στην ουρά έχουμε πραγματικά έτσι μια εκπληκτική ισοπαλία με Φόλτσμπουργκ, Χάιντεχάιμ και Σαν Πάολι να ισοβαθμούν στην τελευταία θέση με 26 βαθμούς. Δύο θα υποβιβαστούν απευθείας, η μία θα παίξει μπαράζ με τον τρίτο της Zweite Liga, της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος. Στη Γαλλία εδώ και μερικές μέρες η Παρί Σενζερμέν πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου μετά τη νίκη που πέτυχε στο εξαναβολής παιχνίδι επί της Lens. Η τελευταία αγωνιστική θα γίνει την Κυριακή 10 το βράδυ, όλα τα παιχνίδια. Έχουμε και ντέρμπι στο Παρίσι ανάμεσα στην Παρί και την Παρί Σενζερμέν, παντελώς αδιάφορο. Η Παρί έχει σωθεί και η Παρί Σενζερμέν είναι η πρωταθλήτρια της Γαλλίας και τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Και να πούμε το υπόλοιπο πρόγραμμα της αγωνιστικής. Έχουν ενδιαφέρον τα περισσότερα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής στο γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Είναι τα παιχνίδια Lille Auxerre, Lorient Havre, Lyon Lens, Marseille Rennes, Brest Angers, Nantes Toulouse, Nice Metz και Strasbourg Μονακό. Στη βαθμολογία πρωταθλήτρια με 76 βαθμούς η Paris Saint-Germain, Lens 67 έχει εξασφαλίσει την έξοδο στο Champions League, Lille τρίτη 61 απειλείται από την Lyon, η τρίτη θέση οδηγεί και αυτή στο Champions League, πέμπτη η Rennes με 59 κοντά είναι, έκτη Μαρσέγ με 56 και έβδομη η Μονακό με 54 βαθμούς. Επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στην Σκωτία, στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα, γιατί θα κρυθεί ο τίτλος την τελευταία αγωνιστική, για να δούμε αν θα γίνει η έκπληξη και πάρει το πρωτάθλημα η Hearts, η οποία παίζει με τη Celtic αύριο στις 2.30 το μεσημέρι. Η Hearts είναι πρώτη στην βαθμολογία, αλλά για να παραμείνει πρώτη θα πρέπει ή να κερδίσει εκτός έδρας τη Celtic ή να φέρει ισοπαλία. Η Celtic με νίκη θα κλέψει το πρωτάθλημα από τη Hearts στην τελευταία αγωνιστική. Μένουμε στο διεθνή χώρο, πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις από το ξένο ρεπορτάζ. Πολλά δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες και ώρες αποκαλύπτουν την συμφωνία της Real Madrid με τον Ζωζέ Μουρίνιο. Όλα δείχνουν ότι ο Πορτογάλος τεχνικός επιστρέφει στη Ρεάλ, κάτι που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ο Μουρίνιο με την Μπενφίκα. Κάτι που θα γίνει σε λίγες μέρες και μετά λογικά θα ανακοινωθεί η συνεργασία του Μουρίνιο με την Real Madrid. Στην Μπαρτσελόνα προτάθηκε ο Σέρβος επιθετικός ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος είναι στην Γιουβέντους, αλλά το μέλλον του εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα. Αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες κοιτάζουν την περίπτωσή του και η ομάδα της Μπαρτσελόνα, καθώς αποχωρεί ο Λεβαντόφσκι, έχει μια τρομερή πρόταση από τη Αλ Χιλάλ σε ένα ποσό που ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Το σίγουρο είναι ότι δεν συνεχίζει ο Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα, οπότε η Μπαρτσελόνα ψάχνει να καλύψει το κενό στην επίθεση. Και να κλείσουμε με μια είδηση που έχει να κάνει με το Final Four, καθώς έκανε δηλώσεις ο προπονητής της Φενέρμπαχτσέ, ο Γιασικεβίτσιος, ο οποίος είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι

το φαβορί στο Final Four της Ευρωλίγκα, αλλά έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα του, καθώς θεωρεί ότι η Φενέρμπαξέ μπορεί να νικήσει κάθε αντίπαλο. Θυμίζουμε την ερχόμενη Παρασκευή 22 του Μάη είναι το Final Four, η ημιτελική, 6 το απόγευμα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, και αμέσως μετά στις 9 ο άλλος ημιτελικός, ο Ισπανικός εμφύλιος, ανάμεσα στην Ρεάλ και την Βαλένθια. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Απομένει και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Στις 7 έρχεται κοντά μας η Πόπη και ο Στεράκη με την εκπομπή της, και κάθε βράδυ στις 10 το ραντεβού με την μουσική εκπομπή του Αντώνη Γεναράκη.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για τις 2 Ιουνίου διεκόπη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Μάλιστα οι νέες δικάσιμοι είναι για τις 17, 24, 26, 29 και 30 Ιουνίου. Συγκλώνησε η κατάθεση γειτόνισσας που κατέθεσε ότι έκανε 30 φορές κάρπα στο παιδί μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Στο μεταξύ συνεχίζονται να αλλοκατηγορούνται 27 χρόνια.

0: η μητέρα του παιδιού και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της. Έκκληση ψυχιάτρων για υπεύθυνη ενημέρωση και ενίσχυση της ψυχικής υγείας των νέων στον απόϊχο της τραγωδίας στην Ηλιούπολη. Υποκριτική χαρακτηρίζεται η οδηγία για την Κρήτη, αφού οι δομές ψυχικής υγείας για ανήλικους βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με χρόνιες ελλείψεις προσωπικού και υποδομών. Ξεκινούν αυτή την Κυριακή οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2026-2027 και θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η βασικότερη αλλαγή στη φετινή διαδικασία είναι η κατάργηση της διπλής αίτησης. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έβαλαν τέλος στη ζωή τους, πέφτοντας από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7:25 είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026, με τα φορολογικά έσοδα να αγγίζουν τα 22,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφωσίες παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και βαθμία από νότιες 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σε απόγνωση βρίσκονται άλλοι στην Κρήτη εξαιτίας της δραματικής αύξησης της τιμής των καυσίμων, αναγκάζοντάς τους να δέσουν τα καΐκια τους. Το κόστος μετακίνησης των σκαφών έχει καταστεί απαγορευτικό, με αποτέλεσμα η έβρεση φρέσκου ψαριού να μετατρέπεται σε πολυτέλεια για τους καταναλωτές. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 47χρονος μετά την απολογία του για το αιματηρό επεισόδιο στο φουρνοφάραγγο της Μεσαράς. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του 33χρονου συγγενή και συγχωριανού του. Προβληματισμός επικρατεί στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης, καθώς η φετινή σεζόν εμφανίζει μέχρι στιγμής πτώση περίπου 5% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις υψηλές πληρότητες που φτάνουν το 80-85% στα ξενοδοχεία του νησιού. Αναρτήθηκαν το μεσημέρι τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Μετά την ανάρτησή τους, ξεκινά μεσακή διαδικασία των ενστάσεων από όσους εν δυνάμει δικαιούχους κόπηκαν και θεωρούν ότι αδικήθηκαν. Στα 840 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι φόροι που δεν πληρώθηκαν το Μάρτιο, ανεβάζοντας το ύψος των νέων φορολογικών οφειλών στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης αναμένεται αύριο, καθώς σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατεί και σχετίζεται με τη γρήγορη διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού θα προκαλέσει τη μεταφορά ερημικής σκόνης προς τη χώρα μας. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη.

0: Θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σταθερά ανωδικές στάσεις παρουσιάζει η τιμή της βενζίνης στην ελληνική αγορά, με τους εκπροσώπους των πρατηριούχων και τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η σταθεροποίηση πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο αποτελεί πλέον μόνιμη πραγματικότητα. Επίγουσα οδηγία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας και αφορά την άμεση κινητοποίηση και αυξημένη επαγρύπνηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε όλη τη χώρα. Την ίδια στιγμή, η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό παιδοψυχίατρο που υπηρετεί στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή, αναλαμβάνοντας σοβαρά περιστατικά. Διακόπη μετά από μαραθώνια και φορτισμένη συνεδρίαση, η δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου, η οποία θα συνεχιστεί στις 2 Ιουνίου με νέες καταθέσεις μαρτύρων. Νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα στην Άγκυρα να ακυρήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικών μιλίων από τις τουρκικές ακτές, προωθεί το κυβερνών κόμμα σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg. Αντιδράσεις πυροδοτεί το κλείσιμο του Ιώτα Κέπα του Δήμου Ηρακλείου στο Γιώφυρο, με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει σημαντικός αριθμός παιδιών για να φιλοξενεί και λόγω και του υψηλότατου κόστους του ενοικίου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επιταχύνουν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία μιας νέας ενεργειακής διαδρομής που θα επιτρέπει στις εξαγωγές πετρελαίου να παρακάμπτουν τα στενά του ορμούς, καθώς οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή και οι κίνδυνοι για τη διεθνή ναυσιπλοεία αυξάνονται. Στα αθλητικά, σε αναζήτηση προπονητή, βρίσκεται η ομάδα Βόλεϊ του Όφη μετά την ξαφνική αποχώρηση του Γιάννη Καλμαζίδη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα την Μύκονος στο πλαίσιο του πρώτου παιχνιδιού της προημιτελικής φάσης των play-offs της Basketball League. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις και βαθμία από νότιες 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 με 28.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7, Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου. Φτάσαμε ήδη στα μισά του Μάη. Απόψε εδώ η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη, θα έλεγα, στη δύναμη της αισιοδοξίας και στη θετική ενέργεια που όλοι κρύβουμε μέσα μας ακόμα, και αν μερικές φορές τη σκεπάζει η σκόνη της καθημερινότητας. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν θα αφήσουμε στην άκρη τα πρέπει και τα δύσκολα και θα εστιάσουμε στα μπορώ και στα όμορφα. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα ταξίδι γεμάτο χαμόγελα και την ακλόνητη πίστη ότι τα καλύτερα βρίσκονται πάντα μπροστά μας. Καλώς ήρθατε.

χαμόγελο είναι η μικρότερη απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και το πιο άμεσο αντίδοτο στην γκρίζα μέρα. Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά η αξία του είναι ανεκτίμητη τόσο για εκείνον που το δίνει, όσο και για εκείνον που το δέχεται. Λειτουργεί σαν ένας ήλιος που διαπερνά τα σύννεφα, αλλάζοντας ακαριαία τη χημεία του σώματός μας και τη διάθεση των γύρω μας. Ακόμα και όταν είναι δύσκολο, ένα αυθόρμητο χαμόγελο μας υπενθυμίζει ότι η χαρά είναι επιλογή. Είναι μια πράξη καλοσύνης που μπορεί να φωτίσει το σκοτάδι κάποιου ξένου στο δρόμο. Μην το φυλάτε το χαμογελό σας για ειδικές περιστάσεις. Φορέστε το κάθε πρωί σαν το πιο όμορφο αξεσουάρ σας. Η ζωή καθρεφτίζει πάντα αυτό που της δείχνουμε, οπότε ας τις χαμογελάσουμε πρώτοι.

Κάθε νέα μέρα που ανατέλει είναι μια καθαρή σελίδα, μια ευκαιρία να γράψουμε μια διαφορετική ιστορία. Η αισιοδοξία πηγάζει από την πεποίθηση ότι το μέλλον δεν είναι απλώς μια επανάληψη του παρελθόντος, αλλά ένα πεδίο απεριόριστων δυνατοτήτων. Η προσμονή του καλού δημιουργεί μια μαγική έλξη που φέρνει όμορφες συγκυρίες στο δρόμο μας. Αντί λοιπόν να φοβόμαστε το άγνωστο, ας το δούμε ως μια υπόσχεση για νέες χαρές και εκπλήξεις. Η ελπίδα είναι το καύσιμο που μας κρατά σε κίνηση ακόμα και στις ανηφόρες. Και πάντα υπάρχει κάτι υπέροχο που ετοιμάζεται να συμβεί, αρκεί να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Ας υποδεχθούμε λοιπόν το αύριο με την ενθουσιώδη περιέργεια ενός παιδιού.

Συχνά ακούμε για την κακία στον κόσμο, αλλά αν κοιτάξουμε προσεκτικά, η καλοσύνη είναι πολύ πιο διάχυτη και ισχυρή. Υπάρχει στις ανώνυμες πράξεις προσφοράς, στη βοήθεια ενός φίλου, στη ζεστασιά μιας αγκαλιάς, σε έναν καλό λόγο. Η καλοσύνη είναι μια ανεξάντλητη πηγή θετικής ενέργειας που πολλαπλασιάζεται όσο μοιράζεται. Όταν ενεργούμε με αγάπη, δημιουργούμε έναν θετικό αντίκτυπο που εξαπλώνεται σαν κύμα σε ήρεμη λίμνη. Δεν χρειάζονται λοιπόν μεγαλεπίβολες κινήσεις για να αλλάξουμε τον κόσμο, αρκεί μια μικρή δόση ανθρωπιάς. Η πίστη στην καλοσύνη του ανθρώπου είναι η βάση για μια ευτυχισμένη κοινωνία. Ας γίνουμε εμείς η αιτία που κάποιος θα πιστέψει ξανά στην ομορφιά της ψυχής.

0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε ένα

0: δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας. Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
6: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
9: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε.

Η αληθινή δύναμη ξεκινά από τη στιγμή που αποφασίζουμε να πιστέψουμε στον εαυτό μας, αλλά και στις ικανότητές μας. Όταν αναγνωρίζουμε την αξία μας, ο κόσμος γύρω μας αρχίζει να μας αντιμετωπίζει με τον ίδιο σεβασμό. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι έπαρση, αλλά η ήρεμη σιγουριά ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Είναι αυτό το φως που μας καθοδηγεί να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας χωρίς να πτωούμαστε από καμία κριτική. Κάθε μικρή επιτυχία χτίζει ένα θεμέλιο σιγουριάς που μας επιτρέπει να εξελιχθούμε πραγματικά. Είστε λοιπόν ικανοί για σπουδαία πράγματα και έχετε μέσα σας όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε. Μην επιτρέπετε λοιπόν σε καμία αμφιβολία να θολώσει τη λάμψη σας. Είστε ο μεγαλύτερος σύμμαχος του εαυτού σας.

Είμαστε όλοι γεννημένοι δημιουργοί, είτε πρόκειται για ένα έργο τέχνης, είτε για μια ιδέα ή για ένα κάτι πολύ πιο απλό, για έναν όμορφο κήπο, ας πούμε. Η δημιουργικότητα είναι η έκφραση της ζωτικής μας ενέργειας και ο πιο σίγουρος δρόμος προς την ευτυχία. Όταν δημιουργούμε, εστιάζουμε στο τώρα και νιώθουμε τη χαρά της εξέλιξης και της προσφοράς. Δεν έχει καμία σημασία το αποτέλεσμα, αλλά η διαδικασία που μας κάνει να νιώθουμε ζωντανοί και παραγωγικοί. Η δημιουργία μετατρέπει τη στασιμότητα σε κίνηση και τη θλίψη σε έμπνευση. Είναι ο τρόπος μας να αφήσουμε το δικό μας μοναδικό αποτύπωμα στον κόσμο. Βρείτε λοιπόν κάτι που σας παθιάζει και αφαιθείτε στη ροή της δημιουργίας. Η ζωή είναι η μεγαλύτερη τέχνη και εσείς κρατάτε το πινέλο.

Οι άνθρωποι που μας αγαπούν και μας στηρίζουν είναι η αληθινή θησαυρή της ζωής μας. Μία θετική κουβέντα από έναν αγαπημένο άνθρωπο μπορεί να διαλύσει και το πιο πυκνό σκοτάδι. Οι σχέσεις που βασίζονται στην αμοιβαιότητα και την αισιοδοξία μας δίνουν τη δύναμη να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο. Είναι το λιμάνι όπου βρίσκουμε ασφάλεια και η πηγή από την οποία αντλούμε έπνευση. Όταν περιτριγυριζόμαστε από ανθρώπους που πιστεύουν σε εμάς, η δική μας πίστη δυναμώνει. Η αγάπη είναι η απόλυτη θετική ενέργεια που κινεί το σύμπαν και δίνει νόημα στις μέρες μας. Ας αφιερώσουμε χρόνο για να θρέψουμε αυτούς τους δεσμούς με τρυφερότητα. Η ευτυχία είναι πάντα πιο γλυκιά όταν μοιράζεται.

Καμιά φορά τα εμπόδια που μπορεί να βρούμε μπροστά μας τα βλέπουμε σαν τείχους, αλλά στην πραγματικότητα είναι τα σκαλοπάτια που μας οδηγούν ψηλότερα. Κάθε δυσκολία κρύβει μέσα της ένα μάθημα και μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε τη δύναμή μας. Η αισιοδοξία μας επιτρέπει να βλέπουμε τη λύση εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο το πρόβλημα. Οι προκλήσεις μας αναγκάζουν να γίνουμε πιο δημιουργικοί, πιο ευέλικτοι και τελικά πιο σοφοί. Αν όλα ήταν εύκολα, δεν θα γνωρίζαμε ποτέ το μέγεθος των δυνατοτήτων μας. Κοιτάζοντας πίσω, θα συνειδητοποιήσετε ότι οι πιο δύσκολες στιγμές ήταν εκείνες που σας διαμόρφωσαν περισσότερο. Μη φοβάστε τις ανηφόρες, είναι αυτές που προσφέρουν την καλύτερη θέα. Κάθε εμπόδιο είναι απλώς μια πρόσκληση για ανάπτυξη.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο που θα δημιουργηθεί δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Υπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολδάκη. Το Υπουργείο έχει ερευνήσει 2 με 3 χώρους, αλλά δεν θα προχωρήσει τίποτα χωρίς συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση και χωρίς διαβούλευση. Σε τελείωτο εφιάλτη εξελίσσεται η ακρίβεια για τα νοικοκυριά, καθώς οι εκρηκτικές αυξήσεις που καταγράφηκαν από το Μάρτιο και εκείνες των τελευταίων 5 ετών θα έχουν και συνέχεια. Η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να θεσμοθετήσει ένα νέο πλαίσιο θαλάσσιων διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με το κυβερνών κόμμα να εξετάζει νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στο Ρετζέπ Ταγκί Περντογάν να ανακηρύσει μονομερός ΑΟΣ έως 200 ναυτικών μιλίων. Την ενίσχυση των Δήμων με 2 επιπλέον δόσεις κεντρικών αυτοτελών πόρων διεκδικεί η ΚΕΔ από την κυβέρνηση, καθώς τα οικονομικά τους βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα 17χρονα ανήλικα κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, για τα οποία διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου με έμφαση σε 25 εμβληματικές προγραμματικές δεσμεύσεις κάνει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που άνοιξε τις εργασίες του στο Metropolitan Expo και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Youth Pass, στο οποίο μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι νέοι που έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους, έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 για να λάβουν το επίδομα των 150 ευρώ. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε ό,τι ξεκινήσαμε στις 7. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο του Radio Crete. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Μία βόλτα στη φύση, ο ήχος των κυμάτων ή απλώς το φως του ήλιου στο πρόσωπό μας έχει μία μαγική επίδραση στην ψυχολογία μας. Η φύση είναι η μεγαλύτερη πηγή θετικής ενέργειας και ισορροπίας που υπάρχει διαθέσιμη σε όλους. Μας θυμίζει τους φυσικούς ρυθμούς της ζωής, την υπομονή και την αέναη αναγέννηση. Στην αγκαλιά του φυσικού κόσμου τα προβλήματα μας μικραίνουν και η καρδιά μας ηρεμεί. Η ομορφιά ενός τοπίου μας γεμίζει με δέος και ευγνωμοσύνη για το δώρο της ύπαρξης. Η φύση δεν βιάζεται ποτέ και όμως όλα γίνονται στην ώρα τους με απόλυτη αρμονία. Ας συνδεθούμε λοιπόν ξανά με τη γη για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Η γαλήνη που αναζητάμε όλοι βρίσκεται συχνά σε μία βόλτα στη φύση, σε μία ανάσα καθαρού αέρα. Σαββατοκύριακο είναι μπροστά, σκεφτείτε το.

Ο ενθουσιασμός είναι η σπίθα που μετατρέπει μία απλή ιδέα σε μία σπουδαία πραγματικότητα. Είναι μία μεταδοτική ενέργεια που εμπνέει τους γύρω μας και δίνει ρυθμό στα βήματά μας. Όταν κάνουμε κάτι με πάθος, ο χρόνος σταματά και η κούραση εξαφανίζεται. Ο ενθουσιασμός μας βοηθά να βλέπουμε το μεγαλείο στις μικρές λεπτομέρειες και να ζούμε την κάθε στιγμή στο έπακρο. Είναι το μυστικό της αιώνιας νιώτης της ψυχής, ανεξάρτητα

από τα χρόνια που περνούν. Μην αφήνετε τη συνήθεια να σβήνει τη φλόγα του ενδιαφέροντός σας για τον κόσμο. Βρείτε λόγους να ενθουσιάζεστε καθημερινά, ακόμα και με τα πιο απλά πράγματα. Η ζωή ανταμείβει εκείνους που την προσεγγίζουν με πάθος και ανοιχτή καρδιά.

Το μυαλό μας είναι ένας κήπος και οι σκέψεις μας είναι οι σπόροι που φυτεύουμε κάθε μέρα. Η θετική σκέψη δεν είναι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η επιλογή να εστιάζουμε στις λύσεις αντί για τα προβλήματα και στην ομορφιά. Όταν αλλάζουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλάζουμε αυτόματα και τον τρόπο που νιώθουμε και ενεργούμε. Μια αισιόδοξη οπτική γωνία μπορεί να μετατρέψει μια αποτυχία σε μάθημα και ένα φόβο σε κίνητρο. Είναι μια καθημερινή εξάσκηση που μας θωρακίζει απέναντι στο άγχος και την απεσιοδοξία. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας καθορίζουν την πραγματικότητά μας. Επιλέξτε λοιπόν λέξεις που ενθαρρύνουν, που θεραπεύουν και που ανοίγουν ορίζοντες. Η σκέψη σας είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για να χτίσετε τη ζωή που ονειρεύεστε.

0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας.

0: μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
2: Το ζήτησες.
3: Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε.

Η συγχώρεση είναι μια πράξη αγάπης προς τον εαυτό μας που μας απελευθερώνει από τα βάρη του παρελθόντος. Όταν αφήνουμε πίσω μας τις πίκρες, δημιουργούμε χώρο για να μπει το φως και η χαρά. Είναι η απόφαση να μην επιτρέπουμε στις παλιές πληγές να καθορίζουν το μέλλον μας. Η συγχώρεση μας χαρίζει μια απέραντη εσωτερική ειρήνη και μια αίσθηση ελαφρότητας. Μας επιτρέπει να δούμε τους άλλους και τον εαυτό μας με περισσότερη κατανόηση και έλεος. Είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της φυλακής του θυμού και μας οδηγεί στην ελευθερία. Μην κρατάτε κακίες, είναι πολύ βαριές για να τις κουβαλάτε σε ένα όμορφο ταξίδι. Η συμφιλίωση είναι αυτή που φέρνει γαλήνη, που ακτινοβολεί σε όλη μας την ύπαρξη.

Η ευτυχία δεν βρίσκεται κάπου στο μέλλον, αλλά κρύβεται στην τρέχουσα εδώ στιγμή, αν μάθουμε φυσικά να την παρατηρούμε. Το τώρα είναι το μοναδικό σημείο που μπορούμε να δράσουμε, να νιώσουμε και να χαρούμε πραγματικά. Η αισιοδοξία μας βοηθά να απολαμβάνουμε το παρόν χωρίς να ανησυχούμε υπερβολικά για το αύριο. Κάθε ανάσα είναι μια ευκαιρία να νιώσουμε ζωντανοί και ευλογημένοι για όσα έχουμε. Όταν εστιάζουμε στο παρόν, ο θόρυβος του κόσμου χαμηλώνει και η εσωτερική μας φωνή γίνεται πιο καθαρή. Η ζωή είναι μια σειρά από τώρα και η ποιότητά τους καθορίζει την ευτυχία μας. Μην προσπερνάτε τις στιγμές σας κυνηγώντας φαντάσματα. Ζήστε το σήμερα με όλη σας την ένταση. Η ομορφιά της ζωής αποκαλύπτεται μόνο σε όσους είναι παρόντες.

μας διδάσκει να είμαστε ευέλικτοι, σαν το καλάμι που λυγίζει στον άνεμο αλλά δεν σπάει. Κάθε αλλαγή φέρνει μαζί της νέες προοπτικές και ευκαιρίες που δεν είχαμε φανταστεί. Η εμπιστοσύνη στη διαδικασία της ζωής μας χαρίζει την ηρεμία να προχωράμε μπροστά. Είστε πολύ πιο ανθεκτικοί από όσο νομίζετε και μπορείτε να μεγαλουργήσετε σε κάθε περιβάλλον. Η εξέλιξη είναι η φυσική μας κατάσταση και η αισιοδοξία είναι ο οδηγός μας.

Τίποτα δεν γεμίζει την καρδιά με περισσότερη θετική ενέργεια από το να κάνεις κάτι καλό για κάποιον άλλον. Η ανιδιοτελής προσφορά είναι η υψηλότερη μορφή ανθρώπινης έκφρασης και πηγή βαθιάς ικανοποίησης. Όταν βοηθάμε έναν άνθρωπο, νιώθουμε μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου και η δική μας ζωή αποκτά νόημα. Η γενναιοδορία επιστρέφει πάντα σε εμάς με τρόπους που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Ένας λόγος ενθάρρυνσης, μία μικρή βοήθεια, ένας χρόνος ακρόασης μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η προσφορά δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης και ελπίδας στην κοινότητά μας. Όσο περισσότερο φως δίνουμε στους άλλους, τόσο περισσότερο φωτίζεται και ο δικός μας δρόμος. Η ευτυχία είναι η μόνη που διπλασιάζεται όταν μοιράζεται δίκαια.

Τα όνειρά μας είναι οι πηξίδες της ψυχής μας που μας δείχνουν το δρόμο προς την προσωπική μας ολοκλήρωση. Η αισιοδοξία είναι η δύναμη που μας επιτρέπει να πιστεύουμε στο αδύνατο μέχρι αυτό να γίνει δυνατό. Μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα ή ανέφικτα. Κάθε σπουδαίο επίτευγμα ξεκίνησε από κάποιον που τόλμησε να ονειρευτεί και να πιστέψει στην πραγμάτωσή του. Η πίστη μας δίνει το κουράγιο να επιμένουμε όταν οι άλλοι εγκαταλείπουν. Τα όνειρα μας κρατούν νέους, δημιουργικούς και γεμάτους ελπίδα για το μέλλον. Κυνηγήστε αυτό που κάνει την καρδιά σας να χτυπά πιο γρήγορα με ενθουσιασμό και σιγουριά. Το σύμπαν πάντα συνωμοτεί υπέρ εκείνων που έχουν το θάρρος να ακολουθήσουν τα όνειρά τους.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της γεμάτης φως διαδρομής. Ελπίζω αυτές οι δύο ώρες να γέμισαν τις μπαταρίες σας με θετική ενέργεια και να σας θύμισαν πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή όταν επιλέγουμε.

βλέπουμε την αισιόδοξη πλευρά της. Φεύγοντας από το μικρόφωνο, σας αφήνω με ένα χαμόγελο και την υπόσχεση ότι κάθε μέρα κρύβει ένα μικρό θαύμα, αρκεί να το αναζητήσετε. Να θυμάστε πως εσείς είστε ο ήλιος της δικής σας ζωής. Λοιπόν, ακολουθεί το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά που ήμασταν εδώ παρέα και σας εύχομαι ένα βράδυ γεμάτο όμορφα όνειρα και ακόμα πιο όμορφες αυριανές πραγματικότητες. Τα λόγια του Μάρκ Τουέιν θα κλείσουν την εκπομπή. Το να ανησυχείς είναι σαν να πληρώνεις ένα χρέος που δεν χρωστάς. Καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καμία οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη υφυπουργός Μετανάστευσης, Πολιτικής και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη και υπογράμμισε ότι τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως ανέφερε, αυτή την περίοδο εξετάζονται 2 έως 3 χώροι, ενώ οι αυτοψίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας προγραμματίζεται τηλεδιάσκεψη με τους δημάρχους της Κρήτης προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Υφυπουργός χαρακτήρισε δικαιολογημένη την ανησυχία των κατοίκων, σημειώνοντας ότι η Κρήτη δέχεται πλέον αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, ενώ τόνισε ότι η δομή που σχεδιάζεται θα είναι κλειστή και προσωρινού χαρακτήρα. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε επίγον έγγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που βρίσκονται σε κίνδυνο ή ήδη παρακολουθούνται. Η οδηγία αυτή έρχεται ως άμεση αντίδραση στην πλήρη υποστελέχωση των δημόσιων δομών, καθώς ολόκληρη η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου που υπάγονται στην 7η υγειονομική περιφέρεια έχουν απομείνει με ένα μόνο δημόσιο παιδοψυχίατρο με έδρα το Παγνί. Για τουλάχιστον 6 μήνες αναμένεται να συνεχιστεί άνοδος στα καύσιμα, με τη βενζίνη να μην προβλέπεται να πέφτει εύκολα κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ ανωδικές θα είναι και οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης. Οι επιπτώσεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, που μπορεί να κρατήσει περισσότερο από 1 έτος. Μετά από μία μακρά διαδικασία, η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο. Στη σημερινή διαδικασία κατέθεσαν νέοι μάρτυρες, οι οποίοι μίλησαν για τις συνθήκες που ζούσε ο τρίχρονος, αλλά και για τα όσα είχαν προηγηθεί στο σπίτι του. Συγκλονιστική κατάθεση της 19χρονης γειτόνισσάς του, που έκανε επί 30 λεπτά κάρπα στον Άγγελο μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Η δίκη διεκόπη μετά την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας και η συνέχεια της ορίστηκε να συνεχιστεί την 3η 2 Ιουνίου, ενώ έχουν ήδη οριστεί και νέες δικάσιμοι για τις 17, 24, 26, 29 και 30 Ιουνίου. Νέα δεδομένα στις ήδη έθραυστες ισορροπίες η Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο επιχειρεί να δημιουργήσει άγκυρα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται τον Bloomberg, το κυβερνών κόμμα του Recep Tayyip Erdogan επεξεργάζεται νομοθετική πρωτοβουλία που θα δίνει στον Τούρκο πρόεδρο τη δυνατότητα να προχωρήσει μονομερώς σε ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης έως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές. Ο Δήμος Ηρακλείου προχώρησε σε επιχείρηση απομάκρυνσης των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών που είχαν τοποθετηθεί παράνομα σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Η Δημοτική Αστυνομία ξυλώνει τα συγκεκριμένα οχήματα, καθώς δεν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια από τη Δημοτική Αρχή, η οποία στοχεύει στην προστασία της ασφάλειας των πεζών και της προσβασιμότητας των πολιτών. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, προφυλακίστηκε ο 47χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συγγενικού του προσώπου, τον οποίο χτύπησε με το γιώτα αυτοκίνητό του στο φορνοφάραγγο της Μεσαράς. Ο 47

0: 27χρονος, όπως είχε προανακριτικά ισχυριστεί, δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει τον 33χρονο και ότι το χτύπησε όταν το θύμα άνοιξε την πόρτα του οχήματός του και έτσι τον παρέσυρε. Οι αιτήσεις για τους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο 2026-2027 θα γίνονται δεκτές από την Κυριακή 17 Μαΐου έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η βασική αλλαγή φέτος αφορά την απλοποίηση της υποβολής, καθώς καταργούνται οι πολλαπλές αιτήσεις. Κραυγή αγωνίας από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Οι Δήμοι της χώρας βρίσκονται σε οριακό σημείο λόγω της εκτείναξης του λειτουργικού κόστους, της υποχρηματοδότησης και των απρόβλεπτων εξωτερικών κρίσεων. Η ΚΕΔΕ πιέζει το Υπουργείο Εσωτερικών για την άμεση καταβολή έκτακτης χρηματοδότησης με τουλάχιστον 2 επιπλέον δόσεις κεντρικών αυτοτελών πόρων. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έβαλαν τέλος στη ζωή τους, πέφτοντας από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Βαράζ ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων απέστειλε τις τελευταίες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς από εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων προέκυψαν αποκλήσεις ανάμεσα στα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην εφορία και στα ποσά που εμφανίζονται στις ψηφιακές πλατφόρμες φιλοξενίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα διπλασιάζουν την ικανότητά τους να εξάγουν αργό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς έως το 2027 στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που επιδιώκει μείωση της εξάρτησης του Εμμυράτου από την κρίσιμη ναυτιλιακή οδό που παραμένει κλειστή λόγω του πολέμου στο Ιράν. Στα αθλητικά, οριστικά παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ του Όφη αποτελεί ο Γιάννης Καλμαζίδης, καθώς ανακοινώθηκε απόψε η λύση της συνεργασίας του με την κριτική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 99-75 της Μικόνου και απέχει μία νίκη από τα ημιτελικά της Greek Basketball League. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και βαθμία από νότιες 4 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζού. 7 ευρώ και 46 λεπτά και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Οκ,
8: εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.com

Ethnos.gr. Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη

Η ώρα είναι 10. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Το αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης και όχι μόνο. Στην αφετηρία άλλης μιας εκπομπής με ιστορίες της νύχτας έως και τα μεσάνυχτα. Ο Αντώνης Γεναρέκης σας υποδέχεται. Καλά να περάσουμε.

εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ, Δευτέρα ως Παρασκευή. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και μικρές κουβεντούλες ξεδιπλώνονται σε ένα ταξίδι 120 λεπτών και γινόμαστε μια μεγάλη ευχάριστη παρέα. Απόψε θα αποφύγουμε τα πολλά λόγια, καθότι είναι Παρασκευή. Και ήθη στο Έλληνας Παρασκευή και Σάββατο να διασκεδάζει και να φεύγει από τις κοτούρες. Ανταλλάσσουμε τα άσχημα με τα όμορφα και με οδηγό το καλό ελληνικό τραγούδι θα κινηθούμε σε όλους μαζί με όλους εσάς.

Διασκέδαση, φίλοι μου. Διασκέδαση, ξέρετε τι σημαίνει. Κομματιάζω και πετώ μακριά τα θρήματα του άγχους, της στενοχώριας. Πολύ σημαντική διαδικασία η διασκέδαση στη ζωή μας. Συμβάλλει στην εκτόνωση, βοηθάει να δραπετεύσουμε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και έτσι έχει μια ευεργετική επίδραση, καθώς η πραγματικότητα της ζωής μας κουράζει σωματικά και ψυχικά, που καλούμαστε να τα αποκριθούμε στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις της ζωής μας.

από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σιτία, τη Νότια Κρήτη. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου. Πληκτρολογώντας www.radiocrete.gr έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έχετε όμως επίσης και τη δυνατότητα να ενημερωθείτε όλο το 24ωρο για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο από το δημοσιογραφικό πόρταλ του Ραδιοκρήτη, πληκτρολογώντας www.ikrite.gr.

Η ζωή είναι πιο δυνατή από οποιαδήποτε αναποδιά κούραση και στενοχώρια και πάντα προχωράει μπροστά. Γι' αυτό και ο τρόπος που διασκεδάζουμε έχει τη σημασία του. Αυτό λοιπόν κάνουμε απόψε με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από το χθες της ελληνικής ισκογραφίας, τραγούδια που μετράνε 40 χρόνια, αλλά και από το σήμερα με καλλιτέχνες που και αυτοί έχουν βάλει το λιθαράκι τους στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Radio Κρήτη 101,5.
1: Στο Radio Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

είμαστε, δεύτερο μέρος. Λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Το ξέρετε ότι η διασκέδαση είναι θεραπευτική, όπως έχουμε πει. Ξεκουράζει και καλλιεργεί την επιθυμία μας για την επόμενη συνάντηση, την προσδοκία. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι φέρνει τους ανθρώπους που συμμετέχουν πιο κοντά, καλλιεργεί δεσμούς και βέβαια σφυριλατή σχέσεις. Και αν είστε από αυτούς οι οποίοι γεύεστε και ένα παραπάνω το καλοκαίρι τη διασκέδαση από τα γλέντια, είστε ακόμα πιο τυχεροί, καθότι σε υπαίθρια μαγαζιά με κριτικές μουσικές διασκεδάζετε και σμίγετε με φίλους.

Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 και μιλάμε για τη διασκέδαση. Και σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες νυχτερινές βάρδιες στον κλάδο της εστίασης, επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι θα μας πούν ότι όμορφα αυτά που λέτε, αλλά εμείς δεν τα έχουμε δίπλα μας αυτή τη στιγμή. Τις ευχές μας, καλή βάρδια, καλή υπομονή, ούτως ή άλλως αλλάζουν θέσεις και ρόλους καθημερινά οι άνθρωποι. Άλλοτε δουλεύουν, άλλοτε δεν δουλεύουν. Άλλοτε είναι χαρούμενοι, άλλοτε δεν είναι χαρούμενοι. Εμείς προσπαθούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και να σας το μεταδίδουμε.

Ράδιο Κρήτη για την ψυχαγωγία σας, βέβαια Ράδιο Κρήτη και για την ενημέρωση. Πρωτίστως το Ράδιο Κρήτη εδώ και 40 χρόνια κοντά συμβάλλει με την αμεσότητα και την εγκυρότητα που το διέπει στην ενημέρωση όλων των πολιτών και όχι μόνο της Κρήτης. Το e-krite.gr, το site του Ράδιο Κρήτη, σας δίνει τη δυνατότητα 24 ώρες το 24ωρο να ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, την Ελλάδα και βέβαια τον υπόλοιπο κόσμο.

έτσι συναντιόμαστε κάθε βράδυ. Παντρεύουμε το χθες με το σήμερα της ελληνικής δισκογραφίας και συντροφιά με μικρές κουβεντούλες βαδίζουμε μέσα στη νύχτα στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

ημερολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 12. Για περίπου 120 λεπτά πορευτήκαμε με καλή ελληνική μουσική, κρατώντας συντροφιά σε όλους εσάς. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.